Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. 6 λεπτά μετά τις 8 στο ραδιόφωνο Κόσμος ο Λοΐζος Λοΐζος. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα. Και πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με λαγοκέφαλο. Πάμε. Καλοκαιράκι είναι. Θάλασσα. Μεταφερόμαστε σιγά σιγά σε καλοκαιρινά θέματα. Αφορούν και τους λουόμενους και τον τουρισμό μας. Καλημερίζω καταρχάς τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή δημοσίων σχέσεων, διεθνών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Νότι Μαριά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαριά.
3: Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε.
3: Επίσης.
2: Και επίσης έχω κοντά μας και τον Μιχάλη Λιμπέρη, τον αντιπρόεδρο των αλλιέων της περιοχής μας. Καλημέρα, κύριε Λιμπέρη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, κύριε Μαριά, ξεκινάω με εσάς. Πώς βλέπετε, γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν είχατε κάνει κάποιες κινήσεις σχετικά με τον λαγοκέφαλο όταν ήσασταν ευρωβουλευτής. Πείτε μας λίγο τώρα, υπάρχει περίπτωση τελικά να γίνει κάτι μετά από πολλά χρόνια?
3: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό έχει αργήσει να αντιμετωπιστεί τουλάχιστον μια δεκαετία. Εγώ τον Νοέμβριο του 2016, δηλαδή σχεδόν πριν 10 χρόνια, ως ευρωβουλευτής μετά από παρεμβάσεις που είχα από τους αλλιείς της Κρήτης, έκανα μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ήταν συγκεκριμένη. Ζητούσα να μας ενημερώσει με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί να υπάρχει μια χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της επέκτασης του λαγοκέφαλου, το οποίο θεωρείται χωροκατακτητικό είδος, δηλαδή μπαίνει σε μια περιοχή και εγκαθίσταται. Mm-hmm. Και αυτό διότι υπήρχε η καταγγελία από τους αλλιείς της Κρήτης στην εποχή εκείνη και υπήρχε ο κίνδυνος, επειδή από τα τέλη του 16, αρχές του 17 εφαρμόστηκε ένα καινούργιο έργο στη διόρυγα του Σουέζ. Ανοίχτηκε ουσιαστικά μια νέα διαδρομή που ονομάστηκε νέα διόρυγα του Σουέζ, η οποία μείωσε τις αποστάσεις, δηλαδή ενώ κάνανε στην αρχή 18 ώρες τα καράβια να περάσουν, κάνανε 11, και έγινε και μεγαλύτερη εκβάθυνση. Αυτό θεωρήθηκε την εποχή εκείνη ότι θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο την είσοδο του λαγοκέφαλου. Τώρα, τι απάντηση είχαμε από την Κομισιόν? Καταρχάς, ο αρμόδιος υπεύθυνος επίτροπος της εποχής εκείνης ήταν Μαλτέζος, ο κύριος Βέλα. Το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο από το 2015 και ίσως και λίγο πιο πριν είχε εμφανιστεί στη Μάλτα, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Απήντησε λοιπόν συγκεκριμένα ο άνθρωπος τι μπορεί να γίνει. Πρώτον, ότι υπήρχαν χρήματα, διαθέσιμα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το πρόγραμμα LIFE και από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Δεύτερον, ότι μας έστειλε και μία διεύθυνση αναλυτικά που πρέπει να μπει κανείς να δει τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τρίτον, είπε ότι την εποχή εκείνη έτρεχε ένα πρόγραμμα που ονομάστηκε Γαλάζια Εργαστήρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας για την Εναλία, το οποίο έκανε μελέτες για το πώς θα αντιμετωπιστεί η μη επέκταση του λαγοκεφαλού. Και επίσης εγώ το ρωτούσα τι συνεργασία θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αίγυπτο. Και απήντησε ότι είχε γίνει προσέγγιση την εποχή εκείνη της Αιγύπτου για να υπάρξουν κάποια μέτρα, αλλά οι Αιγύπτιοι δεν έδειχναν κάποιο ενδιαφέρον. Μετά λοιπόν, επειδή το παρακολουθούσα το θέμα, είδα ότι στη Μάλτα είχε αναπτυχθεί, όπως και στην Κύπρο, είχαν αναπτυχθεί κάποια μέτρα. Στην Κύπρο από το 2019 και μετά μπήκε μια διαδικασία αποζημίωσης για την επικήρυξη, ας πούμε, του λαγοκέφαλου. Αλλά αυτό που έχει αξία είναι ότι το 2021, και επειδή τώρα είναι και ο αντιπρόεδρος στο τηλέφωνο και ξέρει καλύτερα τα της αλληλείας από μένα, στη Μάλτα έχουν μια πρόταση ότι εκτός από την επικήρυξη υπάρχουν ψάρια όπως είναι ο κυνηγός και η ζαργάνα, τα οποία εάν ενισχυθούν ως παρουσία στις περιοχές τρώνε το μικρό λαγοκέφαλο, πριν να αναπτυχθεί δηλαδή. Άρα θέλω να πω συμπερασματικά ότι χάθηκε δυστυχώς μια δεκαετία από το Υπουργείο Γεωργίας διαχρονικές οι ευθύνες για το 2017, Είχαμε τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μετά το 2019 και μετά τη Νέα Δημοκρατία. Χάθηκε κατά τη γνώμη μου αυτή η σημαντική περίοδος, χάθηκαν τα κεφάλαια και τώρα βέβαια τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
5: Συγγνώμη κύριε Μαριά.
2: Ναι, ναι κύριε Λιμπέρη, σας ακούμε.
5: Για κάποιο λόγο δεν ακούγεται ο κύριος Μαριάς. Εγώ τουλάχιστον δεν τον ακούω.
2: Δεν τον ακούτε. Ωραία, εντάξει. Πείτε μου κάτι. Εσείς κύριε Μαριά, ακούτε τον κύριο Λιμπέρη?
3: Εγώ τον ακούω.
2: Τώρα τον ακούτε μήπως κύριε Λιμπέρη?
5: Στο βάθος.

0: ψυγεία.
1: Κατάλαβα.
0: Ψυγεία.
1: Τι εννοείτε ψυγεία?
0: Για ψυγεία αυτά που θα μεταφέρουν από τα νησιά, που θα μεταφέρουν από το... Από, δεν ξέρω, διότι υπάρχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει... Κύριε Λοϊζό.
1: Ναι, ναι, ακούω.
0: Δεν υπάρχει υποδομή για να δεχτεί τους λαγοκέφαλους.
1: Ωραία, εντάξει, είναι δύσκολο να κάνουμε ένα γκλίβανο δηλαδή και να τους ρίχνουμε μέσα? Τόσο δύσκολο είναι?
0: Δεν είναι δύσκολο, αρκεί το Υπουργείο, η Περιφέρεια. Εμείς είχαμε μια τηλεδιάσκεψη πριν 2-3 μέρες με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εδώ πέρα,
1: ναι.
0: Του πρωτογενή τομέα, τον κύριο Ζανετίδη.
1: Ναι.
0: Μας είπε ότι ψάχνουμε να βρούμε ακόμα τρόπους. Αυτά τα πράγματα πρέπει να φτιαχτούν πρώτα αυτά εδώ πέρα, να είναι έτοιμοι, διότι υπάρχουν και νησιά που υποφέρουν από αυτά τα ψάρια. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Κάσος, η Κάρπαθος. Ωραία.
1: Μισό λεπτό, κύριε Λεμπέ.
0: Που είναι και πρωτεύουσα της Δωδεκάνης.
1: Ωραία.
0: Και από εκεί να έρχονται. Όμως χρειάζονται, και πάλι θα το ξαναπώ, χρειάζονται οχήματα με μια ειδική άδεια, λόγω της τοξικότητας του ψαριού.
1: Ερώτημα, εγώ δεν έχω καταλάβει. Αυτά τα οχήματα θα είναι δηλαδή στο λιμάνι, όταν θα τα βγάζει ο ψαράς, να τα δίνει στο λιμάνι, παράδειγμα, ενός αλιευτικού καταφυγίου και να τα πηγαίνει, ξέρω εγώ, μέχρι τον Κλίβανο? Γι' αυτό τα θέλουμε αυτά τα οχήματα, ή για να μπαίνουν μέσα σε αυτά τα οχήματα τα ψάρια και να πηγαίνουν στην Κρήτη, να τα μεταφέρουν στην Κρήτη και να καίγονται? Δηλαδή, τι ψάχνουμε ακριβώς για να καταλάβουμε?
0: Ακριβώς κάτι τέτοιο, κύριε Λοϊζό.
1: Είμαστε σίγουροι, το πρώτο ή το δεύτερο σενάριο, γνωρίζετε?
0: Το δεύτερο σενάριο.
1: Άρα δηλαδή έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει μια κεντρική υποδομή στη Ρόδο ή στην Κρήτη, προφανώς, και μετά από τα υπόλοιπα νησιά θα έρχονται, ας το πούμε, στην κεντρική υποδομή και θα γίνεται η καύση, αυτό?
0: Κάπως έτσι.
1: Κύριε Μαριά, εσείς τώρα όλο αυτό εδώ πώς το εξηγείτε, πώς το βλέπετε? Δηλαδή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, όπου εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρείται το γράμμα του νόμου, γίνονται πολύπλοκα όλα και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα.
2: Κοιτάξτε, εγώ μου κάνει εντύπωση για τον τρόπο θανάτωσης ότι πρέπει, μακάρι αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λένε, πρέπει να ληφθούν όλα αυτά τα σοβαρά μέτρα. Το ερώτημα είναι, θα καταστρέφεται το ψάρι, ο λαγοκέφαλος, αφού έχει συλληφθεί και έχει θανατωθεί? Ή μήπως, γιατί διάβασα μια μελέτη, ή μήπως θα αξιοποιείται για την παραγωγή αλευράλα, ιχθείο αλεύρων? Γιατί υπάρχει τώρα μια μελέτη,
1: ναι,
2: τα τελευταία χρόνια, που λέει ότι αντί να καταστρέφονται, μήπως πρέπει να γίνουν ιχθεία αλεύρα, τα οποία εν συνεχεία θα αξιοποιούνται για κάποιο σκοπό.
1: Να ταΐζουν τις ιχθυοκαλλιέργειες, για παράδειγμα.
2: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Υπάρχει αυτή η μελέτη, μπορεί να τη βρει κανείς στο ίντερνετ.
1: Ναι.
2: Συζητείται και στη Μάλτα το θέμα και ο τίτλος είναι «Πώς κάτι επικίνδυνο θα γίνει χρήσιμο». Το θέμα όμως είναι ότι ήδη υπάρχει στην Κύπρο και στη Μάλτα η διαδικασία της...
0: Κύριε Λοΐζο, μήπως πρέπει να με ξανακαλέσει? Εγώ τον κύριο Μαριά δεν μπορώ να τον ακούσω, δεν τον ακούω καθόλου.
1: Ωραία. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό αυτή τη στιγμή, κύριε Λιμπέρη. Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εντάξει.
0: Συνεχίστε να μεταφέρετε.
1: Συνεχίστε. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίστε, κύριε Μαριά. Συνεχίστε.
2: Άρα λοιπόν λέω, πρώτον, η διαδικασία επικήρυξης στην Κύπρο και στη Μάλτα υπάρχει. Το ερώτημα είναι αν στην Κύπρο και στη Μάλτα έχουν μπει όλες αυτές τις διαδικασίες με τα ψυγεία που λέγεται κτλ. Το οποίο μπορεί να ελεγχθεί αυτό. Το τρίτο είναι ότι μπορεί να υπάρξει η ενίσχυση αυτών των ψαριών που λέγεται κυνηγός το ένα και το άλλο, η ζαργάνα, ούτως ώστε στις περιοχές που είναι αναπτυγμένος ο λαγοκέφαλος να ρίξουμε εμείς ψάρια τέτοια, τα οποία μπορούν και τρώνε ουσιαστικά το λαγοκέφαλο όταν είναι πολύ μικρός, και άρα να υπάρξει μέσω της ίδιας της φύσης μία μείωση του πληθυσμού και να υπάρξει αυτή η αντιμετώπιση. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσουν οι αρχές γιατί στην Κύπρο έχουν κάνει όλες αυτές τις ενέργειες και στην Μάλτα και στην Ελλάδα το έχουν κάνει. Είναι πολύ απλό.
1: Άλιστα.
2: Τώρα η μελέτη που γίνεται από το ΕΚΕΘΕ γίνεται τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, ενώ πέρασε τόσο πολύ χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: μπορώ να σας στείλω και τις...

0: και την ερώτηση και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως, κοίταξα εγώ, υπάρχουν δημοσιεύματα και στην Κρήτη, υπάρχουν στα νέα της Πάρου και σε άλλες εφημερίδες των Αγρότυπων της εποχής εκείνης. Δηλαδή ήταν γνωστά τα θέματα από το 2017.
1: Θέλω να ρωτήσω.
0: Παρακαλώ. Δεν αντιμετωπίστηκαν μέχρι τώρα.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο τον κύριο Λιμπέρη. Μ' ακούτε?
2: Ναι, θα ακούω, κύριε Λιμπέρη.
1: Λοιπόν, ερώτημα. Δηλαδή είμαστε στην τελική ευθεία για την επιδότηση του λαγοκέφαλου. Τι ακούτε?
2: Ναι, στην τελική ευθεία είμαστε. Όμως σου έχω επισημάνει το πρόβλημα που είναι. Το πρόβλημα είναι δηλαδή αν αύριο επιτυχθεί ο λαγοκέφαλος και βγει το ΦΕΚ, εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει υποδομή. Οπότε νομίζω ότι άμεσα θα πρέπει η περιφέρεια, ο Δήμος, σε συνεργασία με το Δήμο, η περιφέρεια, να οργανωθεί κάτι.
1: Ναι. Ωραία. Για να δούμε. Λογικά θα οργανωθεί. Μιχάλη Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ και καλή δουλειά. Καλημέρα. Κύριε Μαριά, εντάξει, είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή λογικά δεν θα είναι και τόσο. Αυτά θα προβλέπονται όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί κάτι. Λογικά βάζει ένα πλαίσιο και λέει θα τηρηθούν αυτές οι προδιαγραφές, θα γίνουν αυτές οι υποδομές και θα λειτουργήσει έτσι το σύστημα. Σωστά, κάπως έτσι δεν λειτουργούν αυτά?
0: Κοιτάξτε, όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα επιδοτεί και τις υποδομές. Δεν έρχεται να πει μόνο την επιχείρηξη. Επομένως, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω εάν, δεν είμαι βέβαιος, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε προδιαγραφές, τότε είναι βέβαιο ότι η χρηματοδότηση θα περιλαμβάνει σε επίπεδο περιφέρειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κατά ένα μέρος και της χρηματοδότησης των υποδομών, δηλαδή αυτά τα ψυγεία τα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Λιμπέρης και εν συνεχεία ο χώρος στον οποίο θα πάνε τα ψάρια αυτά. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί τα μαζεύουν όλα αυτά τα ψάρια να τα πάνε σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο και δεν κάνουν αυτό που είπατε εσείς που είναι πολύ πιο απλό. Δηλαδή έστω με κάποια μέτρα, έστω και με μικρά ψυγεία όπως λένε στην αρχή, να μόλις τα πιάνουν οι αλλοιείς, να τα ρίχνουν στην εμπορία μετά με μια διαδικασία στον Κλίβανο. Γι' αυτό λέω να ίσως χρειάζεται δημοσιογραφική έρευνα. Μήπως και τελικά δεν θα καταστρέφεται, αλλά θα αξιοποιείται για να παραχθεί ιχθυάλευρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρει η κοινωνία, ότι θα υπάρξει παραγωγή ιχθυάλευρο από λαγοκέφαλο, που μέχρι στιγμής είναι τοξικό. Για να ξέρουμε και τι τρώμε από ένα σημείο και πέρα. Διότι τα ιχθυάλευρα θα χρησιμοποιηθούν κάπου. Αυτή είναι μια μελέτη, μπορεί να τη βρείτε στο ίντερνετ, μήπως την γίνει η υπόθεση. Αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σίγουρο ότι θα χρηματοδοτεί αυτά. Το θέμα είναι ότι περνάει ο καιρός και ότι πλέον έχουμε και είδαμε και κρούσματα επιθέσεων του λαγοκέφαλου σε λουόμενους. Δηλαδή είναι από ένα σημείο και πέρα το θέμα σοβαρό. Και επιμένω ότι η μελέτη που υπάρχει μέσω της φυσιολογικής αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου, δηλαδή της ενίσχυσης του ψαριού που λέγεται κυνηγός και ζαργάνα, αυτά θα μπορούν να αντιμετωπίσουν το λαγοκέφαλο με τον φυσικό τρόπο. Δηλαδή τρώνε τα μικρά, όταν είναι μικρός ο λαγοκέφαλος, τον τρώνε αυτά τα ψάρια. Άρα λοιπόν μειώνεται έτσι ο πληθυσμός.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν σχεδιάσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με την Κύπρου για επικήρυξη του λαγοκέφαλου, το οποίο έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τελική έγκριση και διαπραγμάτευση. Προβλέπει την εφαρμογή πιλωτικής δράσης στοχευμένης εξαλείευσης από επαγγελματίες παράκτιους αλληλείς, άρα όχι από ερασιτέχνες, από επαγγελματίες μόνο, με οικονομικό κίνητρο αμοιβή ανά κιλό.
0: Ναι, 4-4,25 ευρώ το κιλό είναι.
1: Ναι, στην Κύπρο είναι 4,73.
0: Α.
1: Και επίσης τώρα η δυσκολία είναι ότι επειδή ο λαγοκέφαλος είναι εξαιρετικά τοξικός, περιέχει τετροδοξίνη και απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση ή εμπορία του, η διαχείριση της βιομάζας του διέπεται από αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας. Ωραία. Όταν αλλιεύεται δεν μπορεί απλώς να απορριφθεί, απαιτείται η μεταφορά του σε ειδικά ψυγεία και στη συνέχεια η καταστροφή του σε πιστοποιημένες υψικαμίνους, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά το κόστος όλης της δράσης.
0: Εντάξει, μπορεί να γίνει η χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα. Το ερώτημα είναι γιατί έγινε η πρόταση τώρα, την ώρα που το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ημερομηνία 11 Μαρτίου 2017. Δηλαδή οι άνθρωποι λένε από το 2017 κάντε το πρόγραμμα να πάρετε την επιδότηση, τα χρήματα να αντιμετωπίσετε το λογοκέφαλο. Και τώρα έχουμε 2026. Αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα.
1: Εντάξει, γιατί προφανώς εδώ πέρα στην Ελλάδα, όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι, μόνο τότε ασχολείται κανείς με το πρόβλημα. Δεν
0: Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι χάθηκε μία δεκαετία. Διότι έτσι, αν πριν από 10 χρόνια είχαν ξεκινήσει αυτά τα προγράμματα, προφανώς θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και το ερώτημα είναι, τα κονδύλια που είχαν δοθεί από την Κομισιόν για την Αλία πήγαν προφανώς αλλού και δεν πήγαν ενδεχόμενα και για την περίπτωση της αντιμετώπισης του λογοκέφαλου. Αυτές είναι οι απαντήσεις και ο Μαλτέζος, ο Βέλα, είχε ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, γιατί ενέπλεκε τη Μάλτα και η Κύπρος στα μέτρα που πήρε για το λαγοκέφαλο, τα πρώτα μέτρα, τα έχει πάρει από το 2019. Τώρα λένε για την Κύπρο ότι κάνουμε κοινή πρόταση, αλλά αν δείτε δημοσιεύματα, γιατί εγώ το παρακολουθούσα το θέμα, από το 2019-2020 στην Κύπρο είχαν πάρει έστω και κάποια μέτρα. Το ίδιο και στη Μάλτα. Είχαν αναθέσει μελέτες οι οποίες βγήκαν το 2021 από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας.
1: Μα τι να πω τώρα, για να δούμε. Εδώ πέρα στην Ελλάδα πάντως ακόμα ψάχνουν ποιος θα είναι υπεύθυνος γιατί στην όλη ιστορία. Την ευθύνη για τη δημιουργία των σημείων υποδοχής θα έχουν οι τοπικές λιμενικές αρχές σε συνεργασία με τις διευθύνσεις αλιείας των περιφερειών και τους κατατόπους αλιευτικούς συλλόγους. Στα κεντρικά λιμάνια εκφόρτωσης, ιδιαίτερα σε περιοχές με τεράστιο πρόβλημα όπως τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, τοποθετούνται ειδικοί καταψύκτες ή ψυκτικοί θάλαμοι. Εκεί οι ψαράδες θα παραδίδουν τα αλιεύματα, θα γίνεται ζύγιση, η καταγραφή για να πληρωθούν και η αποθήκευση μέχρι να μαζευτεί ικανή ποσότητα. Αυτό είναι το project, ας το πούμε. Τώρα υπάρχει και το θέμα της μεταφοράς. Όσον αφορά το logistics, θα κάνουν εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων τη μεταφορά.
0: Προσέξτε, αυτές είναι ωραίες λεξούλες. Υποπροϊόντων ζωικών. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνει ο έλεγχος αν θα πηγαίνουν για ηχθιάλευρα στο τέλος.
1: Λέτε,
0: και γιατί λέει αυτή τη λεξούλα. Οι ιδιωτικές εταιρείες, δηλαδή με συγχωρείτε, το πιάσαν το λαγοκέφαλο, το σκοτώσανε, το βάλανε μέσα στα ψυγεία, ωραία. Μετά το φορτώσανε, δεν χρειάζεται ειδική εταιρεία για να πάει το πετάξει στον Κλίβανο και να καεί. Γι' αυτό λοιπόν, για ποιο λόγο μπαίνει η ιδιωτική εταιρεία για υποπροϊόντα.
1: Έλατε.
0: Τα υποπροϊόντα και όλα αυτά κουμπώνουν με αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει πλέον μια μελέτη που λέει ότι αυτά θα γίνουν ηχθιάλευρα τα οποία θα ρίξουν εν συνεχεία μέσα στα πιθανόν σε υδατοκαλλιέργειες. Λοιπόν, ηχθιοκαλλιέργειες. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η λεξούλα και υπάρχει όλος αυτός ο ντόρος πώς θα μαζευτούν τα κιλά και τα λοιπά.
1: Θα μπει και ο λαγοκέφαλος, θα πιάσει τόπο δηλαδή, θα γίνει
0: ναι,
1: κάποιο στροφή.
0: Σας είπα ότι υπάρχει, επειδή το παρακολουθώ το θέμα, υπάρχει μια μελέτη η οποία λέει μην το καταστρέψουμε αλλά να το μετατρέψουμε σε κάτι χρήσιμο. Τώρα αυτό, πόσο αυτή η μελέτη στέκει και πόσο είναι σωστό δεν το ξέρω, αλλά κουμπώνει με αυτό
1: λοιπόν,
0: που λέτε ότι θα αναλάβουν ιδιωτικές εταιρείες που είπατε για υποπροϊόντα.
1: Και προσέξτε τώρα, εδώ πέρα ισχύει αυτό, διότι εδώ πέρα υπάρχει και ένα ερώτημα τώρα. Εάν θα πάμε σε τελική καταστροφή ή σε αξιοποίηση, εδώ σας δικαιώνει κύριε Μαριά.
0: Άρα βλέπετε,
1: δηλαδή,
0: δεν είναι από την ανακοίνωση.
1: Η μία δεν είναι, είναι πας περιπτώσει, η μία επιλογή είναι καύση σε υψικαμίνους. Είναι η βασική μέθοδος που προκρίνεται για λόγους ασφαλείας. Η πλήρης αποτέφρωση δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Γίνεται σε αδειοδοτημένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
0: Ωραία.
1: Παράδειγμα σε τσιμεντοβιομηχανίες ή σε εξειδικευμένους αποτεφρωτήρες, οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν τις τεράστιες θερμοκρασίες που απαιτούνται για να αδρανοποιηθεί πλήρως η τετροδοτοξίνη και η αναλλακτική της επεξεργασίας, τα ηχθιάλευρα. Δηλαδή παράλληλα στην Ελλάδα τρέχουν ερευνητικά προγράμματα όπως το Lago Mill από το ΕΛΚΕΘΕ.
0: Γι' αυτό σας λέω.
1: Από το ΕΛΚΕΘΕ, ελληνικό κέντρο.
0: Αν βγει μεροκάματο από αυτή τη δουλειά, αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, προφανέστατα υπάρχει το ενδιαφέρον από ιδιωτικές εταιρείες. Οπότε προκειμένου λοιπόν να συλλεχθεί και να μην καταστραφεί το είδος, να ψυχθεί και μετά να μεταφερθεί, μέχρι να γίνουν όλα αυτά και να μπουν οι εταιρείες στο παιχνίδι και να πάρουν λεφτά, θα περάσουν 2-3 χρόνια και θα έχουμε το λαγόκεφαλο. Αντί σε πρώτη φάση να πάνε στην απευθείας καταστροφή, που τα πράγματα είναι πιο απλά. Επομένως δεν νομίζω ότι, παρότι δεν είμαι από αυτούς που δικαιώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν νομίζω ότι είναι οι Βρυξέλλες που βάζουν αυτές τις προδιαγραφές, αλλά μάλλον οι ιδιωτικές εταιρείες που βρήκανε μεροκάματο, διότι έτσι οι ψαράδες θα πιάνουν το λαγοκέφαλο, το κράτος με έξοδά του θα τα μεταφέρει αυτά και ο ιδιώτης Χ θα αξιοποιεί τους τόνους από το λαγοκέφαλο να φτιάχνει τα ηχιάλευρα τα οποία θα τα πουλάει. Και το ερώτημα είναι να μάθει και η κοινή γνώμη ότι μπορεί να τρώει ψάρια ιχθυοτροφείως τα οποία θα ρίχνουν ιχθυάλευρα που θα είναι από λαγοκέφαλο. Αυτό, επειδή τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια η οποία παράγει τόνους ψάρια και τα στέλνει στο εξωτερικό. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει προσοχή στο θέμα αυτό, διότι αν υπάρχει μια μελέτη που λέει το χρησιμοποιώ, μπορεί να υπάρχουν 10 άλλες που να λένε μην το χρησιμοποιείτε. Και καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα αν θα ξαναφάει κανένα ψάρια ιχθυοτροφείου.
1: Λοιπόν,
0: άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν ήταν και τόσο αθώα όλα αυτά που λέγονται οι διαδικασίες και προσέξτε το ψάρι που είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, αλλά από ό,τι φαίνεται πάει να βγει μεροκάματο από κάποιους.
1: Ναι, δηλαδή ουσιαστικά μία ή άλλη δηλαδή, να μην μπαίνουν και μέσα. Σου λέει αυτό τώρα που θα πληρώσουν τους ψαράδες για να το πιάσουν, να το πάρουν πίσω από κάτι άλλο. Το θέμα είναι, okay, άμα καταφέρουν και απομονώσουν την τοξική ουσία από το συγκεκριμένο και
0: εσύ
1: το...
0: θα φάτε ξανά ιχθυοτροφείο ψάρι?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τρώω, προτιμώ να μην τρώω ιχθυοτροφείο ψάρι.
0: Σύμφωνα, αλλά το ιχθυοτροφείο τα ψάρια αυτή τη στιγμή είναι σε όλα τα σούπερ μάρκετ, διότι είναι και πιο φτηνά, εν πάση περιπτώσει. Και το θέμα είναι ότι αν βγει, γιατί αυτές οι μελέτες είναι μελέτες. Τώρα οι μελέτες πρέπει στο τέλος να γίνει και εφαρμογή, δηλαδή να φάνε και οι άνθρωποι αυτά τα ψάρια που θα έχουν φάει αυτά τα ιχθυάλευρα και μετά από ένα διάστημα να δούμε αν έχουν πεθάνει. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Είναι εξαιρετικά επικίνδυνα.
1: Πάντως, να ξέρετε, πάντως έτσι το ιχθυάλευρο, από ό,τι διαβάζω, είναι η πιο ακριβή και δυσέβρετη πρώτη ύλη για τις τροφές των εκτρεφωμένων ψαριών, όπως είναι το λαβράκι και η τσιπούρα. Η Ελλάδα εισάγει τεράστιες ποσότητες ιχθυάλευρων από τρίτες χώρες, όπως είναι η Νότια Αμερική, με το κόστος να ανεβαίνει συνεχώς.
0: Αλλά δεν έχουν τα ιχθυάλευρα αυτά μέσα το λαγοκέφαλο.
1: Όχι. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, εμείς εισάγουμε από τη Νότια Αμερική, δηλαδή δεν ξέρουμε τώρα εκεί τι ρίχνουν μέσα, έτσι, αλλά εντάξει, λαγοκέφαλο δεν ρίχνουν, δεν έχουν εκεί πέρα. Πάντως...
0: Λοιπόν, νομίζω βγάλαμε κάποιο ενδιαφέρουσα είδηση.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον, έχει.
0: Επομένως,
1: πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτά πιστεύω τα ακούνε και οι ψαράδες και καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει μόνο το απλό ενδιαφέρον να χτυπηθεί ο λαγοκέφαλος, αλλά πως όλο αυτή η τόνη λαγοκέφαλου
1: θα αξιοποιηθούν
0: θα πάνε υπέρ συγκεκριμένων ιδιωτικών εταιριών. Αυτό είναι.
1: Έχουμε δει και κάπου να τα κάνουν και τσάντες και όλες και πορτοφόλια το δέρμα του λαγοκέφαλου.
0: Αυτό είναι, εντάξει, άλλη ιστορία.
1: Κύριε Μαριά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καλημέρα σε όλους και πάλι, καλή δύναμη. Είμαστε στο ραδιόφωνο Κόσμος. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο. Και τώρα θα κάνουμε μια ανάλυση υψηλού επίπεδου όσον αφορά τα πολιτικά της χώρας μας, διότι πρέπει να το αντιληφθούμε, πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να το εμπεδώσουμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ο κόσμος τριγύρω μας τρέχει, γίνεται ένας πανικός, ένας χαμός και εμείς είμαστε ο λίγοντι στον κόσμο μας, έτσι, και ειδικά ο πολιτικός κόσμος του τόπου. Καλημερίζω τον Νίκο τον Σέργη. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά, πού σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή?
1: Σήμερα δεν είμαι στις Σέρες, είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, τι καιρό έχει πάνω?
1: Έθριος, μια χαρά, πετάνε τα χελιδόνια, μια χαρά είναι.
0: Τα χελιδόνια πετάνε, ακόμα εδώ είναι, δεν φύγανε?
1: Δεν φύγαν ακόμη, βασικά δεν είναι χελιδόνια, μάλλον είναι ρομπότ, ψηφιακά είναι όλα γύρω μας. Εσείς έχετε πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους που έφερε ο Μητσοτάκης και εμείς στις Σέρες έχουμε πολλές μύγες.
0: Έτσι.
1: Οπότε
0: είναι η εποχή τους τώρα, ξέρεις. Είναι η εποχή της μύγας αυτή εδώ. Είναι η εποχή της μύγας.
1: Και εμείς έχει τη μύγα, μυγιάζεται.
0: Και εμείς εδώ πέρα έχουμε πολύ μύγα. Και κακιά μύγα, έτσι. Δηλαδή έχει μέρη που δεν μπορείς να βγεις έξω να κάνεις τον μπαρμπεκιού σου, να πας να φας. Άμα σου έρχονται οι μύγες όλες πάνω σου.
1: Τι κάνει το κράτος?
0: Αλλά στην Ήπεθρο όμως.
1: Αντί να κάνει μυγοφύλακες ένα, όπως ήταν παλιά, ας πούμε, ένα σώμα όπως ήταν οι αγροφύλακες, μυγοφύλακες. Με σκοτώστε να βγούμε να κυνηγάμε τις μύγες.
0: Με μυγοσκοτώστε.
1: Ολιγορία της κυβέρνησης, ξεκάθαρα.
0: Έτσι. Έτσι είναι. Σωστό. Συμφωνώ. Δεν μου λες τώρα, σε ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι. Νίκο, κατά τη γνώμη σου τώρα. Γιατί εγώ στεναχωριέμαι λίγο. Όλοι βρίζουν την κυβέρνηση, όλοι βρίζουν την κυβέρνηση, όλοι βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το Πασόκ δεν τραβάει όμως. Δηλαδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία. Και νιώθω δηλαδή έτσι και την αδικία που αντιμετωπίζει και το Πασόκ. Γιατί δεν το επιλέγει ο κόσμος το Πασόκ?
1: Το Πασόκ επέλεξε από αστικό κόμμα να γίνει κάτι άλλο. Ιδιαίτερα με το Δούκα, επέλεξε να έχει ένα κομμάτι του, το οποίο είναι πέρα από την Ανταρσία, δεν είναι ούτε καν κουκουέ, δηλαδή έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι ελαφρώς λογικό, ελαφρώς, γιατί το Πασόκ είναι σε παραλογισμό γενικώς, και έχει ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ αριστερό και το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύπεπτο για κανέναν.
0: Και γι' αυτό δεν το προτιμάνε, λες, οι ψηφοφόροι του, έτσι. Εν τω μεταξύ και ο Μητσοτάκης παίζει και αυτός κέντρο. Οπότε το Πασόκ βρίσκεται σε μια κατάσταση.
1: Σε περίπτωση που πάει ακόμη πιο αριστερά, ναι, θα του φύγει πάνω από το 60% και θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα. Γιατί ο χώρος του Πασόκ είναι κέντρο αριστερά, ας το πούμε, δεν είναι extreme, ναι, χώρος, ναι, ώστε να εκφραστεί από ένα Δούκα.
0: Πώς τα κατάφερε έτσι ο Ανδρουλάκης τώρα, γιατί τα πήγε τόσο ακραία με τόσο πόλωση? Δεν έχει πρόταση μάλλον ο ίδιος ως πρόσωπο, ας το πούμε, δηλαδή του λείπουν τα επιχειρήματα?
1: Οι προτάσεις δεν υπάρχουν. Η μόνη πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που είναι ρεαλιστική είναι η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Ναι. Όλους τους άλλους τους έχει ξεπεράσει πραγματικότητα. Ναι. Δεν μπορεί να σου πει κάτι άλλο. Δηλαδή έχεις μια χώρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με συγκεκριμένη οικονομία. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Οι άλλες προτάσεις είναι απλά αστείες και είναι προτάσεις θυμικού. Δεν έχουν να κάνουν σχέση με τίποτα μα τίποτα ρεαλιστικό. Ούτε στην καθημερινότητα, ούτε στην τσέπη του πολίτη, τίποτα απολύτως. Αυτό είναι το πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Δεν είναι ιδεολογικό. Προσώπου, ότι αυτός άμα τον βάλουμε θα κερδίσει το Μητσοτάκη, ναι, γιατί άμα δεν έχει κάτι να πει, ο καλύτερος να είναι το μέση να φέρεις, ναι, δεν θα τον ψηφίσουν απλά.
0: Κοίταξε, το Πασόκ, η αλήθεια, έχω μια συμπάθεια προς τους Πασοκτζίδες, διότι ήταν ένα ακόμα που τράβηξε στην πλάτη του την Ελλάδα και έγινε κομματάκια, έγινε κοπριά, ας το πούμε, για να σωθεί η Ελλάδα στην εποχή των μνημονίων. όταν τότε έπρεπε να περάσει, εντάξει βέβαια το πώς μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο είναι μεγάλη ιστορία, αλλά πρώτο, δεύτερο μνημόνιο και τρίτο μνημόνιο το ΠΑΣΟΚ τα στήριξε.
1: Στάθηκε στο ύψος του.
0: Στάθηκε στο ύψος του. Και ουσιαστικά αυτό που πήρε ήταν να εισπράξει εν τέλει όλον τον αρνητισμό των μνημονίων και να καταρρεύσει, ξέρω εγώ, σε ποσοστά κάτω του 10%. Γι' αυτό, δηλαδή, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι λίγο αδικημένο κόμμα, κατάλαβες.
1: Δεν είναι αδικημένο. Αυτή είναι μια εκδίκηση του κόσμου, γιατί όσο είχε λεφτά το ΠΑΣΟΚ ήταν πάρα πολύ καλό. Ξεκίνησε αυτό της παροχίας από τη δεκαετία του 80 και έφτιαξε την Ελλάδα όπως ήταν μέχρι το 2010. Mm-hmm. Μια Ελλάδα της σπατάλης που ικανοποιούνταν όλοι με ομόλογα, με δανεισμό. Όχι ότι του σταμάτησε κάποιος άλλος, γιατί δεν μπορούσε να σταματήσει καμία άλλη κυβέρνηση κάτι τέτοιο, γιατί πήγαινε απευθείας στην αντιπολίτευση. Αλλά κάποια στιγμή κατάλαβαν αρκετοί ότι αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ναι μεν τους έδωσε κάποια χρήματα, αλλά έστρωσε και το χαλί για ό,τι έγινε από εκεί και πέρα. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει να μοιράσει χρήματα, να το πούμε έτσι απλά. Όταν μοίρασε τη δεκαετία του 80 και του 90, που μετά το Μητσοτάκη τέλος πάντων φάνηκε ότι κάτι θα κάνει και ανέλαβε ξανά ο Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν ένα διαφορετικό ΠΑΣΟΚ που λεφτά υπήρχαν. Την τελευταία φορά που είπε το ΠΑΣΟΚ ότι λεφτά υπάρχουν, εκεί έγινε ρόμπα. Τελικά δεν υπήρχαν. Αν πράγματι υπήρχαν λεφτά, θα κυβερνούσε ακόμη και τώρα. Όταν βγήκε το 2009 ο Γεωργάκης και έλεγε λεφτά υπάρχουν, δεν μπόρεσε να το αποδείξει και όλη η μνήμη του λαού είναι πάνω του αυτή τη στιγμή και είναι στην κατάσταση που είναι.
0: Είναι και πρόβλημα ουσιαστικά του ΠΑΣΟΚ και η βάση του δηλαδή, ότι ο κόσμος του είναι ένας καλομαθημένος κόσμος που θέλει να υπάρχουν χρήματα, ας το πούμε, να θέλει παροχές.
1: Είχε μάθει να ικανοποιείται, ναι, σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Αυτό το βλέπουμε και στη ΔΕΗ, π.χ. με τις ανατινάξεις κάποιων πεπαλαιωμένων, παροπλισμένων.
0: Τι γίνεται τώρα με αυτό.
1: Καφής.
0: Μπράβο, τι γίνεται με αυτό το θέμα.
1: Κάποιοι θυμούνται, ήταν κάτι πεπαλαιωμένοι γερανοί, ναι, οι οποίοι για να αποσυναρμογηθούν θα χρειαζόταν πάρα πολλά χρήματα. Έτσι τελείως για σκράπ θα πήγαιναν. Είναι ανενεργοί εδώ και πάνω από 10 χρόνια και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα της ανακύκλωσης, δεν μπορούν να βρίσκονται εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, όσοι θυμούνται ότι δούλεψαν κάποτε εκεί πέρα και μάλιστα με πάρα πολύ καλές αμοιβές, και ήταν όλοι αυτοί που τη δεκαετία του 80, του 90 κατέβαζαν τους διακόπτες και έπαιρναν συνεχώς χρήματα. Mm-hmm. Όλοι αυτοί είναι από τη μεριά, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπριζα του καινούριου. Εκεί εκφράζονται, γιατί ήταν η εποχή της ευημερίας, βέβαια, σε βάρος όλων. Το ίδιο έγινε και στον ΟΤΕ, με πάρα πολλές προσλήψεις και αργότερα οι συλλουσίες που ακολούθησαν μαστίγησαν πάνω από ένα δις. Γιατί παρότι άλλαζε τεχνολογία, γινόταν η ψηφιοποίηση, αυτοί συνέχιζαν να προσλαμβάνουν κόσμο. Mm-hmm. Και οι ΔΕΗ και οι υπόλοιπες ΔΕΚΟ, οι Ολυμπιακοί ήταν σε αυτό το στυλ.
0: Τώρα, βέβαια,
1: όλοι αυτοί θυμούνται εκείνα τα καλά χρόνια. Αλλά δεν θα ξανάρθουν αυτά.
0: Τώρα ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση και αυτούς εδώ τους γερανούς τους ανατινάζει να τους ρίξει κάτω, τους κάνει scrap και κλείνει ουσιαστικά μία σελίδα ενεργειακή στη χώρα που είχε να κάνει με το λιγνίτι. Φωνάζουν
1: αυτό,
0: τώρα όμως, βγαίνουν ορισμένοι και λένε ότι είναι προδότης ο Μητσοτάκης και πρέπει να πάει φυλακή επειδή έριξε κάτω τους γερανούς αυτούς εδώ και σταματάει το λιγνίτι.
1: Αυτό που κρίνει βιώσιμο ή όχι την κάψη λιγνίτι για το ρεύμα είναι η ρήπη. Υπάρχει το τέλος ρήπων που η ρήπη αυτή τη στιγμή νομίζω είναι στα 75 ευρώ ανά τόνο διοξιδίου για να παραχθεί ένα μεγαβάτ από λιγνίτη. Περίπου παράγονται 1,5 τόνος, αν δεν κάνω λάθος, διοξιδίου, οπότε είναι πάνω από 110 ευρώ το τέλος ρήπων. Συν τα υπόλοιπα, δηλαδή τέλος εξόρυξης, κάψη και...
0: Θα μπορούσε η Ελλάδα να πάρει εξαίρεση, γιατί λένε ότι η Γερμανία παίρνει εξαίρεση κάποια χρόνια κτλ.
1: Η Γερμανία καταρχήν δεν καίει λιγνίτη. Έχει κάρβουνο, πετροκάρβουνο, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερης θερμιδικής απόδοσης, αλλά για να καταφέρει την εξαίρεση η Γερμανία, το 2022 έκλεισε το τελευταίο το σκυλινικό αντιδραστήρα. Εμείς δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Δεν είχαμε δηλαδή μια μετάβαση του τύπου κλείνω κάτι άλλο και το πετυχαίνω. Αλλά η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει πολύ πιο ακριβό ρεύμα από εμάς. Δεν τα καταφέρνει τελικά και έχει τεράστιο κόστος βιομηχανικού και οικιακού ρεύματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια αγοράζει ρεύμα από τη Γαλλία που έχει πυρηνικούς αντιδραστήρες, από όποιον μπορεί, ενώ εμείς έχουμε φθηνότερο ρεύμα από τη Γερμανία και μπορεί οποιοδήποτε να το διαπιστώσει ανά πάσα στιγμή που κυμαίνονται οι τιμές μας.
0: Τώρα με τις ΑΠΕ και με τις μπαταρίες τις οποίες θα επιδοτηθούν, θα είναι καλύτερα, δηλαδή θα έχουμε καλύτερη, πιστεύεις, απόδοση?
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πετύχει ήδη από το 2025 και φέτος 2026 στα μισά του χρόνου κάνουμε ρεκόρ. Η Ελλάδα που εισήγαγε ρεύμα εκατοντάδων εκατομμυρίων το 2019 από διασυνδέσεις με τις γύρω χώρες, από Βουλγαρία, από Τουρκία, έπαιρνε από όλες τις χώρες πράγματι ρεύμα. Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου έχει εξελιχθεί σε χώρα εξαγωγό και μάλιστα εξάγουμε 24 ώρες το 24ωρο. Όχι όπως λένε τα παραμύθια ότι πουλάμε φτηνό ρεύμα τις ώρες της ηλιοφάνειας και μετά μας το πουλάει η Βουλγαρία. 24 ώρες το 24ωρο σχεδόν πουλάμε ρεύμα και παίρνουμε λεφτά από ΑΠΕ και από λιγνίτη ακόμη, από φυσικό αέριο, το οποίο έχει τέλος ρήπων 33 με 34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ ο λιγνίτης έχει 110, όπως είπα πριν.
0: Τώρα, μιας και είπες φυσικό αέριο, όπου να είναι θα γίνουν και οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις εκεί στο Ιόνιο. Εάν όλα πάνε καλά και αρχίσουμε και βάλουμε μπρος την Σεύρον, εμείς θα έχουμε ως κράτος κέρδος? Πού θα δούμε, και θα δούμε ποτέ δηλαδή εμείς οι Έλληνες στην τσέπη μας κάτι παραπάνω από όλη αυτή την ιστορία? Γιατί πολλοί το αφισβητούν αυτό.
1: Πρώτα απ' όλα να βρεθούν, δηλαδή αν είμαστε τυχεροί, όχι μονάχα να βρεθούν, αλλά να είναι το κόστος εκμετάλλευσης το κατάλληλο, φυσικά θα είμαστε ωφελημένοι. Δεν θα γίνουμε Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει άλλο κόστος εξόρυξης και πετρελαίου, έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα πετρελαίου. Εμείς αν βρούμε κάτι θα κυμαίνεται το κέρδος, ας πούμε το ετήσιο στην Ελλάδα, από 1-2 δις μέχρι 10 δις μάξινοι οι υπολογισμοί αυτή τη στιγμή. Με αυτά τα λεφτά πράγματι κάνουμε παπάδες. Δεν θα ισχύσει τίποτα διαφορετικό από ό,τι ισχύει στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή η Ελλάδα δεν θα ρηχτεί, δηλαδή δεν θα τη ρίξουν με την έννοια ότι εδώ θα εφαρμόσουν κάτι άλλο από ό,τι εφαρμόζουν αυτοί οι κολοσσοί όσον αφορά τα ποσοστά συνεκμετάλλευσης. Οπότε σε όλες τις περιπτώσεις, αμακάρι να βρεθεί κάτι, οι γεωτρήσεις θα δείξουν τελικά, να είναι καλής ποιότητος, εύκολη εξόρυξη και θα βγούμε σίγουρα κερδισμένοι. Αλλάζει η Ελλάδα εντελώς.
0: Άρα λοιπόν, μισό λεπτάκι, είναι το μίνιμουμ, εάν πηγαίνανε καλά τα πράγματα, από 1 έως 10. Και μιλάμε τώρα για ένα κοίτασμα, δηλαδή πώς το λες αυτό, ή σε στο σύνολο.
1: Συνδυαστικά με όσα τέλος πάντων έχουν δοθεί σαν οικόπεδα.
0: Ωραία, ναι. Ωραίο ακούγεται, γιατί με 10 δις η Ελλάδα παραπάνω, αν έφτανε ταβάνι, δηλαδή αν φτάναμε εκεί, μιλάμε, θα ήμασταν. Δεν θα δουλεύαν οι Ελληνίδες μάνες, θα μπορούσαν να παίρνουν.
1: Δεν θα γίνουμε Σαουδάραβες, αλλά είναι μια φοβερή ανάσα σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι, δηλαδή όντως. Τώρα εντάξει, δεν το συζητάμε. Το θέμα συνδυαστικά αυτό και με όλο τον σχεδιασμό που κάνουν οι Αμερικάνοι τώρα για την Ελλάδα, με το να θέλουν να μας κάνουν ενεργειακό κόμβο, να φεύγουν από την Ελλάδα προς Ουκρανία κάθετοι άξονες κτλ.
1: Ανατολική Ευρώπη γενικότερα, ναι.
0: Ναι, και νομίζω ότι δηλαδή η χώρα έχει μια προοπτική, έχει ένα μέλλον. Γιατί
1: ήδη έχουμε αλλάξει επίπεδο σε σχέση με την Τουρκία που είναι ο μόνιμος βραχνάς μας. Ήδη βρισκόμαστε υπό την προστασία των Αμερικανών, γιατί προωθούν τα δικά τους σχέδια για τα ενεργειακά και μας έχει κάτσει μια χαρά αυτή την περίοδο, που ήταν μια δύσκολη περίοδος με χρεοκοπία. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει αλλάξει επίπεδο. Δεν έχει καμία σχέση πλέον με την Τουρκία, ούτε η Τουρκία μπορεί πλέον ακόμη και έτσι να μας ανταγωνιστεί. Αν βρούμε και κάτι παραπάνω από κοιτάσματα, έχουμε φύγει έτσι φωτός.
0: Αυτό είναι. Και δηλαδή θέλω να. Αυτή η αισιοδοξία γιατί δεν περνάει έξω στον κόσμο, Νίκο?
1: Δυστυχώς οι συμπολίτες μας είναι στην κατάσταση του κάρβουνου, όπως λέω πολλές φορές.
0: Αναπολούν το λιγνίτη δηλαδή, έτσι?
1: Ναι, δηλαδή λιγνίτη. Σκέφτονται όπως σκεφτόταν τη δεκαετία του 70 και του 80, παρότι υπάρχει πληροφόρηση για όλα, υπάρχουν εφαρμογές που σου δείχνουν 24 ώρες το 24ωρο τι ενέργεια παράγουμε, δεν μπορούν να συνδυάσουν στο μυαλό τους ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να ξαναγίνουν. Μιλάμε πλέον για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα που είναι μονόδρομος να προσπαθήσει να μπει μετά τα centers με οτιδήποτε μπορεί τέλος πάντων στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Έχουμε βοηθό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ναι μεν έχει πίσω αλλά έχει χρηματοδοτικά εργαλεία, και η ενέργεια που παράγουμε αυτή τη στιγμή, αυτό που καταφέραμε να έχουμε πλεόνασμα χωρίς το λιγνίτη και να είναι φθηνότερη από ό,τι του λιγνίτη, μας επιτρέπει να φιλοξενήσουμε data centers και να αλλάξουμε τη ζωή μας.
0: Μας έχουν φάει τώρα πραγματικότητα... με τις ανεμογεννήτριες. Δηλαδή στη θεωρία συνωμοσία ότι θέλουν να κάψουν τα δάση όλα για να φυτέψουν ανεμογεννήτριες και όλα αυτά εδώ, πώς θα ακούσεις εσύ?
1: Καταρχήν, γιατί... αν καεί ένα δάσος, η περιοχή προστατεύεται για αρκετά χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση μετά, ενώ έχει εγκριθεί ένα σχέδιο για την περιοχή εκείνη να τοποθετηθούν κάποιες ανεμογεννήτριες, οι οποίες φυσικά δεν τοποθετούνται σε δάσος, είναι σε κάποιες ράχες οι οποίες ναι μεν γυρνιάζουν με δάσος, κόβονται ίσως κάποια δέντρα για να περάσουν τα μεγάλα φορτηγά, αλλά εάν καεί το δάσος και η περιοχή κατευθείαν παγώνει οτιδήποτε, οπότε δεν γίνεται αιολικό πάρκο. Είναι το αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε. Δηλαδή, άμα καεί, δεν υπάρχει περίπτωση τα επόμενα χρόνια να δημιουργηθεί το αιωλικό πάρκο. Αυτόματα μπαίνουν.
0: Παραπληροφόρηση και εδώ. Και ξέρεις τι, έλεγαν ότι είναι και ο Μητσοτάκης ο ιδιοκτήτης μέσα στο κόλπο των ανεμογεννητριών.
1: Ο Γεραπετρίτης της καίει.
0: Ο Γεραπετρίτης.
1: Με ξυλόλιο.
0: Ναι, ρίχνει ξυλόλιο ο Γεραπετρίτης και καίει τα δάση για να φυτέψει ανεμογεννήτριες. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα ο Γεραπετρίτης ήταν, συγγνώμη.
1: Ξέρεις ότι η παραγωγή ρεύματος είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Η ενέργεια δηλαδή αυτάρκειας χώρας είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Και εμένα δεν μου αρέσει αισθητικά να βλέπω ούτε φωτοβολταϊκά.
0: Εμένα ξέρετε, δεν μου αρέσει όμως. Εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω τα καλώδια πάνω από το σπίτι μου που πάει απέναντι στο στήλο από τον άλλο. Δηλαδή όλο αυτό το
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι, αλλά είναι ένα αρχαίο κακό.
0: Ναι, το καλωδιομάνι δεν το αντέχω. Δηλαδή όταν είμαι στο μηχανάκι μου και κινούμε στον δρόμο, σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω καλώδια δεξιά και αριστερά. Δεν υποφέρεται, δεν το υποφέρω. Δηλαδή δεν μου κρύβει τον ουρανό. Με ενοχλεί.
1: Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι...
0: Εσένα σ' αρέσει?
1: Δεν μου αρέσει, αλλά ξέρει, για να μιλάμε αυτή τη στιγμή, συμβαίνει αυτό που λες. Δηλαδή υπάρχουν τα καλώδια τα οποία μας βοηθάνε να έχουμε ρεύμα και τελικά να μην ζούμε στις πηγές. Βέβαια, εάν πηγαίναμε σε άλλες μορφές, όπως είναι η πυρηνική ενέργεια, η οποία και αυτή, όπως και η ΑΠΕ, έχουν μηδενικά τέλη ρήπων, ναι, δεν πληρώνεις τίποτα για την κάθε μεγαβατόρα, ο Έλληνας είναι σε μια κατάσταση που θα έκανε επανάσταση. Δηλαδή θα ήθελε το λιγνίτη τον κλασικό, θα φώναζε, παρότι θέλει ρεύμα, παρότι θέλει 5G, καλή σύνδεση, δεν θέλει όμως κεραίες, δεν θέλει καλώδια, τίποτα, δεν θέλει... Αλλά δεν γίνεται.
0: Μόνο αν ο Νίκολα Τέσλα προχωρούσε το ασύρματο ρεύμα θα ήμασταν τώρα χωρίς όλα αυτά τα πράγματα.
1: Η ισχύ που χρειάζεται για να γίνει κάτι τέτοιο, για να εκπέμψεις ασύρματο ρεύμα, είναι τεράστια. Δεν υπάρχει πιθανότητα να παραχθεί εξάλλου, θα είχαμε τρομερές συνέπειες.
0: Θα καίμε δηλαδή λαγοκέφαλους. Μπορούμε να καίμε λαγοκέφαλους να βγάζουμε.
1: Θα καιγόμαστε εμείς στη στεριά. Δηλαδή θα ήταν τέτοια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που θα είχαμε και εμείς ανέμβια όντα σίγουρα προβλήματα.
0: Λοιπόν, κάτι τελευταίο τώρα για να σε αποδεσμεύσω. Τελικά τώρα το Μητσοτάκη πώς το βλέπεις? Θα αντέξει ο Μητσοτάκης, θα αντέξει η κυβέρνηση? Γιατί, προσπαθεί να πάει ένα βήμα μπροστά τη χώρα, έχει και αυτό τις αγγυλώσεις του, δεν τα κάνει όλα τέλεια, εννοείται. Έχει απογοητευμένους πολλούς, κυρίως στη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, με όλα αυτά που έχει κάνει τα προοδευτικά, τα ψευτοπροοδευτικά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βλέπεις όμως ότι δέχεται τα πειρά αυτή τη στιγμή των πάντων. Θα αντέξει, κατά τη γνώμη σου?
1: Θα αντέξει φυσικά. Οι άλλοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα πειρά εκ των έσω είναι μόνο από φθόνο. Όταν βλέπεις τώρα τον Τζαβάρα να μιλάει, τι να εμπνεύσει τώρα ο Τζαβάρας που παίρνει το μέρος ας πούμε του Σαμαρά, ή τι να πει ο Σαμαράς? Δεν έχουν και αυτοί κάποιο αφήγημα ανάλογο. Από την άλλη, ο κόσμος πάντοτε καθόριζε το πολιτικό κόστος. Τι σημαίνει πολιτικό κόστος? Δώσε μου λεφτά για να σε ψηφίσω. Ακούγοντας την οικονομία ότι πάει καλά, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ο οποίος θα ψηφίσει, είναι σε αυτή την κατηγορία. Δώστε μας λεφτά για να τις ψηφίσουμε. Λεφτά πολλά δεν υπάρχουν, πρέπει να γίνει συνειδητή πολιτική, ώστε να μην έχουμε θέματα και με το χρέος και σε 5-10 χρόνια να είναι μια άλλη Ελλάδα. Από την άλλη πρέπει να δοθούν κάποια χρήματα, έτσι, έστω λίγα τέλος πάντων, για να ηρεμήσουν κάπως αυτοί οι άνθρωποι, να πάρουν κάτι τίς. Είναι
0: πνεύμα,
1: ένα αγκαίο κακό δυστυχώς, δεν είμαι υπέρ των επιδομάτων, αλλά θα ήθελα τα χρήματα να πηγαίνουν σε επενδύσεις,
0: σε
1: όχι να μοιράζονται σε επιδόματα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά είναι ένα αναγκαίο κακό, γιατί αν χάσεις 500.000 από αυτούς που διεκδικούν, και είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο αυτοί οι οποίοι δεν προσφέρουν κάποια εργασία, να το πούμε έτσι, κάτι στην κοινωνία αυτή, αλλά αν χάσεις 500.000 από αυτούς είναι 6% και έχεις χάσει τις εκλογές. Οπότε μιλάμε για αναγκαίο κακό το επίδομα.
0: Ναι. Και επηρεάζει και τις δημοσκοπήσεις, λες.
1: Απόλυτα. Ακόμη και ένα ποσό των 150-250 ευρώ που είναι μικρό, αλλά γίνεται μεγάλο καθώς είναι πολύ δικαιούχοι. Παρόλα αυτά και επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις και επηρεάζουν και την ψήφο αυτών που θα τη ρίξουν. Και πρέπει τελικά, όπως είπα, ναι, με θα ήθελα να πάνε σε κάτι πιο αναπτυξιακό, πραγματικά να έχει αναπτυξιακό αντίκτυπο όταν δίνεις λεφτά να παίρνεις περισσότερα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δοθεί κάτι, γιατί θα έχουμε πρόβλημα.
0: Εγώ τώρα,
1: θα ψηφίσουμε.
0: Μιας και είπες τώρα πρόβλημα, δηλαδή καμιά φορά σκέφτομαι δηλαδή και λέω το εξής. Εάν είχες τον Τσίπρα πρωθυπουργό, πώς θα συνεννοούταν αυτός ο άνθρωπος με τον Τραμπ? Δηλαδή είναι κάποιες τέτοιες ερωτήσεις, ας το πούμε, που βάζω μέσα στο μυαλό μου και λέω, ο ψηφοφόρος αυτά τα σκέφτεται, τα επεξεργάζεται? Δηλαδή έχεις τώρα αυτή τη στιγμή όλο τον πλανήτη σε αναβρασμό, αν και σήμερα έχουν και συμφωνία. Πώς θα μπορούσε δηλαδή, ποιος θα ήταν αυτός ο κατάλληλος να πάει να επικοινωνήσει με τον Τραμπ? Ο Βελόπουλος, εσύ τι λες?
1: Ο μόνος που είναι κατάλληλος και λογικός και ο οποίος μπορεί και διπλωματικά αλλά και στρατικά έχει δυναμώσει την Ελλάδα ώστε να μετράει είναι ο Μητσοτάκης, τελικά η Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι υπόλοιποι και σε αυτό το επίπεδο δεν έχουν να προτάξουν τίποτα. Αυτό που κάνει μια Ελλάδα δυνατή είναι η οικονομία και μας επέτρεψε να έχουμε αυτούς τους εξοπλισμούς που έχουμε, τη συνεργασία με το Ισραήλ, ενώ ο Τσίπρας και όλοι αυτοί λένε να τα σπάσουμε.
0: Ναι. Δηλαδή, Free Palestine. Free Palestine.
1: Ναι, είναι κάπου αλλού αυτοί οι άνθρωποι, και αυτό όμως θα ήταν κάτι πάρα πολύ κακό για την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Αυτή η συνεργασία δεν υπήρχε πριν από 20 χρόνια. Το Ισραήλ ήταν πάρα πολύ κοντά και μάλιστα έκαναν και επίδεσμα μαζί στο στρατιωτικό τομέα, στους εξοπλισμούς και την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ερντογάν που βρίζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει έρθει κοντά σε εμάς από ανάγκη και εμείς από ανάγκη είμαστε κοντά στο Ισραήλ. Και είμαστε καλά αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει να το χαλάσουμε όσο κρατήσει.
0: Ναι, εννοείται. Πρέπει οπωσδήποτε να προμηθευτούμε και αυτό τον αντιαεροπορικό θόλο του Ισραήλ, ο οποίος μας τον δίνει πια το θόλο. Αλλά εμείς τώρα μέχρι το 30 δεν ξέρουμε αν τον έχουμε πάρει. Θα είμαστε έτοιμοι? Θα είμαστε ικανοί? Ή θα έχουν βγει, ξέρω εγώ, στην κυβέρνηση άλλοι που θα λένε η Ελλάδα... Τα ψάρια ανήκουν, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του και τα
1: οι λαγοκέφαλοι ανήκουν στον καθένα μας. πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο ατύχημα. Οτιδήποτε και να γίνει, και το χειρότερο ατύχημα να γίνει, πάλι κορμός μιας κυβέρνησης θα είναι η Νέα Δημοκρατία στη χειρότερη περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση οι υπόλοιποι να μαζευτούν και να κάνουν κάτι διαφορετικό, γιατί και οι ίδιοι μεταξύ τους δεν μπορούν να τα βρούνε.
0: Είναι φαγωμένοι.
1: Είναι αλλοπρόσαλοι.
0: Είναι φαγωμένοι.
1: Είναι αλλοπρόσαλοι. Τα γαδούρια που δεν γίνονται κουπάδι, όπως έχω πει. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ευτύχημα που μας σώζει. Έχουμε πολλούς που σκέφτονται παράλογα, αλλά τουλάχιστον σκέφτονται. Καθένας έχει τον προσωπικό του παραλογισμό, οπότε δεν μπορούν να τα βρουν και μεταξύ τους.
0: Νίκο Σέργη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Καλημέρα και σε ευχαριστούμε.
1: Για χαρά.
0: Και πάλι,
1: για.
0: Yeah.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Ιδιαίτερη αναφορά στα Δωδεκάνησα έκανε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών αποκατάστασης στην Ακρόπολη, τόνισε ότι η διαφύλαξη των μνημείων αποτελεί σταθερή εθνική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε έργα που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στα Δωδεκάνησα, επισημένοντας την παράδοση του ανακαινισμένου κοδωνοστασίου του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σύμη, τις παρεμβάσεις σε τρία σημαντικά μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης, καθώς και τη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Χάλκη, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση της Παναγίας της Χωριανής. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύει στον πολιτισμό. Ιδιαίτερη προβολή αποκτά το Νότιο Αιγαίο στην Αμερικανική αγορά, καθώς το διαφημιστικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται αυτές τις ημέρες στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης. Η δράση φιλοξενείται στο γνωστό ψηφιακό μέσο The Cube από τις 13 Ιουνίου στις 10 Ιουλίου, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατομμύρια επισκέπτες να γνωρίσουν τις ομορφιές και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιών της περιοχής. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ενέργειες διεθνούς προβολής του προορισμού, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Νοτίου Αιγαίου στις σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Σε σχετική ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι πολλοί Έλληνες που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη στέλνουν φωτογραφία και μηνύματα από την Times Square. Όπως σημείωσε, η εξωστρέφεια αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των νησιών της περιοχής, τα οποία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το όνομά τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Στη συνέδρια της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής με θέμα το ρόλο των υδατοκαλλιεργιών στην περιφερειακή ανάπτυξη, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Νοτίου Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης, εκπροσωπώντας την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Κατά την παρέμβασή του, υπογράμμισε τη συμβολή του κλάδου στην τοπική οικονομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, επισημένοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός πιο λειτουργικού πλαισίου για την περαιτέρω ενίσχυσή του. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ολοκλήρωση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργιών και η αξιοποίηση περισσότερων υδάτινων εκτάσεων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού. Ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων γύρω από το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου με drones και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα έφερε στο προσκήνιο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας διευκρινήσεις για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν πριν από την έγκριση του έργου. Ο κ. Καμπούρης έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, την εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου και τη χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι θερμικές κάμερες και η αποθήκευση δεδομένων. Απαντώντας ο εντεταλμένος αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός, υποστήριξε ότι οι απαιτούμενες θεσμικές εγγυήσεις έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μέσω της γνωμοδότησης του DPO και της τεχνικής μελέτης του έργου. Τόνισε επίσης ότι καμία πτήση που θα περιλαμβάνει καταγραφή εικόνων προσώπων δεν θα πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα, η δράση αφορά στην οικονομική στήριξη οικογενειών μέσω της διάθεσης αξίας τοποθέτησης για την πρόσβαση βρεφών και ενηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας. Σημαντική εξέλιξη για την αντιμετώπιση του ιδρευτικού προβλήματος στη Λέρο αποτελεί εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 5,63 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου υποδομής, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά την επάρκεια και την ποιότητα του πόσιμου νερού στο νησί. Την είδηση γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση κομβικής σημασίας που έρχεται να δώσει οριστικές λύσεις σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση δύο σύγχρονων μονάδων αφαλάτωσης, συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως. Το μήνυμα της ενίσχυσης της νησιωτικότητας και της στήριξης των μικρών ακριτικών νησιών έστειλε από τους Λειψούς ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των νησιωτών, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, στην εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, καθώς και στην ενίσχυση του λιμενικού σώματος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τον υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Με τον κύριο Κικίλια να επισημαίνει ότι η παρουσία ανθρώπων που γνωρίζουν από κοντά τις ανάγκες των νησιών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων τους. Η Δημοτική Αρχή Ρόδου παρουσίασε το δεύτερο μέρος του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέοντας τις προτινόμενες πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της πόλης. Κεντρικό έργο αποτελεί η πρόταση Roads Flow με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου, η οποία διεκδικεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 800.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός έξυπνου αστικού διαδρόμου, με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, έξυπνο φωτισμό, σταθμούς φόρτισης και συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης τόνισε ότι η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου, ανακοινώνοντας την έγκριση πρόσληψης 30 δημοτικών αστυνομικών μέσω ΑΣΕΠ. Σε ποινή φυλάξης 33 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Ρόδου πατέρας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατεξακολούθηση σωματική κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών του, καθώς και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ενός εξ αυτών. Η υπόθεση αφορούσε περιστατικά που σύμφωνα με τη δικογραφία εκτελήχθηκαν την περίοδο 2019-2022. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
5: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Κόσμος.

0: Εδώ και σήμερα μαζί για μία ώρα. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, Λεβέντη μου. Αχ, αυτά τα κακοσβαίνοντα. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Πάντα υπάρχει. Και πάντα θα υπάρχει.
0: Πάντα. Και η ζωή συνεχίζεται.
1: Ακριβώς.

0: Μεγάλη κινητικότητα, αγαπητοί μου φίλοι. Πάντα σε πολιτικό πεδίο αναφέρομαι. Σε αυτό το έρημο που δεν έχει να ηρεμήσει. Αντιπολίτευση και ένα μέρος από την πολυκατοικία της την νεοδημοκρατική, έτσι, την κεντροδεξία, έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα, δεν το βάζουν κάτω. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το σύνθημα, αυτό είναι ο πόνος. Γιατί όταν βάζομαι το δίλημα, όταν μπαίνει το ερώτημα, τι θα γίνει αν φύγει ο Μητσοτάκης, ποιος θα έρθει, εκεί τα πράγματα, ξέρετε, θα έλεγα στην καθομιλουμένη, κακαρώνουν. Δεν υπάρχει απάντηση. Τους λες διαλέξτε ρε παιδιά, υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας, υπάρχει ο Βελόπουλος ο Κυριάκος, υπάρχει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, υπάρχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπάρχει ο Βαρουφάκης, υπάρχει η Καριστιανού. Διαλέξτε ποιον, να δούμε τελικά πώς μπορούμε να πάμε. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν υπάρχει απάντηση. Και μάλιστα κάποιοι αποφεύγουν και με έναν τρόπο τέτοιο που σε οδηγεί στο συμπέρασμα να λες ντρέπεται να πει ο άλλος, να απαντήσει. Έχω την αίσθηση, αγαπητοί μου φίλοι, ότι μάλλον, υποθέτω, πιθανολογώ, έτσι, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος 100%, αλλά υποθέτω, πιθανολογώ, ότι ναι μεν συμβιβάζονται με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν το εισπράτεται εσείς αυτό. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και έπειτα, γιατί όχι με το Μητσοτάκη, εφόσον έχει την υψηλότερη αποδοχή από όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή, στην ηλικία που βρίσκομαι, με τόσα που έχω βιώσει, ειλικρινά δεν μπορώ να δώσω κάποια εξήγηση πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο ενοχλημένοι μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι με το πρόσωπο του συγκεκριμένου πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό, ξέρετε, αυτό το οποίο σας είπα τώρα, με οποιονδήποτε σου λέει, αλλά όχι με το Μητσοτάκη, δεν το λένε απλά οι κάποιοι νεοδημοκράτες που για δικούς τους λόγους δεν θέλουν το Μητσοτάκη. Το λένε ακόμα και από την αριστερά, το ακούω αυτό. Αυτή την επιχειρηματολογία. Μα δεν είναι επιχείρημα αυτό εδώ. Πραγματικά δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι και δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Προσπαθώ, ξέρετε, μέσα από τους εκλεκτούς συνομιλητές, τους οποίους καθημερινά φιλοξενούμε, να μας δώσουν μια εξήγηση. Πού εδράζεται αυτή η επιμονή, ας πούμε, και αυτό το πάθος. Να φύγει, σου λέει ο Μητσοτάκης, και όποιος θέλει ας έρθει. Τους λες, υπάρχουν τόσοι αρχηγοί, πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων. Να ξεκινήσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα, μιας και στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του το φέρνουν δεύτερο. Στη συνέχεια τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε πιο πέρα στην κυρία Καριστιανού. Πάμε ακόμα πιο πέρα στον Κυριάκο Βελόπουλο. Πάμε ακόμα πιο πέρα. Βοήθαμε ρε Βασίλη, γιατί τώρα δεν συγκρατώ. Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο Γιάννη Βαρουφάκη. Ποιος θα μπορούσε να μπει στην θέση του Μητσοτάκη, ποιος θα ήταν, δηλαδή πάντα, επειδή είναι και προσωποκεντρικά τα κόμματα λίγο πολύ στην Ελλάδα. Ξέρουμε, με χάρη, οι οπαδοί λόγου χάρη που ψηφίζουν Ελληνική Λύση. Αν τους πεις Ελληνική Λύση και δεν τους πεις Βελόπουλο, μπορεί να τους μπερδέψεις. Το Βελόπουλος είναι αυτός το οποίο ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Δηλαδή να πεις τώρα πλεύση ελευθερίας. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε τι είναι αυτή η πλεύση ελευθερίας. Κάνα καράβι είναι, τι είναι. Ναι. Αν δεν πεις Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι δεν είναι. Τώρα βέβαια στο Πασόκ, όπου εκεί η καλλιέργεια, η πολιτική είναι σε υψηλά επίπεδα, εκεί δεν χρειάζεται να πεις Ανδρουλάκης, μπορεί να του κάνεις και κακό, ας πούμε. Εκεί πες του Πασόκ. Αλλά στα άλλα κόμματα όμως, για να πεις τώρα το κόμμα Έλλας, ας πούμε, έτσι. Αν δεν πεις Τσίπρας, ποιος θα καταλάβει, ο άλλος θα νομίζει ότι μιλάμε για την ελληνική αστυνομία, ξέρω εγώ, ή για την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Και όμως, όταν τους πεις ποιος από όλους αυτούς θα πρέπει να είναι στην θέση του Πρωθυπουργού, εκεί λένε ας μην είναι ο Μητσοτάκης και όποιος θέλει ας είναι.
1: Και όποιος θέλει, αυτό επικρατεί πλέον.
0: Ναι, αυτό λένε οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Αλλά το λένε και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, μια μερίδα, παρακολουθώντας έτσι τα social media, οδηγούμε σε αυτό εδώ
1: είναι
0: το συμπέρασμα.
1: Μια μικρή μερίδα που.
0: Λοιπόν,
1: λέει αυτό.
0: Πάμε να δούμε. Ίσως δώσει, μας φωτίσει ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας φωτίσω. Μπορώ όμως να καταθέσω 2, 3, 4 σκέψεις για τους λόγους που, επί των οποίων θεμελιώνεται αυτό το διάχυτο πράγματι και αντιμητσοτακικό μίσος.
0: Για να σας ακούσουμε, κύριε καθηγητά μου. Είναι χρήσιμο, νομίζω.
2: Πρώτον είναι και ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίσης να ήταν ή ο Αλβέρτος Φάτσερ, η διάρκεια αυθύρη. Αυτή καθεαυτή. Θυμίζω και ένα παράδειγμα που αναφέρω συχνά, ότι όταν ρωτήθηκε ένας Αθηναίος πολίτης γιατί υπερψήφισε την εξορία, την υπερορία με όμικρον του Σοκράτη, του Αριστείδη, του δίκαιου Αριστείδη, απάντησε γιατί είχα βαρεθεί να

0: έχει να κάνει, είναι άλλο με το γεγονός ότι το να πιστεύει κάποιος πως ο συνολικός κυβερνητικός απολογισμός του Μητσοτάκη είναι θετικός, είναι μια κρίση αποδεκτή, εγώ τη συμμερίζομαι, και πιστεύω ότι είναι και θεμελιωμένη, συγκρινόμενη όπως είπατε και με τους προκατόχους του. Αλλά πρέπει να είναι κανείς εξαιρετικά εθελότυφλος ή εξαιρετικά παροπηδοφόρος για να αρνηθεί ότι ο νυν πρωθυπουργός στα 7 χρόνια της πρωθυπουργίας του και λάθη μεγάλα έχει κάνει και ατοπήματα και ανομήματα, και πέραν το ότι κάτι που εγώ έχω ιδιαίτερη ευαισθησία, έχει πολύ πολύ χαμηλού επίπεδου θεσμικές προτάσεις. Το αφήνω όλα τα άλλα τα οποία αναφέρονται ευρύτερα για σκάνδαλα, για όσμωση με μεγάλους κεφαλαιούχους, προνομιακές νομοθεσίες κτλ. Λέω ότι οι θεσμικές του προτάσεις είναι χαμηλότερες των περιστάσεων και δείχνουν να τείνουν περισσότερο στη διάθεση να δημιουργήσει πρόβλημα σε άλλα κόμματα παρά να οδηγήσει στον τόσο αναγκαίο θεσμικό εξυγχρονισμό της χώρας. Και ο τρίτος λόγος που έτσι πρόκειρα μπορώ να καταθέσω, πράγματι υπάρχουν μόνο 3 κόμματα στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, που δεν είναι προσωποκεντρικά. Είναι θεσμοποιημένα κόμματα με συνέχεια, με διαχρονική ύπαρξη πέραν από αρχηγούς.
1: Είπατε το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Πώς δεν είναι προσωποκεντρικά? Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι προσωποκεντρικό? Μια ζωή με τον Καραμαλή, το όνομα Καραμαλή ήταν.
0: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά το θέμα είναι ότι αν ομιγέννη το πεθάνει ο σημερινός πρωθυπουργός, είναι περίπου βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Αν πεθάνει ο Τσίπρας.
1: Αυτή την έννοια 20, το λέτε, το κατάλαβα.
0: Ναι, ναι. Θεσμικό κόμμα στην πολιτική επιστήμη,
1: ναι,
0: ονομάζουμε κάτι. Αλλά άλλο ότι ακριβώς εκεί θα ερχόμουν, σχεδόν με προλάβατε. Μπορεί να μην είναι θεσμοποιημένα προσωποκεντρικό, είναι όμως ένα κόμμα που υπήρξε εξαιρετική ακραία συγκέντρωση και προσωποποίηση εξουσίας. Τόση που δεν είχε ποτέ κανένας άλλος πρωθυπουργός. Κανείς άλλος πρωθυπουργός δεν είχε στα χέρια του τη διεύθυνση των μυστικών υπηρεσιών, το γενικό συντονισμό του κράτους και της οικονομικής πολιτικής, την εξωτερική πολιτική επί της ουσίας με έναν εξωκοινοβουλευτικό υπουργό αξιοπρεπέστατο, ποιοτικότατο, αλλά χωρίς ισχυρά εσωκομματικά ερίσματα. Και ταυτόχρονα στις πάρα πολλές αρμοδιότητες του να επιλέγει.
1: Αφήσατε κάτι πολύ σημαντικό όμως απ' έξω, το οποίο δεν συνάδει, δεν συμβαδίζει με αυτό που λέτε, τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω.
1: Ελάτε λοιπόν.
0: Ήταν η επόμενη λέξη που θα είχα πει.
1: Σας προλαβαίνω μονίμως, έτσι.
0: Ναι, εάν σε αυτά προσθέσουμε την αρμοδιότητά του να επιλέγει την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, την απαράδεκτη αρμοδιότητά του για την οποία δεν κάνει τίποτα να επιλέγει.
1: Ναι, αλλά
0: την
1: είναι ο κύριος Δένδιας όμως υπουργός, έτσι.
0: Ναι, την ηγεσία της δικαιοσύνης κτλ. Και ότι σε όλα αυτά προσέθεσε κάτι που δεν είχαμε ποτέ στη χώρα και συνιστά θεσμική έκπτωση, όσοι και αν είναι η προσωπική μου εκτίμηση για το σημερινό φορέα του αξιώματος, να επιλέγει μόνος του και τον αρχηγό του κράτους, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, φυσικά τον πρόεδρο της Βουλής κτλ. Έχουμε μια τέτοια προσωποποιημένη άσκηση εξουσίας, έστω και αν το κόμμα δεν είναι προσωποκεντρικό με την έννοια που είπα, που και αυτό κάνει τους κορεσμένους από την παρουσία του ή ενοχλημένους από κάποιες επιλογές του να στρέφουν ατομικά σε αυτόν.
1: Πιστεύετε ότι αυτός είναι ο λόγος, λέτε? Δηλαδή το εσωτερικό, το εσωκομματικό στη Νέα Δημοκρατία πάθος, το οποίο δημιουργείται σε ένα κομμάτι που έχουν πάρει τώρα βασικά διαζύγιο από τη Νέα Δημοκρατία αυτοί οι άνθρωποι, πιστεύετε ότι είναι για αυτούς τους λόγους ή κάτι διαφορετικό?
0: Κοιτάξτε, ποτέ με όλο τον κόσμο συζητάω, δεν είχα ακούσει τέτοιες ευθείες επιθέσεις κατά του Μητσοτάκη όσες αυτές που άκουσα πριν από ένα χρόνο, το τονίζω, από ένα χρόνο, από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν είχαν υπουργοποιηθεί ενώ είχαν βγει πρώτη στην περιφέρειά τους, που ήταν επικραμμένοι και σήμερα όλα δείχνουν ότι θα προσχωρήσουν στο κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή, και τα προσωπικά παίζουν πάντα πολύ μεγάλο ρόλο και θυμίζω τη γνωστή φράση του Ίστον Σόρτσιλ: οι εχθροί σου είναι στο κόμμα, στο άλλο κόμμα είναι οι αντίπαλοι σου. Επομένως, ναι, τα δυσαρεστημένα στελέχη τον μισούν πάρα πολύ, συν βεβαίως ότι έθιξε και κάποιους ανθρώπους με ιδιαίτερο ιδεολογικό στίγμα με αυτά που έκανε.
1: Τον πυρήνα της ιδεολογίας για την

0: Walk agenda θα μου λέτε το, θα μου πείτε τώρα, φαντάζομαι. Έτσι.
1: Πώς είπατε?
0: Για την walk agenda, σε αυτήν θα αναφέρεστε,
1: ναι,
0: προφανώς.
1: Εν πουλής και τα, ναι, εκεί δεν δυσαρέστησε και από τις δύο πλευρές. Ναι. Δυσαρέστησε και έναν πυρήνα θρησκευόμενων υπερσυντηρητικών πολιτών προσκύμενος στη Νέα Δημοκρατία. Δυσαρέστησε όμως και πιο φιλελεύθερους πολίτες, οι οποίοι είδαν να επενδύει το όποιο κεφάλαιο είχε σε αυτό και να μην κάνει άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, να νομιμοποιήσει την ευθανασία που κάνει ανθρώπους να υποφέρουν απίστευτα πολύ, και μάλιστα τις προάλλες παρακολουθούσα μια ομιλία του άλλοτε αντιπροέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας, του κύριου Παραρά, ο οποίος έλεγε: ήμουνα φανατικός αντίπαλος της ευθανασίας, μέχρι που ακούω εδώ και μήνες τα ρουλιαχτά από τους πόνους ενός συγκατοίκου μου από κάτω και λέω: κάποτε καταργήσαμε την ποινή του θανάτου, πρέπει να καταργήσουμε και την ποινή της ζωής. Όλα αυτά λοιπόν, αλλά ό,τι και να έκανε, για να είμαι δίκαιος, έκανε πράγματα επιδεικτικά αμφισβήτησης, έκανε πράγματα επιδεικτικά κριτικής, έκανε και πράγματα που προκαλούν και ακραία ενόχληση. Μα ό,τι όμως και να έκανε, μετά 7 και 7 πλήρη χρόνια εξουσίας, ήταν αδύνατον από τη φύση εξουσίας. Και κάτι ακόμη, αυτό που έλεγε ήδη το 18ο αιώνα ο Λόρδος Άκτον: η εξουσία διευθύνει, η απόλυτη εξουσία διευθύνει απόλυτα. Όποια χώρα πάρουμε, όποια χώρα πάρουμε, αγαπητέ κύριε Λοΐζο, σε όλο τον κόσμο είναι διαπιστωμένο ότι επί συστημάτων εξουσίας που μακροημέρευσαν, και εκεί υπάρχουν τα πιο πολλά σκάνδαλα. Έχουν γίνει άπειρες διατριβές στις Ηνωμένες Πολιτείες που αποδεικνύουν τα σκάνδαλα των Προέδρων γίνονται πάντα στη δεύτερη τετραετία. Και ειδικά όταν πλησιάζει η λήξη της.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε, τα σκάνδαλα τα οποία είναι στην επικαιρότητα είναι σκάνδαλα τα οποία έρχονται από το παρελθόν. Και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς, αυτό δηλαδή που λέει ο κ. Μητσοτάκης και τον άκουσα να το λέει, στην κυβέρνησή μας αυτά αποκαλύπτονται. Δεν τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Δεν έχει άδικο αυτό που λέει τώρα. Δηλαδή, αν πιάσουμε από τις πολεοδομίες, έρχεται από πολύ παλιά. Αν πιάσουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επίσης.
1: Δεν
0: θέλω να σας πω. Για τις παρακολουθήσεις, εγώ θυμάμαι, ήμουν παιδί τότε με τον Ντόμπρα. Εσείς βέβαια είστε μικρότερος μου. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τον Ντόμπρα τότε, τότε. Δηλαδή ήταν και χυδαίος ο τρόπος.
1: Τον Ντόμπρα θυμάμαι και τον Μαδρίκη.
0: Ναι.
1: Και τον Μαδρίκη.
0: Μπράβο, ήταν και πολύ πιο χυδαίος ο τρόπος, ας πούμε, υποκλοπών
1: και
0: τα λοιπά.
1: Έχω πιστώσει. Ναι.
0: Αλλά τι να πρωτοθυμηθώ, τέλος πάντων.
1: Ανήκω στους φανατικά αντιανδρεϊκούς, μιας και αύριο είναι η επέτειος του θανάτου του Ανδρέα Παπαδρέου.
0: Δεν το ήξερα ότι είστε στους αντιανδρεϊκούς. Και εγώ λέω τώρα, θα το πω και θα θυμώσει ο συνομιλητής μου, ο εκλεκτός μου, ο αγαπημένος μου καθηγητής.
1: Πολλοί δεν μου συγχωρούν ότι τονίζω πράγματα από τη διάλυση παιδείας, τη διάλυση δημόσιας διοίκησης με την κατάργηση του θεσμού των γενικών διευθυντών που Κουτσόγιωργας αποκαλούσε αλλαγή εδώ και τώρα. Και άλλα όλου μέχρι την υπόδειξη του συναδέλφου μου του Τσεκούρα ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη με ακραία ανευθυνότητα. Καταλογίζω πολλά στον Ανδρέα, αλλά
0: πού τον θυμηθήκατε και μιλάτε τώρα, για τα...
1: Αφήστε με όμως να τελειώσω μια φράση, γιατί αν με κόβετε πάντα θα μένω όλα ανολοκλήρωτα. Αλλά λέω ότι του πιστώνω ότι δεν δίωξε τον Μητσοτάκη για την υπόθεση Μαυρίκη του αρχικοριού, ενώ αντιθέτως είχε υποστεί ο ίδιος μια μάλλον αθεμελίωτη ποινική δίωξη.
0: Έτσι λέτε. Ναι. Απλώς μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι θυμάστε πρόσωπα τα οποία. Κοιτάξτε, εδώ οι νέοι ψηφοφόροι, κύριε καθηγητά μου, και δεν θυμούνται, ας πούμε, τι έγινε το 2015, γιατί τότε ήταν παιδιά ηλικίας 8 χρονών, ας πούμε, και 10. Και πάνε και ψηφίζουν. Θα θυμούνται τώρα 40 χρόνια πριν.
1: Ναι, εμείς οι υπέργυροι έχουμε το προνόμιο της ιστορικής και θεσμικής μνήμης.
0: Επίσης βλέπω και κάτι άλλο.
1: Το εμείς είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπίας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προφανώς δεν σας περιλαμβάνει.
0: Το κατανοώ, το κατανοώ. Βλέπω, διάβαζα ένα άρθρο, πότε ήταν, στο Liberal, χθες το βράδυ. Σου λέει, μια στιγμή, αυτή τη στιγμή σου λέει ο Μητσοτάκης, έχει την υψηλότερη αποδοχή στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας από όλους τους άλλους αρχηγούς και μιλάμε με τεράστιες διαφορές, ας πούμε.
1: Αυτό δεν... Το πλεονέκτημα είναι η αντίπαλή του, δεν υπάρχει εμβολία.
0: Άρα λοιπόν, πώς
1: όσο
0: μπορεί...
1: ο πατέρας του ήταν άτυχος αντιπάλους, τόσο αυτός είναι τυχερός.
0: Τυχερός, ναι, η αλήθεια να λέγεται. Πώς θα γίνει λοιπόν, δηλαδή, να καταργήσουμε αυτό...
1: Και επειδή το συγκρίνεται και με την Καριστιανού. Mm-hmm. Η Καριστιανού δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, αλλά... είναι ένα ευτράπελο φαινόμενο της δημόσιας ζωής, την οποία μιλούσαμε κορυφαίους δημοσκόπους της προάλλης, είδατε και μια ανάρτηση που τρώγαμε μαζί σε ένα ταβερνάκι που έκανα, οι οποίοι όλοι με τα ευρήματά τους πιστοποιούν ότι ακόμη και η πλειονότητα των ψηφοφόρων της Καριστιανού τη θεωρούν από ανεπαρκή έως γελία και την ψηφίζουν με διάθεση καταγγελτική και όχι γιατί της αποδίδουν την οποιαδήποτε σοβαρότητα ή αξιοπιστία.
0: Τώρα δεν μου λέτε, γιατί εντωμεταξύ πέραν των άλλων η κυρία πρέπει να είναι και, δεν ξέρω πόσο δόκιμος είναι ο όρος και αν είναι ευπρεπής να τον αναφέρω, άσχετη δηλαδή σε πολλά ζητήματα, και τώρα θέλει να κάτσει να κάνει debate με τον Πρωθυπουργό. Εν πάση περιπτώσει ο κάθε ένας δημοκρατία,
1: ναι, να κάνει δημοψήφισμα για το αν θα πάει ο Πρωθυπουργός στην Κρήτη. Και όταν ζεις, αλλά είναι και ανιστόρητη, σε μια χώρα που τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εθνικής διπλωματίας τα πέτυχε το 1912 ο Βενιζέλος, μιλώντας στο Λονδίνο μετά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο με τον Λόιντ Τσόρτσιλ και τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, δύο υπουργούς της κυβέρνησης Άσκουιθ, στο πλαίσιο μιας συζήτησης που όχι το αντικείμενο της αλλά και την ίδια την ύπαρξη αγνοούσε ο υπουργός εξωτερικών Λάμπρος Καρομιλάς, η ελληνική κυβέρνηση και ο επιτόπιος πρέσβης. Μόνο ένας πρόξερος Ρώμανης Σωσίδης, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει το κονέ την επαφή, και όταν εκεί αποδεικνύει η ιστορία ότι η διπλωματία γίνεται εκρηπτό και παραβίστο για να φέρει αποτελέσματα και δεν ρίχνεται έρμεο στην βουλημία της μάζας και την πλειοδοσία της μάζας αφοτέρωθεν, έρχεται η κυρία και λέει να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί θέματα επιτρέπεται να συζητήσει ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία και να επιτρέπεται να πάει στην Τουρκία, και ποιο θα δει. Μιλάμε για... δυστυχώς, το επενήχα και πριν, είμαι άνθρωπος πολύ μεγάλης ηλικίας και παρακολουθώ πολιτική από τα παιδικά τα μου. Τόση γελιότητα δημόσιου λόγου δεν έχω ξανακούσει ποτέ.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό, αλλά τώρα τι να πω τώρα κι εγώ.
1: Και επειδή την αναφέρατε τόσο με το ΣΥΡΙΣ.
0: Ναι, αν αναφέρατε. Μα μισό λεπτό, μια στιγμή όμως είναι επικεφαλής ενός κόμματος, το οποίο αυτή την ώρα διαγωνίζεται για την τρίτη θέση, ας πούμε, με το ιστορικό Πασόκ, έτσι.
1: Και το πιο τρελό είναι, δεν ξέρω αν θα αντέξει, ότι οι δημοσκόποι του οποίου σας ανέφερα, μπορώ να πω και τα ονόματά τους, με τους οποίους έτρωγα συζήτηση τις προάλλες, δηλαδή ο Δημήτρης Μαύρος, ο Θωμάς Γεράκης, ο Ζαχαρίας Ζούπης και ο Γιώργος Τράπαλης, διαφωνούν πάρα πολύ για το ποσοστό και την απήχηση του Σαμαρά, συμφωνούν όμως απόλυτα ότι η Καριστιανού για την ώρα αντέχει και αντέχει πολύ κοντά στα διψήφια ποσοστά. Αυτό είναι το τρελό. Αλλά γιατί σας είπα.
0: Ωραία, στην προκειμένη
1: περίπτωση. Υπάρχει μια ακραία καταγγελτική διάθεση της μάζας.
0: Όλους αυτούς που αναφέρατε τώρα λίγο πολύ τους φιλοξενούμε εδώ. Από τους τέσσερις στους τρεις.
1: Λοιπόν, είναι εξαιρετική όλη.
0: Ναι, τα ίδια πράγματα. Αυτά τα έχουν ακούγονται συχνά και, ας πούμε, στον αέρα αυτού του μέσου. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η κυρία Καριστιανού. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που την ακολουθούν εν τί αυτή περίπτωση.
1: Ναι, καλώς ή κακώς το πολιτικό σύστημα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, και όχι μόνο σε βραχείο χρονικό διάστημα, διότι αυτός ο ακραίος αντισυστημισμός, πέραν του ότι έχει κάποιες βάσεις, μιλώντας σε δημοσιογράφο, δεν ξέρω πόσο κομψό είναι να πω ότι υπάρχει μια προφανής όσμωση μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και τέταρτης εξουσίας από τη λίστα Πέτσα μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε, σε όλη την Ελλάδα που έχω την ευκαιρία να πηγαίνω και βλέπω τον πλούτο συναδέλφου σας και τα λοιπά, που είναι προφανές ότι δεν δικαιολογούνται παρά μόνο από πολιτικό χρήμα. Υπάρχουν στοιχεία και βάσεις τιμωρητικής ψήφου και θυμού, αλλά είναι και στοιχείο χαμηλής παιδείας της κοινωνίας. Διότι αν η κοινωνία, αν δεν είχε καταβαλωθεί από την περίοδο του Πασόκ την πρώτη τόσο πολύ η παιδεία και υπήρχε το πνευματικό επίπεδο των Ελλήνων άλλων εποχών, η όποια κριτική θα εκδηλωνόταν με άλλο επίπεδο και άλλης ποιότητας πολιτική έκφραση και όχι με αυτά τα εφτράπελα φαινόμενα που ζούμε, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου και διάφορα άλλα.
0: Πάντως αυτό το οποίο είπατε τώρα για το ότι στην Ελλάδα σε διάφορα σημεία βλέπετε, ας πούμε, συναδέλφους, δημοσιογράφους να ζουν με πλούτο κτλ. Εγώ από ό,τι γνωρίζω δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα θα μπορούσα να σας το δει.
1: Το προσωπικό μου βίωμα προφανώς, γιατί ίσως... έχουμε διαφορετικά
0: το
1: βιώματα,
0: αυτό,
1: δεν
0: διότι, τι πάνε να πει, γιατί το ακούω συχνά και να το λένε και ενίοτε μου κάνουν και κάποιοι επιθέσεις, ας πούμε, χρησιμοποιώντας αυτό τον όρο, λίστα πέτσα. Δηλαδή, συγγνώμη, το ότι υπάρχει μια κρατική διαφήμιση, ας πούμε, σε ένα περιφερειακό μέσο της τάξης των 2, των 3 και των 5.000, όταν ξέραμε με τον ΣΥΡΙΖΑ ότι πήγαιναν μονοκούκι τα λεφτά και όλο το κρατικό πακέτο σε συγκεκριμένους, λέγε με ντοκουμέντο κτλ. Σήμερα διαχέεται λίγο πολύ σε όλους. Δηλαδή δεν βλέπω που είναι το κακό, το κάκιστο έτσι όπως θέλουν κάποιοι να το εμφανίσουν.
1: Ναι, η λίστα πέτσα είναι το πιο εμφανές. Για παράδειγμα έχω ακούσει, αυτό δεν μπορώ να πω όνομα, αλλά είναι προφανές ότι υπήρξαν νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίοι επιτρέπουν σε πολύ μεγάλους επιχειρηματίες να εξαγοράσουν με ιδιαίτερη ευκολία όμορες επιχειρήσεις και να διαμορφώσουν ένα ολιγοπόλιο, και αυτό που ακούγεται στην πιάτσα με όποια αξιοπιστία έχει, το λέω με επιφύλαξη, είναι ότι τους διαμηνύεται από το Μαξίμου ότι εμείς δεν δεχόμαστε πολιτική ενίσχυση ο Πρωθυπουργός και το κόμμα του, αλλά αν μπορείτε να διαμορφώσετε ένα κλίμα γνωμοδιαμορφωτών ευνοϊκό, δεν θα ήταν άσχημα. Εν πάση περιπτώσει, ο συνάδελφός σας και φίλος μου και αντιπρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ, ο κύριος Γιάννης Πολίτης, σε μία διάλεξη που κάναμε πρόσφατα μαζί, είπε κάτι πολύ σωστό. Όπως υπάρχουν πολλών ειδών μητροπολίτες, καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστές κτλ., προφανώς υπάρχουν και δημοσιογράφοι. Μόνο για μια κατηγορία ίσως υπάρχει ομοφωνία, δεν υπάρχουν έτσι διακυμάνσει. Στην πολεοδομία που είχε πει ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος, δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην είναι διεφθαρμένος.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θεωρώ, φρονώ ότι είναι πολύ σοβαρό, κύριε καθηγητά μου, και θα ήθελα έτσι να καταθέσετε την άποψή σας, θα ήταν χρήσιμη για όλους εμάς. Είδα τις προάλλες το ελληνικό ομόλογο τελικά το δεκαετές. Θα μου πεις τώρα, θα πάμε στα μακροοικονομικά, μα λόγω των κακών μακροοικονομικών του παρελθόντος βρεθήκαμε, μπήκαμε στα μνημόνια με αποτέλεσμα στη συνέχεια με τα γνωστά οι μικροοικονομίες όλων να τυναχθούν στον αέρα. Από εκεί ξεκινάνε και βλέπω τελικά ότι το διεθνές περιβάλλον, οι αγορές ή και αξιολόγησης μας έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω βέβαια πότε θα μετακυλήσει αυτό το θετικό στις μικροοικονομίες του κάθε πολίτη, αλλά σε μακροοικονομικό επίπεδο η χώρα μας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, πολύ ψηλά νομίζω.
1: Όπως λένε κύριε Λοΐζο σε σύγχρονα ελληνικά, I couldn't agree more. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Μητσοτάκη, αν πολλά μπορούν να το καταλογιστούν στις θεσμικές προτάσεις, στις θεσμικές πρωτοβουλίες του κτλ., η μεγαλύτερη επιτυχία του είναι η εξυγίανση της μακροοικονομικής εικόνας της Ελλάδας, η διεθνής της αξιοπιστία και ως πολιτικού και κυρίως ως οικονομικού εταίρου και προορισμού, η απαλλαγή από τους ιδιοψυχαναγκασμούς προηγούμενων περιόδων, έστω και αν κάποιες από αυτές είχαν κάποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως η πολύ μεγάλη επένδυση στο ελληνικό, παρά τα αυτά, ότι έδωσε μία όθηση και έδωσε μία αναβάθμιση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και της οικονομικής της αξιοπιστίας της χώρας μας ως πολιτικού και ως οικονομικού εταίρου, αυτό πρέπει να το παραδεχτεί κάποιος, ακόμη και αν μιλώντας για τις πολιτικές συμμαχίες, μπορεί να έχει αμφιβολίες για το πόσο σωστή είναι η συμμαχία με το Ισραήλ ή όχι, που εσάς το δεκανήσιους σας αφορά και λόγω εγκύτητας περισσότερο. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον τομέα αυτό ο Μητσοτάκης είναι από τους πιο πετυχημένους πρωθυπουργούς που είχε η χώρα και η μεταπολίτευση, και το λέω εγώ που με ακούσατε προηγουμένως να του καταλογίζω πλήστα άλλα.
0: Δεν μου λέτε, υπάρχει κίνδυνος, λέτε, για τη Νέα Δημοκρατία να γράψει σε εκλογές, στις εκλογές κάτω από το 25%?
1: Κοιτάξτε, αυτό μέχρι πρότινος το απέκλεια απόλυτα. Απόλυτα. Θεωρούσα ότι έχει ένα φάσμα ταλάντωσης από 27 το χειρότερο.
0: Να εξηγήσουμε γιατί το λέμε αυτό. Να εξηγήσετε, κύριε καθηγητά, γιατί σας έβαλα αυτό το ερώτημα, ή να το εξηγήσω εγώ?
1: Γιατί το 25 χάνεται κάθε μπόνους, κάθε πλειοψηφικό μπόνους.
0: Που σημαίνει κυβερνησιμότητα, ναι.
1: Ναι, βέβαια και να πάρει το 25-26 δεν είναι μεγάλο το μπόνους. Είναι 20 πλειοψηφικές έδρες από τις 20. Τις 5 θα τις έπαιρνε και με το αναλογικό ποστό, μιλάμε για ένα μπόνους 15 εδρών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, σπάει κάπου το ολοσχερό σε αναλογικό. έλεγα ότι μέχρι πρόσφατα η εκτίμηση που είχα, και δεδομένου ότι ο Μητσοτάκης είναι έμπειρος παίκτης και σκληρός παίκτης, το 27 ήταν το χειρότερο και το 33 ενδεχομένως και σε δεύτερες εκλογές είναι η κορυφή. Αλλά στη συζήτηση που είχα με τους δημοσκόπους, εκεί είδα μια πολύ μεγάλη διχογνωμία ανάμεσά τους. Είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Σαμαράς δεν θα πάρει παραπάνω από 1% από το Μητσοτάκη, απλώς καθιστά πιο ανταγωνιστική την γκρίζα ζώνη. Εκεί δηλαδή που θα προσπαθούσε να διεισδύσει σε απομακρυνθέντες ψηφοφόρους του 2023 και αν τους επαναπροσελκύσει θα δυσκολευτεί περισσότερο. Είναι άλλοι που λένε ότι μπορεί να υπάρχει και 2,5 μονάδες. Εάν έχουν δίκιο οι δεύτεροι, εγώ δεν το συμπερίζομαι. Μάλλον το ένστικτο όμως, όποια αξία η αξιοπιστία έχει, είναι ότι αυτούς που θα πάρουν σε Σαμαράς έχουν ήδη κατά το πλείστον φύγει από την ΕΔ.
0: Κατάλαβα τι λέτε τώρα.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Ναι, σας ακούμε πολύ προσοχή.
1: Δύο λένε θα πάρει γύρω στο 2,5%. Εάν ισχύει αυτό και αν πάρει από το σημερινό υπολοιπόμενο, που δεν είναι ψαχνό, δεν είναι καν λίπος, είναι κόκαλο πια, κόκαλο, που έχει μείνει στη Νέα Δημοκρατία. Αν τις αφαιρέσει 2,5 μονάδες, τότε ναι, δικαιολογείται η ανησυχία, και λέω ανησυχία μιλώντας όχι ως πολιτικά προσκύμενος αλλά θεσμικά, που πάντα είχα μία ανησυχία και μία αγωνία για τα αποτελέσματα της απλής αναλογικής, και μάλιστα κάτι που δεν ξέρουν οι Έλληνες, ότι αν εξαιρέσουμε την κυβέρνηση 1947-1949 του Θεμιστοκλή Σουφούλη, που διήρκησε σχεδόν 2 χρόνια λόγω του εμφυλίου και ουσιαστικά επειδή τραβούσαν τα νήματα οι Αμερικάνοι από πίσω, η μέση διάρκεια των κυβερνήσεων στη χώρα μας που προέκυψαν από απλή αναλογική είναι 4 μήνες. Αυτό με τρομοκρατεί. Και ίσως ήταν και λάθος του Μητσοτάκη. Θυμάμαι σαν χθες, αν μου επιτρέπετε να πω, με είχε πάρει ο φίλος μου και συνάδελφός μου, με τον οποίο κάναμε και μαζί μεταπτυχιακά συνταγματικού, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, όταν ψηφίστηκε ο παρόν εκλογικός νόμος που νομίζω ότι ο Θεοδωρικάκος καταμετρητής κοινής νόμης, αλλά άσχετος περί τα θεσμικά και εκλογικά τον είχε εισηγηθεί, και μου λέει: «Βρε Θανάση, πώς σου φάνηκε;» Του λέω: «Λάθος, διότι δεν καταγράφει τη διαφορά μεταξύ των 2 πρώτων κομμάτων. Είναι άλλο το πρώτο κόμμα να παίρνει 30% και το δεύτερο 29,9, και είναι άλλο το πρώτο κόμμα να παίρνει 30% και το δεύτερο 18 ή 15. Αυτά τα εκλογικά συστήματα της μεταπολίτευσης, τα πρώτα, κατέγραφαν στην αποτύπωση των κοινοβουλευτικών σχετισμών τη διαφορά. Τώρα εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είχε πάντα πολύ κακούς συμβούλους στα θεσμικά. Δεν είχε ανθρώπους κοντά του να του δίνουν, ή δεν ήθελε, σωστές ιδέες για το εκλογικό σύστημα και για το Σύνταγμα. Θυμίζω δε ότι ο δάσκαλός μου στο Παρίσι, ο Μακαρίτης και ο κορυφαίος σύζυγος πολιτικός επιστήμονας του 20ου αιώνα, ο Μωρίς Ντιβερσέ, έλεγε ότι για τη λειτουργία ενός πολιτικού συστήματος το εκλογικό σύστημα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τις συνταγματικές ρυθμίσεις. Δεν είχε τους ανθρώπους κοντά του που θα του υποδείκνυα τα αδιέξοδα στα οποία μπορεί να οθεί στη χώρα.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλατε σε λίγα δευτερόλεπτα μόνο να απαντήσετε σε αυτό. Σε περίπτωση που πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, εάν δεν σχηματιστεί στις πρώτες κάλπες κυβέρνηση, βλέπετε το πρώτο κόμμα πόσο μπορεί να πάει πάνω, τι μπόνους μπορεί να έχει,
1: κοιτάξτε,
0: η εμπειρία τι λέει
1: πάντες,
0: και η εκτίμησή σας.
1: Οι πάντες αναφέρουν το προηγούμενο του 2012, όταν το 18,8 του Σαμαρά εκτινάχθηκε κατά 10 μονάδες. Νομίζω ότι υπάρχουν 2 διαφορές.
0: Δεν συνέβη όμως αυτό με το Μητσοτάκη σε επαναληπτικές εκλογές τότε, το 19. Οι διαφορές ήταν ελάχιστες.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν 2 λόγοι, νομίζω, που δεν θα συμβεί αυτό. Ο ένας είναι ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με λαφαζανέους, με βαρουφάκηδες, με όλο το παραλήρημα εκείνο του αντισυστημισμού τρομοκρατούσε. Σήμερα μπορεί να ενοχλούν πολύ, αλλά δεν υπάρχει τρομοκρατία. Και δεύτερον και κυρίως, δεν υπήρχε ο επτάχρονος κορεσμός, η επτάχρονη φθορά. Ως εκ τούτου, για να απαντήσω και κλείνω, είναι ότι θα υπάρξει πιθανόν κάποια άνοδος του πρώτου κόμματος, θα είναι όμως πολύ μικρή, τόσο που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την περιπέτεια να εμπλακεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές υποκαθεστώς Ιωνία κυβερνησίας με έναν πλανήτη που φλέγεται και εσύ να έχεις ένα δικαστή που ξέρει να δικάζει διαθήκες και τα λοιπά, να διαχείριζεται τα παγκόσμια ζητήματα σε τέτοια κατάσταση. Νομίζω ότι οι πολιτικές δυνάμεις αν έχουν στοιχειώδη, αλλά στοιχειώδη αίσθημα ευθύνης, πρέπει μετά το, αφού προεξοφλήσουμε πιστικότητα, γιατί ακόμα δεν το έχουν κάνει, ότι μία, δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, αλλά για να είναι πιστικό αυτό, πρέπει να πούνε ότι είναι πραγματικά έτοιμες να συγκυβερνήσουν, να κάνουν παραχωρήσεις, δηλαδή ακόμα και πράξεις αυτοθυσίας. Ότι ξέρω εγώ, αν ο Μητσοτάκης περάσει το 30, θα έπρεπε το Πασόκ να τον αποδεχθεί ως πρωθυπουργό. Αν κινηθεί στο 28, θα έπρεπε αυτός να δεχθεί έναν άλλο πρωθυπουργό από τους κόλπους του κόμματός του, σαν τον Κωστό Χατζηδάκη, σαν τον Κυριάκο τον Πιερακάκη ή μια προσωπικότητα ευρύτερης αποδοχής.
0: Μου κάνει εντύπωση που δεν αναφέρεται το κύριο Δέντια. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ και θα στην επόμενη
1: μας... είναι πολύ δεξιός για να τον αποδεχτεί το Πασόκ.
0: Λοιπόν, και στην επόμενη συζήτησή μας θα ξεκινήσουμε από το σημείο αυτό και μετά. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα μου στους Δωδεκανήσιους και στον Ανατολικό Αιγαιοπελαγίτες.
0: Σας στέλνουμε Αύρα Θαλασσινή Αιγαιοπελαγίτες.
1: Αυτό είναι, και εγώ σε Αύρα είμαι στη Μεσσηνιακή Μπάνη πάνω στη θάλασσα.
0: Α, είναι καταπληκτικά εκεί. Κάτσε καλά, μισό. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Είναι μια μαγεία, πιστέψτε με εδώ. Σας φιλώ, γεια σας.
0: Την καλημέρα μας, γεια. Τι ωραία, λοιπόν. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Τι είπε τώρα ο άνθρωπος, τι είπε ο καθηγητής μας. Εάν υπάρχει, λέει, ίχνος αξιοπιστίας, έτσι. Ναι. Γιατί τώρα δεν μας έπαιρνε να δώσουμε συνέχεια στη συζήτηση, ήδη μιλάμε μισή ώρα γεμάτη. Και εδώ είναι το ζητούμενο τώρα. Αν υπάρχει ίχνος αξιοπιστίας. Βέβαια και το άλλο το οποίο είπε, και αυτό το κράτησα, ότι προκαλούσε τρόμο η αριστερά τότε, ναι, του νεατή, η ριζοσπαστική, που όμως σήμερα δεν αποτελεί τρόμο. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν ξεχνάνε τόσο εύκολα. Και δεν είναι δηλαδή χρυσόψαρα για να ξεχνάνε τόσο εύκολα, ας πούμε. Γιατί το τι πάθαμε, ας πούμε, στην διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, και από ό,τι βλέπω δεν ήταν θέμα ότι τώρα μπορεί να έχει βελτιωθεί. Όχι, είναι θέμα χαρακτήρα, είναι χούι. Δεν αλλάζει. Εγώ τον βλέπω ότι δεν αλλάζει.
2: Πάντως τον βλέπουμε, είναι σταθερός στα νούμερα. Εκεί ναι, στο 15%.
0: Ναι, είναι ακριβώς το ποσοστό αυτό το οποίο...
2: Αλλά πρέπει να συμβεί και το άλλο τώρα. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να δώσει μάχη με το δεύτερο κόμμα.
0: Όχι, με το
2: ώστε
0: δεύτερο...
2: να ανέβει.
0: Εννοείς για να πάρει τη δεύτερη θέση.
2: Ακριβώς.
0: Κοίταξε, βλέπω όμως ότι η διαφορά.
2: Εκεί πρέπει να επικεντρωθεί.
0: Η διαφορά ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη νομίζω πως είναι σημαντική. Δεν ξέρω πόσο εύκολα αυτές οι 3-4 προσεστίες μονάδες ή ίσως και περισσότερες, ας πούμε, μεγαλύτερη διαφορά μπορεί να καλυφθεί. Δεν ξέρω, Βασίλη μου.
2: Για να δούμε.
0: Σημασία δεν έχει τώρα.
2: Έχουμε ακόμα 10 μήνες μπροστά.
0: Εδώ ξέρεις τι θα έλεγε τώρα ένα σόφρον άνθρωπο. Κασίλα μου μεγάλη και 10 παγάλη, αν το Πασόκ είναι δεύτερο, ή αν είναι τρίτο, ή αν είναι τέταρτο. Σημασία έχει η χώρα τι θα είναι. Θα είναι πρώτη, θα είναι δεύτερη, θα είναι τρίτη, θα είναι τέταρτη. Η χώρα μας τι θα είναι. Και κακά τα ψέματα.
2: Εντάξει, έχουμε εδώ και ένα βλέπεις... μεγάλο ποσοστό που θέλει σταθερότητα, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Είναι για... πάνω του 50%, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, αλλά τη σταθερότητα ο καθένας την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Ο άλλος μπορεί να ψηφίζει, παραδείγματος χάρη, Βαρουφάκη και να πιστεύει ότι έτσι θα φέρει σταθερότητα. Θα μου πεις, λίγο πολύ, η λέξη σταθερότητα είναι συνυφασμένη, ας πούμε, με την κυβέρνηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συμφωνώ ότι ο μεγάλος όγκος αυτό εννοεί. Ο μεγάλος όγκος. Αλλά υπάρχει όμως. Και υπάρχουν και κάποια ποσοστά μικρότερα, που πιστεύουν να αντιλαμβάνουν τη σταθερότητα με διαφορετικό τρόπο. Όπως και να έχει πάντως, το στοίχημα και η ανησυχία είναι για τη χώρα. Πού θα βρεθεί η χώρα. Δηλαδή θα ρισκάρει αυτά τα οποία έχει επιτυχεί αυτή την ώρα. Η θέση στην οποία βρίσκεται στο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα μας είναι σε πολύ ικανοποιητική θέση. Δεν νομίζω ότι ποτέ άλλοτε βρέθηκε σε τόσο ικανοποιητική θέση και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι αυτά συνέβησαν μόλις 7 χρόνια μετά τα capital controls, γιατί το 2019 είχαμε ακόμα ήταν ακόμα ελεγχόμενα τα κεφάλαια. Οι τράπεζες ήταν, θα μου πεις σήμερα οι τράπεζες, έχουμε περάσει βέβαια τώρα στην αντίπερα πλευρά, όχθη. Όταν καΐζλες στο χυλό φυσάς και το γιαούρτι. Τώρα έχουμε πολύ ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Οι συστημικές τράπεζες είναι τόσο θωρακισμένες που δεν κινδυνεύουν με τίποτα. Αλλά από την άλλη μεριά όμως πρέπει να σκεφτούμε όμως και την, αυτό που λέμε, την μικροοικονομική. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο σήμερα συνδιαλέγονται με τον πελάτη δεν είναι ο καλύτερος. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο σήμερα να πάω εγώ ή να πας εσύ και να πάρουμε ένα δάνειο.
2: Καθόλου εύκολο.
0: Θα μου πεις, παλιά ήταν εύκολα και γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Σύμφωνοι. Παιδιά, τα πράγματα πάντως δεν είναι έτσι μία ευθεία γραμμή. Να τα δει κανείς πολύ απλά. Είναι σύνθετα. Είναι σύνθετα και αν δεν υπάρχει γνώση, πολλές φορές μπορεί να γίνεται κανείς και γραφικός όταν τα προσεγγίζει. Και να φανεί ότι είναι, ξέρεις, το παίζει ξερόλας και αυτό που λέμε άσε δε, που βλέπουμε κάποιους να υποστηρίζουν πράγματα τα οποία είναι εντελώς, ας πούμε, ασυνάρτητα. Ναι, εντάξει, θα μου πεις, ναι, τώρα πάμε στην κατηγορία των ψέκα, ας πούμε, των ψεκασμένων. Υπάρχουν όμως και όλοι αυτοί συνθέτουν το εκλογικό σώμα. Αυτό θα πάει. Αυτό θα κληθεί να αποφασίσει. Έτσι. Για την παραπέρα πορεία της χώρας μας. Όπως επίσης το λένε πολλοί, αλλά μπορούμε να το πούμε και εμείς τώρα. Εδώ η Ελλάδα έφτασε, οι Έλληνες αποφάσισαν τελικά και έγινε αυτό που έγινε το 1920. Οι Έλληνες αποφάσισαν. Οι Έλληνες είχαν πέσει σε πλάνη με τους κάθε λογής δημαγωγούς και λαϊκιστές. Και αν ρωτήσουμε και σήμερα τον ελληνικό λαό, τι έφταιγε τότε, εγώ νομίζω ότι δεν θα μας δοθεί απάντηση ουσιαστική για το τι έφταιγε και να μην το επαναλάβουμε. Γιατί νομίζω ότι σε αυτό το οποίο όλοι έχουμε βάλει, ας πούμε, στα 6 μέτρα και τον πυροβολούμε, τον μακαρί, τον μπάγκαλο, όταν έλεγε μαζί τα φάγαμε, νομίζω ότι είχε άδικο άνθρωπο.
2: Όχι, δεν είχε άδικο.
0: Λοιπόν. Όχι. Γιατί ο ΠΚΠ, ο οποίος τώρα έγινε σημαία γιατί έτσι βολεύει το Πασόκ, ας πούμε, και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι ντροπής πράγματα αυτά. Ο ΠΚΠ. Ποιος ο ΠΚΠ? Ο ΠΚΠ κρατάει από το 2000, κρατάει 25 χρόνια πριν, 30 χρόνια πριν. Από τότε που είχε γίνει από το Πασόκ. Είναι ντροπής πράγματα να λέγονται όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Δεν είναι σοβαρή συζήτηση. Ο δημόσιος διάλογος, έχω την εντύπωση ότι έχει εκτραχυνθεί. Και έπειτα αυτό το οποίο βλέπω, ας πούμε, αυτό το πάθος, το μίσος το οποίο υπάρχει κατά του προσώπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι αυτό του ανθρώπου του αξίζει αυτό το πράγμα. Γιατί ο Μητσοτάκης είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι ο άνθρωπος που πήρε μια Ελλάδα πραγματικά ψωροκόστερα, μια Ελλάδα παρία στην Ευρώπη, παρία στο διεθνές περιβάλλον. Και την έφερε να βρίσκεται στο σημείο αυτό που βρίσκεται. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τιμήθηκε όσο κανένας άλλος πρωθυπουργός. Και τιμήθηκε, επαναλαμβάνω, στο ναό της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο έγινε τότε με το Μητσοτάκη στο Κογκρέσο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ για άλλον πολιτικό αρχηγό. Εγώ τότε είχα ανησυχήσει και είχα πει, Μητσοτάκη, με αυτό το πράγμα τώρα θα σε φάνε, θα σε λιτσάρουνε εδώ πέρα μέσα εσωτερικά. Μπορεί την Ελλάδα να την ανέβασες πολύ ψηλά με αυτό το οποίο συνέβη, αλλά καταλαβαίνεις ότι εδώ εσωτερικά θα σε γδάρουνε. Πώς θα το αντέξουνε άλλοι πρωθυπουργοί αυτή την δόξα την οποία έχεις σε αυτή την ώρα? Και έπειτα και το άλλο, Βασίλη μου, βλέπουμε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι μακράν μπροστά. Ο κόσμος τον εμπιστεύεται.
2: Ακριβώς.
0: Πώς λοιπόν έρχεται ο άλλος, ο Ανδρουλάκης του 6%. Βεβαίως. Ναι. Πώς έρχεται ο Ανδρουλάκης με το 6% στο πρόσωπό του να αμφισβητεί και να λέει αυτά τα οποία λέει για το Μητσοτάκη του 30%. Αυτό το βλέπει ο πολίτης μετά και εκνευρίζεται περισσότερο και θυμώνει παραπάνω.
2: Είναι λογικό.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο εντωμεταξύ έγινε και σε τοπικό επίπεδο. Είχαμε μια πολύ σοβαρή είδηση, παιδιά μου, η οποία δεν ξέρω αν ασχοληθεί κανείς άλλος εδώ μέσα, αλλά εγώ όταν έμαθα για την ποινή φυλάκισης 29 μηνών στον δημοσιογράφο Μαρτίνη, και μάλιστα χωρίς αναστολή, είπα, δηλαδή τι έγινε, τον βάλανε μέσα, τον πήγανε φυλακή? αλλά έκανε έφεση και γι' αυτό δεν το βάλει. Δηλαδή, χωρίς αναστολή. Πολύ σκληρή απόφαση. Και σου λέει, είναι η περίπτωση του περιφερειάρχη, του κυρίου Χατζημάρκου.
2: Α, είναι αυτή
0: η περίπτωση. Βεβαίως, ναι, είναι δεύτερη δίκη. Δεύτερη καταδίκη είναι αυτή εδώ.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, και λες τώρα, ας πούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα εδώ. Δηλαδή, κάπου πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς ότι δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε εδώ σε ένα μαρκούτσι, ας πούμε, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, ας πούμε, και να κατηγορούμε τον οποιοδήποτε. Και μάλιστα να διαδίδουμε ψευδείς ειδήσεις. Γιατί πάνω σε αυτό βασίστηκε, ας πούμε, το δικαστήριο και έβγαλε αυτή την απόφαση. Και τι θα γίνει δηλαδή, στην περίπτωση τώρα του εφετείου. Ωραία, έκανε έφεση. Τι θα γίνει στην περίπτωση του εφετείου, εάν δεν δικαιωθεί και παραμείνει η ποινή, η πρωτόδικη. Θα πάει μέσα φυλακή.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία πράγματα. Το φαντάζεσαι αυτό? Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Είναι...
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, έξω από εμάς και μακριά από εμάς όλα αυτά. Okay. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, Βασίλη μου, και να κλείσουμε εδώ.
2: Να ακούσουμε λίγη μουσική και πάμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Ιδιαίτερη αναφορά στα Δωδεκάνησα έκανε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπησή του, υπογραμμίζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών αποκατάστασης στην Ακρόπολη, τόνισε ότι η διαφύλαξη των μνημείων αποτελεί σταθερή εθνική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε έργα που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στα Δωδεκάνησα, επισημένοντας την παράδοση του ανακαινισμένου κοδωνοστασίου του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, τις παρεμβάσεις σε τρία σημαντικά μνημεία της Μεσαιωνικής πόλης, καθώς και τη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Χάλκη, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση της Παναγίας της Χωριανής. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύει στον πολιτισμό. Ιδιαίτερη προβολή αποκτά το Νότιο Αιγαίο στην Αμερικανική αγορά, καθώς το διαφημιστικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται αυτές τις ημέρες στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης. Η δράση φιλοξενείται στο γνωστό ψηφιακό μέσο The Cube από τις 13 Ιουνίου στις 10 Ιουλίου, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατομμύρια επισκέπτες να γνωρίσουν τις ομορφιές και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιών της περιοχής. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ενέργειες διεθνούς προβολής του προορισμού, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Νοτίου Αιγαίου στις σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Σε σχετική ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι πολλοί Έλληνες που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη στέλνουν φωτογραφία και μηνύματα από την Times Square. Όπως σημείωσε, η εξωστρέφεια αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των νησιών της περιοχής, τα οποία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το όνομά τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Στη συνέδρια της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής με θέμα το ρόλο των υδατοκαλλιεργιών στην περιφερειακή ανάπτυξη, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Νοτίου Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης, εκπροσωπώντας την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Κατά την παρέμβασή του, υπογράμμισε τη συμβολή του κλάδου στην τοπική οικονομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, επισημένοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός πιο λειτουργικού πλαισίου για την περαιτέρω ενίσχυσή του. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ολοκλήρωση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργιών και η αξιοποίηση περισσότερων υδάτινων εκτάσεων μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού. Ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων γύρω από το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με drones και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα έφερε στο προσκήνιο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, ζητώντας διευκρινήσεις για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν πριν από την έγκριση του έργου. Ο κ. Καμπούρης έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, την εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου και τη χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι θερμικές κάμερες και η αποθήκευση δεδομένων. Απαντώντας ο εντεταλμένος αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός, υποστήριξε ότι οι απαιτούμενες θεσμικές εγγυήσεις έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μέσω της γνωμοδότησης του DPO και της τεχνικής μελέτης του έργου. Τόνισε επίσης ότι καμία πτήση που θα περιλαμβάνει καταγραφή εικόνων προσώπων δεν θα πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027. Ειδικότερα, η δράση αφορά στην οικονομική στήριξη οικογενειών μέσω της διάθεσης αξίας τοποθέτησης για την πρόσβαση βρεφών και ενηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας. Σημαντική εξέλιξη για την αντιμετώπιση του ιδρευτικού προβλήματος στη Λέρο αποτελεί εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 5,63 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου υποδομής, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά την επάρκεια και την ποιότητα του πόσιμου νερού στο νησί. Την είδηση γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση κομβικής σημασίας που έρχεται να δώσει οριστικές λύσεις σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση δύο σύγχρονων μονάδων αφαλάτωσης, συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησιώς. Το μήνυμα της ενίσχυσης της νησιωτικότητας και της στήριξης των μικρών ακριτικών νησιών έστειλε από τους Λειψούς ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των νησιωτών, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, στην εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, καθώς και στην ενίσχυση του λιμενικού σώματος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τον υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Με τον κύριο Κικίλια να επισημαίνει ότι η παρουσία ανθρώπων που γνωρίζουν από κοντά τις ανάγκες των νησιών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων τους. Η Δημοτική Αρχηρόδου παρουσίασε το δεύτερο μέρος του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνδέοντας τις προτινόμενες πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο με ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της πόλης. Κεντρικό έργο αποτελεί η πρόταση Roads Flow με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου, η οποία διεκδικεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 800.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός έξυπνου αστικού διαδρόμου, με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, έξυπνο φωτισμό, σταθμούς φόρτισης και συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης τόνισε ότι η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου, ανακοινώνοντας την έγκριση πρόσληψης 30 δημοτικών αστυνομικών μέσω ΑΣΕΠ. Σε ποινή φυλάξης 33 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Ρόδου πατέρας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατεξακολούθηση σωματική κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών του, καθώς και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ενός εξ αυτών. Η υπόθεση αφορούσε περιστατικά που σύμφωνα με τη δικογραφία εκτελήχθηκαν την περίοδο 2019-2022. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
2: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα και καλή δύναμη. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνό Κόσμος και ξεκινάμε τώρα την πρωινή μας ενημέρωση. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος. Είναι Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Είμαστε ζωντανά. Και είναι σήμερα του Αγίου Αριστοκλέους, του Πρεσβυτέρου, του Αγίου Λουκιανού και του Αγίου Νικήτα, του Επισκόπου Ρεμεσιάνας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Γιορτάζει η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστοκλία και ο Βάρβαρος. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ. Τι σύνδρομο είναι αυτό, ρε παιδιά? Είναι μια σπάνια σοβαρή μορφή επιληψίας που ξεκινά από τη βρεφική ηλικία.

Είναι επίσης ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία, δηλαδή γιορτάζουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Και επίσης είναι η διεθνής ημέρα χειρών. Γιορτάζουν οι χείρες.

Το 1894 σαν σήμερα γεννιούνται οι Ολυμπιακοί Αγώνες με πρωτοβουλία του βαρόνου Πιέρ Ντεν Κουμπερτέν. Ιδρύεται στο Παρίσι δηλαδή η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για την κυριολεξία, διότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι πολλές δεκάδες αιώνων πριν. Το 1996 το αντίο ενός ηγέτη φεύγει από τη ζωή, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πω, τι λες τώρα. Σαν σήμερα πέθανε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, ο άνθρωπος που σημάδευσε την πολιτική ιστορία της μεταπολίτευσης και γενικότερα του τόπου, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τι λες τώρα, μεγάλη μέρα σήμερα για το ΠΑΣΟΚ. Το 2016 το ιστορικό Brexit είχαμε σαν σήμερα. Οι Βρετανοί ψήφισαν σε δημοψήφισμα υπέρ της αποχώρησης του United Kingdom από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 51,9%, αλλάζοντας τις ισορροπίες στην Ευρώπη, και ο άνθρωπος που τους οδήγησε εκτός του ευρώ την έκανε αλεβουζιών, παραιτήθηκε και από την πολιτική. Μετά επανήρθε βέβαια. Τέλος πάντων, έπεσαν θύμα του λαϊκισμού και οι Βρετανοί, οι οποίοι το πλήρωσαν και το πληρώνουν. Αλλά η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη στον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 23 Ιουνίου του 1996 μετά από οξύ ισχυμικό επεισόδιο στο σπίτι του στην Εκάλη. Η είδηση του θανάτου του κυριάρχησε αμέσως σε όλα τα έκτακτα δελτία ειδήσεων, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, προκαλώντας συγκίνηση στους υποστηρικτές του και κλείνοντας οριστικά ένα μεγάλο κύκλο της μεταπολιτευτικής ιστορίας. Η κηδεία του λίγες μέρες μετά θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο λαϊκό προσκύνημα στους δρόμους της Αθήνας, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να τον αποχαιρετούν. Χαρισματική του προσωπικότητα και η ρητορική του δεινότητα σφράγισαν ανεξίτηλα την Ελλάδα της δεκαετίας του 80 αλλά και του 90.

Τι έγινε, πλακώσαν οι ζέστες απότομα. Θα σκάσουμε, μου φαίνεται, αυτό το καλοκαίρι. Άρχισαν, αλλά ήρθαν μάλλον για τα καλά. Και ήρθαν για να μείνουν.

0: 30 θα έχουμε σήμερα. Θα έχουμε βέβαια ένα αεράκι εκεί πέρα 3 με 4. Αργότερα κατά τις 3 το μεσημέρι θα είναι 4 με 5. Καλό αυτό. Δυτικός ο καιρός. Το ίδιο σκηνικό καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Σαββατοκύριακο όμως πάρα πολύ καλός ο καιρός. Άπνιες και πιο δυνατές θερμοκρασίες ακόμα. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη καλημέρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: 9.38.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, καλημέρα και πάλι και καλό καλοκαίρι. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά επιγραμματικά στην επικαιρότητα προτού διεισδύσουμε. Πρώτο θέμα διεθνώς, παγκοσμίως, είναι το τέλος εποχής για το Στάρμερ. Παρετήθηκε ο Βρετανός. Πάνε σε άλλες διαδικασίες και πάλι, πολιτική αστάθεια δηλαδή στη Βρετανία. Παρετήθηκε ο Στάρμερ μετά από τα σκάνδαλα και τις καταγγελίες που γινόταν σε βάρος τους. Πολλά είχαν ακουστεί για αυτόν από τους φάκελους εκεί του ανώμαλου του παιδεραστή. Πολλά, πάρα πολλά, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, εμάς δεν μας πτωεί αυτό. Καλό είναι νομίζω. Δεν είχαμε και τις καλύτερες σχέσεις με τους Βρετανούς την τελευταία περίοδο. Μακάρι να βγει κάποιος ο οποίος να είναι και περισσότερο φιλέλληνα.

Επίσης τα στενά του Ορμούζ είναι ένα θέμα που ακόμα απασχολεί, διότι υπάρχει μια συμφωνία με έναν οδικό χάρτη 60 ημερών μετά από τις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, και αναμένουμε να δούμε πώς και ποιος θα τα διαχειριστεί, αν θα μπουν τέλη ή όχι. Ενώ σε εθνικό επίπεδο έχουμε τον λαγοκέφαλο για να παραμένει στην επικαιρότητα, και βλέπω τώρα μία είδηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι θα επιδοτηθεί με 5 ευρώ το ψάρι. Δηλαδή ανά κομμάτι, ανά ψάρι, ανά κεφάλι, 5 ευρώ. Ένα νέο μέτρο για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης σε ελληνικές θάλασσες προβλέπει ελληνική Προβλέπει οικονομική ενίσχυση των ψαράδων με 5 ευρώ για κάθε λαγοκέφαλο. Για κάθε λαγοκέφαλο που αλλιεύουν και παραδίδουν στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος. Πολλά ακούγονται, τώρα δεν ξέρω αν είναι όντως τελικά αυτό στο οποίο θα καταλήξει η κυβέρνηση. Δηλαδή 5 ευρώ στο κεφάλι του, για κάθε λαγοκέφαλο, πολύ καλό μέτρο. Πιστεύω πάρα πολύ καλό, και μακάρι σε αυτό εδώ να μπουν όχι μόνο οι επαγγελματίες αλληλείς, αλλά και οι ερασιτέχνες. Δηλαδή, γιατί οι ερασιτέχνες πάνε να πηγαίνουν να ψαρεύουν και να πιάνουν λαγοκέφαλους και να κάνουν μεροκάματο.

Για να δούμε, γιατί υπάρχει η περισσότερο, ας το πούμε, η διάθεση, δηλαδή η θέληση από τους επαγγελματίες να ψαρεύουν όχι με το κομμάτι, αλλά με το κιλό. Με το κιλό, εντάξει. Αν γίνει όμως αυτό με το κιλό, το πιο πιθανόν, και αν αφορά, ας το πούμε, τους επαγγελματίες, το πιο πιθανό που θα γίνει είναι να έρθουν τα γρηγρή ημέρας, να έρθουν να κάνουν μία-δύο καλάδες, να κάνουν μαλάγρες, να μαζέψουν όλα τα ψάρια σε κάποια σημεία, να κάνουν μερικές καλάδες, να πάρουν, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα καλοκαίρι 1.000-2.000 τόνους, να εξαφανίσουν ορισμένες μεγάλες εστίες λαγοκέφαλων σε κάποια σημεία της θάλασσας. Και μετά, εντάξει, αφού δεν θα έχουν ενδιαφέρον, θα έχουν πάρει όλο το πακέτο, θα έχουν εξαφανιστεί και θα σταματήσουν. Και πάλι όμως οι λαγοκέφαλοι θα παραμείνουν στις θάλασσες, στις ακτές κυρίως, γιατί θα έχουν μαζέψει τα χοντρά ψάρια, τα μεγάλα ψάρια, ενώ τα μικρά θα τα έχουν παρατήσει. Δεν θα έχουν ασχοληθεί. Για να δούμε. Για να δούμε και αυτό το θέμα πώς θα εξελιχθεί. Τι θα αποφασίσει τελικά η κυβέρνηση, η οποία φαίνεται ότι ταλαντεύεται κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, στη Ρόδο είχαμε μια αναγκαστική προσγείωση ενός επιβατηγού Boeing 787 στο αεροδρόμιο μας. Ήταν ένα σκάφος της TUI Fly Netherlands, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση χθες βράδυ στο Διαγόρας. Μιλάμε για την πτήση TFL 191, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο Μομπάσα Άμστερνταμ με αεροσκάφος 787-8 Dreamliner. Σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά, ο κυβερνήτης ζήτησε να προσγειωθεί εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης στο αεροδρόμιο μας. Και αμέσως μετά την προσγείωση το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 3 πυροσβεστικά οχήματα τα οποία βρέθηκαν προληπτικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Τώρα μια ακόμα είδηση που έχει έτσι ενδιαφέρον στο νησί είναι ότι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου το 2χρονο παιδί που έπεσε από μπαλκόνι. Έπεσε από το δεύτερο όροφο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου το παιδί. Διαπιστώθηκε κάταγμα στο λαγόνιο. Και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή, παραμένει για νοσηλεία και παρακολούθηση, ενώ οι συνθήκες κάτω τις οποίες διεξήχθη το περιστατικό διερευνώνται. Είχαμε και μία σύλληψη μίας 60χρονης για εμπορία ανθρώπων. Τι λέτε να είναι αυτό, κάτι θυμίζει εδώ πέρα η ιστορία. Μάλλον πρέπει να είναι καμία τσιγκάνα η οποία έχει κάνα παιδάκι το οποίο το πήγαινε για να ζητιανεύσει. Και όντως αυτό συνέβη. Κατηγορούμενης για εμπορία ανθρώπων, συγκεκριμένα εκμετάλλευση ανηλίκου, η αστυνομία έπιασε μια γυναίκα που εξωθούσε σε επαιτία ένα ανήλικο, εκθέτοντάς το παρέλα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, με στη ζέστη δηλαδή, και με σκοπό να συγκεντρώνει τα χρήματα που εισέπραζε το παιδί αυτή. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρόδων. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, συνεχίστε. Μπράβο στην αστυνομία μας. Καλημέρα σε όλα τα σώματα ασφαλείας που είναι υποστελεχωμένα, που τραβάνε ζόρι, που είναι ήρωες αυτού του τόπου και που είναι και αφανείς. Δεν διαμαρτύρεται κανείς για αυτούς. Καλημέρα και στους γιατρούς του νοσοκομείου της Ρόδου. Και ειδικά στους νοσηλευτές που αυτοί τρώνε το λούκι όλο. Εντάξει, όχι ότι οι γιατροί καλοπερνάνε, αλλά οκ, οι γιατροί είναι γιατροί.

Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρέθηκε ο πρέσβης του Πακιστάν και συναντήθηκε με τον Απόστολο Ασπράκη, με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη. Στο επίκεντρο ήταν τη συζήτηση η πακιστανική κοινότητα της Δρόδου. Δεν το ήξερα ότι έχουμε και πακιστανική κοινότητα στο νησί. Το άλλο το θέμα της επικαιρότητας είναι το κυκλοφοριακό, που ο Δήμος της Δρόδου σκέφτεται να πεζοδρομήσει κάποιους δρόμους, κυρίως εκεί πέριξ της πλατείας Κύπρου, και θα δώσει περισσότερο βάρος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο να επιλέγουν οι ροδίτες την δημοτική συγκοινωνία. Οπότε ετοιμαστείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα κατεβαίνετε κάτω όλοι με τα λεωφορεία. Όλοι στις στάσεις των λεωφορείων, όλοι οι ροδίτες στις στάσεις των λεωφορείων, και θα περιμένουμε τα λεωφορεία της Δρόδα. Θα πηγαίνουμε από τις 5 το πρωί και θα φτάνουμε στις δουλειές μας, δεν ξέρω αν φτάνουμε ποτέ στη δουλειά μας. Το φαντάζεστε, θα έχει πολύ πλάκα. Θα πάθουν καταρχάς οι μισοί ροδίτες ηλίαση, ειδικά τώρα το καλοκαιράκι. Τι οι μισοί όλοι, θα πάθουμε ηλίαση. Λοιπόν, εντάξει, οκ, okay, καλή πλάκα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μόνο μέσα από την επιλογή των δικύκλων μπορεί να λυθεί το κυκλοφοριακό στο νησί. Μόνο αν όλοι επιλέγουμε να παίρνουμε μηχανάκια και να κατεβαίνουμε στις δουλειές μας, όπως κάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Σεισμό είχαμε στο Καστελόριζο πριν λίγο, 3,7 της βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ. Ό,τι που ταρακουνήθηκε το όμορφο νησάκι μας. Κανό να προσέχετε, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη νέα προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών με email για δικαστική διαταγή. Διαβάζω στην Δημοκρατική. Το νου σας, όταν σας στέλνουν ένα email και έχει μέσα συνδέσμους ή σας έρχεται μήνυμα στο κινητό, μην πατάτε σαν τους χαζούς απάνω στον σύνδεσμο. Θα πρέπει πρώτα να διαπιστώνετε εάν η διεύθυνση από την οποία σας έχει σταλεί είναι αληθινή, έγκυρη και δεν είναι πακιστανική ή κάτι άλλο που να παραπέμπει σε κάποια χώρα, ξέρω εγώ, τριτοκοσμική. Ένταλμα σύλληψης από τις Βρυξέλλες για τον Αβραμόπουλο, από την βελγική δικαιοσύνη συγκεκριμένα, για μια δουλειά που είχε πάρει περίπου 60.000 ευρώ, κάτι τέτοιο, την οποία είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες του, είχε φορολογηθεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Είναι μια υπόθεση, μια ιστορία στην οποία κρατάει από παλιά, δεν είναι κάτι καινούριο. Είχε πάρει και μια απαλλαγή, αλλά επανήρθε όμως η βελγική δικαιοσύνη. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώνει ότι θέλει να κάνει άρση της ασυλίας του και να πάει να δώσει τις εξηγήσεις του.

0: Πάμε λίγο να δούμε πιο αναλυτικά τη διεθνή επικαιρότητα και ξεκινάμε από τη Βρετανία, η οποία εισέρχεται σε πολιτική αστάθεια μετά την παρέτηση Στάρμερ και τη νέα αλλαγή πρωθυπουργού.
1: Brexit. Γιατί από τον Brexit και ύστερα οι πρωθυπουργοί αντέχουν όλο και λιγότερο. 7 πρωθυπουργοί σε μια δεκαετία είναι ένα ρεκόρ που η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν το έχει ζήσει ποτέ στην ιστορία του στους αιώνες. Θυμίζει όλο και περισσότερο την περίφημη τέταρτη γαλλική δημοκρατία, εκείνα τα λίγα χρόνια από το τέλος του πολέμου μέχρι να έρθει ο Ντεγκόλ και να φτιάξει ένα άλλο σύστημα. Και ενδεχομένως αρχίζουν να το συζητάνε στην Βρετανία και αυτό όλο το σενάριο, ας πούμε, ότι θα τρώμε πρωθυπουργούς μέχρι να εμφανιστεί ένας στρατηγός να βάλει σε τάξη το σύστημα. Αλλά και το δημοψήφισμα για τον Brexit έγινε επειδή το σύστημα πιεζόταν. Αν είχαμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο, θα έλεγε το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μη κυβερνήσιμη χώρα.
2: Ωστόσο, μέχρι τώρα υπάρχουν κυβερνήσεις και το θέμα είναι, Παύλο, ότι βλέπουμε ότι φεύγει ο κύριος Στάρμερ και έρχεται ένας άλλος, ο οποίος μάλλον θα έχουμε ενθρόνηση, δεν θα υπάρξει κάποια κούρσα διαδοχής. Είναι χαρισματικός, είναι δημοφιλής, κέρδισε κάποιες μικρές μάχες, είναι αυτά αρκετά.
1: Ποιος ξέρει. Γιατί τον διαλέγουν οι συναδελφοί του, οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος? Βασικά γιατί είναι καινούριος, γιατί είναι εξωτικός. Δεν είναι εντελώς καινούριος. Μάλιστα έχει ξαναδώσει μάχη για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την έχει χάσει στο παρελθόν. Αλλά από το 2017 είναι εκτός, είναι δήμαρχος του Μάντσεστερ, έχει φτιάξει μια καλή φήμη στο Μάντσεστερ ως δήμαρχος.
2: Δεν έχει καεί.
1: Είναι καινούριος, είναι άφθαρτος σχετικά, είναι, με πάση περιπτώσει, η φθορά είναι πολλά χρόνια πίσω. Είναι έξω από την πολιτική ως δήμαρχος για αρκετά χρόνια και είναι από το βορρά, δηλαδή είναι από την Βρετανία που χάνει. Γιατί η Βρετανία του βορρά, η Βρετανία εκτός Λονδίνου και εκτός χρηματιστηρίου, είναι αυτή που τα τελευταία χρόνια χάνει.
2: Αν πάρουμε τώρα σενάρια εργασίας, Παύλο, ας υποθέσουμε ότι το πρόσωπο υπάρχει, ο δικοματισμός υπάρχει, βλέπουμε όμως ότι αλλάζει και η αντιπολίτευση και έχουν επιλέξει και την αντιπολίτευση στο Λονδίνο.
1: Ένας από τους λόγους που αλλάζουν τον Στάρμερ οι εργατικοί είναι γιατί ξέρουν ότι τις επόμενες εκλογές δεν θα τις δώσουν ως μάχη εναντίον των παραδοσιακών αντιπάλων τους, των συντηρητικών, αλλά εναντίον του δεξιού λαϊκισμού, του Φάρατζ, της αντιμεταναστευτικής, αντιευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Άρα ψάχνουν κάποιον ο οποίος να μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Θα τα καταφέρει, ποιος ξέρει. Τον αλλάζουν το Στάρμερ γιατί δεν ήταν δημοφιλής στις δημοσκοπήσεις και είχε χάσει τις δημοτικές εκλογές. Αν δούμε...
2: Ήταν και το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπστιν. Θέλω να πω, το χρεώθηκε.
1: Είναι το σκάνδαλο Μάντελσον στην πραγματικότητα. Ότι διάλεξε έναν χτυπημένο στην φήμη του παλιό πολιτικό, φίλο του Τόνι Μπλερ, ως πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ελπίδα ότι αυτός θα είχε πρόσβαση στον Ντόναλντ Τραμπ και κάηκε γιατί αυτός αποδείχθηκε ότι ήταν βαθιά χωμένος στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Άρα όλα πήγαν στραβά.
2: Όλα πήγαν και τίποτα δεν πήγε όντως καλά. Ναι. Μιας και ανέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο, πριν το αποφασίσει ο κύριος Στάρμερ ή τουλάχιστον πριν μας το ανακοινώσει, φρόντισε να το προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα λέγαμε ότι αυτό ξεφεύγει από τις διπλωματικές νόρμες. Είναι μία ομοίη παρέμβαση.
1: Ναι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος να προαναγγέλει την παρέτηση ενός Βρετανού πρωθυπουργού πριν ο Βρετανός πρωθυπουργός πει στο βασιλιά ότι σκοπεύει να παραιτηθεί, αυτό είναι πρωτοφανές. Αλλά ο Τραμπ παίρνει την εκδίκησή του. Σου θυμίζω, δύο εβδομάδες νομίζω μετά την ενθρόνηση Τραμπ, μετά την έναρξη της θητείας του, ο αντιπρόεδρος Βάνς είχε πάει στο Μόναχο και είχε πει στους Ευρωπαίους που ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί και τον ακούγανε ότι εμείς δεν είμαστε μαζί σας, εσείς είστε οι εχθροί μας. Ή θα μας μοιάζετε, ή θα γίνετε μάγκα, ή αλλιώς εμείς θα σας έχουμε απέναντι.
2: Και παίρνει εκδίκηση λίγο-λίγο.
1: Στη Γερμανία με το AfD, στην Βρετανία με το Στάρμερ, στη Γαλλία με την... με τον Μπαρντελά, ας πούμε, και τη Λεπέν. Στην Ιταλία με τη Μελόνι, τώρα δεν είναι ούτε με τη Μελόνι γιατί τσακώθηκαν. Νομίζω ότι ο Τραμπ παίρνει την εκδίκησή του απέναντι στους Ευρωπαίους που αισθανόταν ότι τον σνόμπαραν, τον αντιμετώπιζαν από την φιλελεύθερη υπεροψία τους ως έναν εκπρόσωπο του χυδαίου λαϊκισμού και προσπαθεί να πάρει την εκδίκησή του. Το ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι θα καταφέρουν να του πουν όχι, γιατί ό,τι έχει με τον Στάρμερ το έχει με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς, το έχει με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, όλους θέλει.
0: Εντάξει, όχι και τόσο με το Γάλλο πρόεδρο Μακρόν. Με το Γάλλο πρόεδρο τα πάει μια χαρά. Φαίνεται ο Τραμπ μια χαρά σε εισαγωγικά. Τα συμφέροντά τους συμπίπτουν. Είναι πιο κοντά και ο Μακρόν με τον Τραμπ, πιο πολλοί συνεννοούνται. Με αυτόν που δεν τα πάει καθόλου καλά ο Τραμπ είναι με τον Μέρτς, με τον Γερμανό. Και πάλι καλά που δεν τα πάει και καλά. Και μακάρι να καταφέρει ο Τραμπ να τον φάει και τον Μέρτς. Εν πάση περιπτώσει όμως πάμε τώρα λίγο στις συνομιλίες Τραμπ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ απλά ο Μέρτς πάει κόντρα στον Τραμπ και στηρίζει την Τουρκία έναντι της Ελλάδας ο Γερμανός. Ενώ ο Τραμπ έχει επενδύσει στην Ελλάδα, έρχεται ο Γερμανός τώρα για αντιπερισπασμό ο Μέρτς και περισσότερο δείχνει να κοιτάει και να λοξοκοιτά προς την Τουρκία. Αυτό το έδειξε με την αποστολή των Patriot των Γερμανικών στην Τουρκία. Υποτίθεται για να προστατεύσουν και αυτή την Ανατολική Μεσόγειο, στέλνοντας ένα μήνυμα δηλαδή, ότι όπα, εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, εγώ η Γερμανία, τα συμφέροντά μου θα τα πατήσω, θα τα κρατήσω, θα τα διεκδικήσω μέσω της τελειωμένης της Τουρκίας. Λοιπόν, πάμε. Θα τα δούμε όλα αυτά κυρίες και κύριοι και λίγο πιο αναλυτικά μετά τις 8 που θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Γκολφόπουλο. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα εκπομπή, μείνετε προς το παρόν. Πάμε λίγο να ακούσουμε μερικές πληροφορίες για τις συζητήσεις που έγιναν στην Γενέβη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών από τον Ιγνατίου.
2: Λέω και το κάνει σχεδόν κρυφά.
3: Ναι. Λένα, καλησπέρα. Δεν έχει τοποθετηθεί ο πρόεδρος για αυτό το θέμα. Και η αλήθεια είναι ότι μίλησαν όλοι για αυτές, καθ' αυτές τις διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματα, αλλά δεν είχαμε ακούσει από τον πρόεδρο Τραμπ τίποτα. Πριν από 10 λεπτά όμως εμφανίστηκε και δήλωσε ότι όλοι γνωρίζουν ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική εντυμότητα στο μέλλον.
2: Τώρα, τι σημαίνει εντυμότητα, χρησμός, μέλλον επίσης και αυτό ναι, είναι σαφές. Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει όμως βλέπεις ότι δεν σχολίασε το θέμα του πετρελαίου και αυτό το κρατάμε. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι χθες προσπάθησε, και αυτή είναι η αλήθεια, να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις, ήταν ως να προκαλούσε τους Ιρανούς να αποχωρήσουν. Δεν εξηγείται διαφορετικά η συμπεριφορά του. Οι αναρτήσεις του περιείχαν ύβρις και μάλιστα χρησιμοποίησε λέξεις που δεν μπορούν να αναφερθούν σε ένα δελτίο ειδήσεων. Ήταν αλλοπρόσαλη η συμπεριφορά του και βλέπεις χρειάστηκαν να περάσουν 24 ώρες για να τοποθετηθεί με αυτή την δήλωση χρησμό.
2: Καταλαβαίνουμε όμως, Μιχάλη, ότι τα όσα κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχονται σε συνέχεια των όσων έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτές τις ημέρες, όλους αυτούς τους μήνες από την ώρα που ξέσπασε ο πόλεμος. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Αντιπρόεδρος Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αν αυτοί ενστερνίζονται τις απόψεις Τραμπ ή αν έχουν διαφορετική γραμμή.
3: Είναι, η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν έχει μιλήσει καθόλου. Ο Υπουργός Άμυνας δεν έχει μιλήσει καθόλου, έτσι. Ο επικεφαλής των όπλων δυνάμεων δεν έχει σχολιάσει τίποτα. Είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι αυτοί, όπως ξέρεις. Υπάρχουν και οι πληροφορίες ότι χθες είχαν μια συνάντηση μαζί του, είτε μέσω Zoom είτε πήγαν στο θέρετρο όπου βρισκόταν ο πρόεδρος. Πάντως υπάρχει και το θέμα του Ισραήλ. Είναι πολύ σοβαρό θέμα, Λένα.
2: Το πιο σοβαρό.
3: Οι τρεις αυτοί που ανέφερα υποστηρίζουν το Ισραήλ και όπως καταλαβαίνεις ίσως και να επηρεάζονται από το Ισραήλ. Ο αντιπρόεδρος πάντως υποστήριξε ότι η Αμερικανική ομάδα ενημέρωνε τον Νετανιάχου για τις συνομιλίες συνέχεια, αλλά αυτό δεν αρκεί διότι έγιναν συμφωνίες που αφορούν το εβραϊκό κράτος, αλλά οι διαπραγματευτές δεν συμπεριέλαβαν το εβραϊκό κράτος. Και να λάβουμε υπόψη ότι ο κύριος Τραμπ επανήλθε στους ύμνους για τον Νετανιάχου και παρατηρήθηκε πραγματικά μια πολύ έντονη υποστήριξη προς το Ισραήλ από τους πιο σημαντικούς νομοθέτες, Λένα.
0: Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, εννοείται ότι ο Τραμπ θα είναι δίπλα στο Ισραήλ. Και εννοείται ότι το Ισραήλ δεν είναι και πολύ ικανοποιημένο από αυτήν εδώ την κατάπαυση του πυρός, αλλά σαν αναγκαίο κακό φαίνεται. διότι χρειάζονται προφανώς οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί να κάνουν μια ανασύνταξη των δυναμιών τους, αφού το Ιράν από ό,τι φαίνεται έχει δεχθεί στήριξη από δυνάμεις οι οποίες είναι φυσικά αντίθετα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι κρέμασαν και την Αμερική και το Ισραήλ, αυτό σίγουρα δυσχέρανε την κατάσταση στον πόλεμο. Οπότε λοιπόν κατάφερε ο Τραμπ αυτήν εδώ την προσωρινή κατάπαυση του πυρός και την συμφωνία, και ας ευχηθούμε να διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο, και το καλύτερο θα ήταν οι Ιρανοί να γίνουν ολίγοντοι άνθρωποι, σταματώντας να υποστηρίζουν και αυτή την τρομοκρατία. Και από την άλλη μεριά το Ισραήλ να ηρεμήσει. Τελειώνουμε λοιπόν με τα διεθνή, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε λίγο στα δικά μας και πάμε στο θέμα των ημερών. Ποιο είναι αυτό? Ο λαγοκέφαλος.
4: Δεν έχει φυσικούς θηρευτές. Έχει βρει δυστυχώς ένα περιβάλλον φιλόξενο λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας των νερών της Μεσογείου τα τελευταία χρόνια. Ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ το 2005, έχει εξαπλωθεί. Η επέκτασή του κυρίως βρίσκεται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, αν και έχουμε όλο και περισσότερες εμφανίσεις και πιο βόρεια.
5: Σε ποιες περιοχές βόρεια?
4: Έχει βρεθεί από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κέρκυρα, αλλά τώρα έχουμε στον Εβοϊκό, φαίνεται,
5: όταν
4: μια αυξημένη
5: έχει βρεθεί,
4: παρουσία.
5: Τον έχουν ψαρέψει.
4: Ψαράδες, ναι, ναι, αυτό. Και κυρίως, για να πούμε την αλήθεια, οι πληροφορίες μας περισσότερες έρχονται από τους ψαράδες. Δηλαδή αυτοί είναι οι οποίοι τους βλέπουν, μας ενημερώνουν, ξέρουμε που είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους, το παρακολουθούμε.
5: Σε τι ποσότητες τώρα τα ψαρεύουν λαγοκέφαλο οι ψαράδες στην Κρήτη? Γιατί εκεί έχει εξαπλωθεί ευρέως.
4: Δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις που μας λένε ότι σηκώνουν το δίχτυ και έχουν μόνο λαγοκέφαλο. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές έχει γίνει πραγματικά μια πολύ μεγάλη απειλή για την ελληνική αλία. Γι' αυτό και εμείς επεξεργαζόμαστε εδώ και κάποιους μήνες ένα σχέδιο δράσης, το οποίο βασίζεται σε ένα αντίστοιχο μοντέλο της Κύπρου, το οποίο τι κάνει, ουσιαστικά δίνει κίνητρα για την στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου, δίνει μια επιδότηση βασικά στους ψαράδες για να πιάσουν λαγοκέφαλο. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε καταθέσει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση. Θα γίνει με ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα δοθεί προτεραιότητα στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, που είναι το μεγάλο το πρόβλημα.
5: Δηλαδή θα ξεκινήσει πιλωτικά αυτό, σε αυτές
4: τις περιοχές,
5: στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.
4: Να δούμε
5: πρώτα
4: αν έχει αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι, μιλώντας και με τους Κύπριους, μας έχουν πει ότι περισσότερο οικονομική ενίσχυση για τους ψαράδες είναι και λιγότερο θεαματικά αποτελέσματα έχουμε. Εντάξει, στον περιορισμό.
5: Αυτό που λένε και στην Κύπρο είναι ότι χρειάζεται ένας χρόνος προκειμένου να υπάρξει εξάλληψη της και αντιμετώπιση. Δηλαδή,
4: απλώς αυτοί το τρέχουν από το 19-20, το τρέχουν αρκετά χρόνια. Δίνανε 3 ευρώ το κιλό, τώρα δίνουν 4,73. Είναι μια, ας το πούμε, μια δράση η οποία σίγουρα βοηθάει τους ψαράδες, και αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς. Τώρα εμείς θα αξιολογήσουμε σε συνεργασία με τους επιστήμονες να δούμε ποιο είναι το στόκ πριν και μετά, για να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αλλά σε όλο αυτό το, στην υπερδημοσιότητα που έχει δοθεί στο λαγοκέφαλο τις τελευταίες μέρες, πρέπει να πούμε ότι όπως κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε με το περιβάλλον, με τη φύση, πρέπει να ακούμε τους επιστήμονες, τους ιχθυολόγους στην προκειμένη περίπτωση, οι οποίοι μας λένε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε να μπούμε να κολυμπήσουμε, ότι ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται γενικά στους ανθρώπους. Όπως πάντα, όταν βρισκόμαστε στη θάλασσα, θέλει μια προσοχή. Ένας ψαράς, μάλιστα, μου έλεγε ότι περισσότερες πιθανότητες να πατήσεις μια δράκαινα στην άμμο, ας πούμε, παρά να σε τσιμπήσει λαγοκέφαλος. Και έχουμε εφιστήσει την προσοχή.
5: Πόσο κοντά στην ακτή έχει εντοπιστεί?
4: Μπορούν να φτάσουν και πολύ κοντά, πολύ στα ριχά. Ζούνε, δεν θέλουν μεγάλα βάθη, δεν πάνε μετά τα 70-80 μέτρα. Είναι κυρίως σε χαμηλότερα βάθη, πάνε και κοντά στις ακτές, αλλά δεν τα ταΐζουμε, δεν τα χαϊδεύουμε, δεν τα πλησιάζουμε. Έτσι, κοινή λογική θέλει λιγάκι, δεν χρειάζεται πανικός. Θέλει ψυχραιμία.
5: Σίγουρα.
4: Και κοινή λογική.
5: Τώρα,
4: εμείς σαν κράτος θα κάνουμε αυτό που μπορούμε για να στηρίξουμε τους ψαράδες, να δούμε αν μπορούμε να μειώσουμε και τον πληθυσμό. Αλλά κοιτάξτε, η διαχείριση του λαγοκέφαλου, επειδή είναι τοξικό ψάρι και που δεν πρέπει ποτέ κανείς να το καταναλώσει, γιατί μπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο, θέλει μια ειδική διαχείριση. Δεν είναι απλώς το πιάνω και μετά το πετάω. Θέλει να μπει σε ειδικά ψυγεία, να παλιά καύση. Θέλει μια ειδική διαχείριση. Οπότε εμείς στο σχεδιασμό αυτής της δράσης δεν είναι απλά μια επικήρυξη που λένε δώσει λεφτά στους ψαράδες. Mm. Θέλει και να έχει και τις κατάλληλες υποδομές και διαδικασίες για τη διαχείριση αυτού του αλλιεύματος.
5: Και ποιο θα είναι το ύψος της επιδότησης στο κιλό που σκοπεύεται να ξεκινήσει αυτό το κιλό πρόγραμμα?
4: Προσπαθούμε να πάμε πάνω από το 4,73 της Κύπρου. Έχουμε μια μεθοδολογία. Θέλουμε να πάρουμε έγκριση για αυτήν. Θα είναι, ελπίζω, λίγο πιο αυξημένη η τιμή. Θα το ανακοινώσει ο Υπουργός, ο κ. Σχοινάς, όταν κλειδώσει αυτή η τιμή. Αλλά θα θέλουμε να είναι πάνω
5: δηλαδή
4: από 4,73.
5: Μπορεί και να φτάσει και τα 5 και.
4: Θέλουμε, ναι, δεν θέλω να πω κάποιο νούμερο γιατί μετά υπάρχει μια παραφιλολογία, αλλά θέλουμε σίγουρα να είναι πάνω από το 4,73 και μάλιστα εδώ να τονίσω το 4,73 περιλαμβάνει και τα έξοδα διαχείρισης. Mm-hmm. Οπότε εμείς θέλουμε...
5: Τι έξοδα διαχείρισης δηλαδή χρειάζεται?
4: Η διακίνη, αφού το πιάσεις, θέλει ειδικά εργαλεία, ψυγεία, καύση, αυτά κοστίζουν. Mm-hmm. Οπότε το 4,73 είναι μεικτό, δεν είναι καθαρό για τον ψαρά. Εμείς λοιπόν θέλουμε να δούμε όσο το δυνατόν καλύτερη τιμή να δώσουμε στους ψαράδες, mm-hmm. για να είναι και πραγματικό το κίνητρο και να γνωρίζουμε βέβαια και τα αυξημένη κόστη τώρα με το πετρέλαιο που έχει ανέβει κτλ. Mm-hmm. Είναι πάντως μια δράση η οποία θα ξεκινήσει άμεσα, θα έχουμε ανακοινώσεις στις αμέσως επόμενες μέρες. Το δουλεύουμε εδώ και μήνες. Mm-hmm. Μην δοθεί εντύπωση ότι επειδή τώρα βγήκε στα μίντια, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο λαγοκέφαλος ότι τώρα φτιάξαμε τη δράση. Αυτή τη δράση τη σχεδιάζουμε από το καλοκαίρι του 2025. Έχουν γίνει πολλές ενέργειες για να φτάσουμε εδώ. Μιλάμε με το ΕΛΚΕΘΕ, μιλάμε με τους ιχθυολόγους του Υπουργείου της Γενικής Διεύθυνσης Αλίας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη, που είναι πάρα πολλά στη Μεσόγειο, εκατοντάδες, δυστυχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής θα συνεχίζουν να έρχονται. Το κακό με το λαγοκέφαλο είναι ότι πρώτον δεν έχει θηρευτές και δεύτερον δεν έχει καμία οικονομική αξία. Ενώ το λεοντόψαρο, για παράδειγμα, που είναι και αυτό εισβολικό ξενικό είδος, τρώγεται. Mm. Ο λαγοκέφαλος δεν μπορεί να τον κάνει τίποτα. Mm. Είναι, για να το πω, οικονομικά άχρηστος. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχει και καμία οικονομική αξιοποίηση mm. που μπορεί να γίνει. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες μήπως γίνει ιχθυοτροφή, αλλά αυτές ακόμα είναι σε πρώιμο στάδιο και είναι και από ό,τι φαίνεται και λίγο ακριβό η διαδικασία του να βγάλει την τοξίνη.
5: Ναι. Υπάρχουν, κύριε Πρωτοψάλτη, άλλες πρακτικές σε χώρες της Μεσογείου για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου από άλλες μεσογειακές χώρες? Τι
4: άλλο? Δεν έχουμε δει άλλες. Επικήρυξη έχει γίνει στην Κύπρο, υπάρχει και στην Τουρκία μια επικήρυξη. Εκεί δεν είναι με το κιλό, είναι με το κεφάλι, πάρα πολύ χαμηλή. Δεν υπάρχουν, διότι
5: δεν υπάρχουν άλλα, άλλα μέτρα που μπορούν να ληφθούν.
4: Στην πραγματικότητα είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και αυτό θα δοκιμάσουμε τώρα είναι ο περιορισμός να μην υπάρχει αυτή η υπερσυγκέντρωση σε κάποιες περιοχές. Πάντως με ιχθυολόγους που μίλαγα μου έλεγαν ότι σε κάποιες περιοχές έχουν παρατηρήσει ότι βρίσκει μια ισορροπία το οικοσύστημα, γιατί μπορεί να μην έχει θηρευτές αλλά τρώνε τα αυγά του. Οπότε υπάρχουν ψάρια τα οποία τρώνε τα αυγά του λαγοκέφαλου. Οπότε και αυτό βοηθάει στο να βρεθεί μια ισορροπία. Mm-hmm. Αλλά ο μεγάλος εδώ πέρα, ο μεγάλος πονοκέφαλος είναι για τους ψαράδες. Mm-hmm. Τους σκίζει τα δίχτυα, τα παραγάδια, τους τρώει τα ψάρια τα οποία έχουν πιάσει. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για αυτούς και γιατί ασφαλώς. Η αλία είναι το δικό μας, η δικιά μας αρμοδιότητα. Τα εισβολικά είδη είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν είναι δικό μας σαν αντικείμενο. Δικό μας θέμα είναι αλία. Οπότε εμείς επί της αλίας είναι που θα κάνουμε αυτή τη δράση. Και θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Εδώ είμαστε, να το αξιολογήσουμε, να δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να έχουμε συμμετοχή. Και θα κάνουμε ό,τι μας λένε οι επιστήμονες.
5: Υπάρχει μια ανησυχία γενικότερα πάντως.
0: Λοιπόν, αυτός που ακούσαμε ήταν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος μας είπε έτσι αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, ότι προσανατολίζονται στο μοντέλο της Κύπρου, δηλαδή να επιδοτήσουν τον λαγοκέφαλο με κάτι παραπάνω, προσπαθούν από 4,75 το κιλό. Ενώ σήμερα κυκλοφορεί και μία είδηση ότι βέβαια χωρίς να δίνει πηγές και από που να προκύπτει, στο ΑΗ εφημερίδα κυκλοφορεί αυτή η είδηση, ότι ότι σκέφτεται βασικά το μοντέλο να είναι 5 ευρώ για κάθε λαγοκέφαλο που αλλιεύουν και παραδίδουν στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος. Άλλο κομμάτι αυτό, δηλαδή έτσι όπως το λέει μία είδηση είναι σαν να σου λέει ότι θα πάει με το κεφάλι. Ακούσαμε όμως στην ΕΡΤ τον Σπύρο Πρωτοψάλτη να μιλάει για το κιλό. Λίγο περίεργα. Μίλησε και για το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Τουρκία. Στην Τουρκία είναι με το κεφάλι ο λαγοκέφαλος και μάλιστα οι Τούρκοι είναι και πιο πρακτικοί. Δεν έχουν όλα αυτά εδώ τα ευρωπαϊκά πρότυπα να βάλουμε θαλάμους, να βάλουμε ειδικά ψυγεία για να τα μεταφέρουμε σε ειδικούς θαλάμους, με ειδικούς καυστήρες που για να εξαφανιστεί τελείως η τετραδοτοξίνη κτλ. Κτλ. Δηλαδή, ξέρετε, μια τεράστια υποδομή, ένα σωρό πράγματα να φτιάξουμε, να αγοράσουμε μηχανήματα, να αγοράσουμε ειδικά ψυγεία, ειδικά αυτοκίνητα, μεταφοράες, ειδικά και στο τέλος να μην κάνουμε τίποτα. Δηλαδή αυτό είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο. Να γίνουν όλα στην εντέλεια, όλα υψηλές προδιαγραφές και αποτέλεσμα βλέπουμε. Στην Τουρκία εφαρμόζεται μια τελείως διαφορετική μέθοδος. Εκεί η επιδότηση δίνεται με το κομμάτι και συγκεκριμένα με το κεφάλι, προσέξτε, ή την ουρά. Ανάλογα με το ψάρι αν παραδίδεται ολόκληρο ή αν ο ψαράς κόβει μόνο την ουρά στο σκάφος. Βασίζεται στην παράδοση της ουράς του λαγοκέφαλου, καθώς απαγορεύεται αυστηρά στην Τουρκία η μεταφορά ολόκληρο του τοξικού ψαριού στην ακτή, εκτός αν προορίζεται για συγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας καύσης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηλητηρίασης των πολιτών. Πώς λειτουργεί το σύστημα εκεί? Διαχωρισμός ανά είδος. Οι αρχές πληρώνουν διαφορετικό ποσό ανάλογα με το πόσο επικίνδυνο είναι ή μεγάλο είναι το είδος του λαγοκέφαλου. Οι τιμές επιδότησης για τον κλασικό μεγάλο κυλιδωτό λαγοκέφαλο διαμορφώνονται στις 25 τουρκικές λίρες ανά κομμάτι, δηλαδή ανά ουρά, ενώ για τα υπόλοιπα 7 μικρότερα είδη λαγοκέφαλων, ακούστε τώρα, 7 μικρότερα είδη λαγοκέφαλων και ένα το επικίνδυνο 8. Η αποζημίωση είναι 10 τουρκικές λίρες ανά κομμάτι. Η διαδικασία στη θάλασσα. Οι επαγγελματίες ψαράδες υποχρεούνται να θανατώνουν το ψάρι στο σκάφος, να κόβουν την ουρά του και να πετούν το υπόλοιπο σώμα στην ανοιχτή θάλασσα, σε απόσταση μεγαλύτερη από ένα ναυτικό μίλι, από την ακτή. Στη συνέχεια παραδίδουν τις ουρές συγκεντρωμένες σε ειδικά σακουλάκια στα κατατόπους λιμεναρχεία ή διευθύνσεις γεωργίας για να πληρωθούν. Και υπάρχει ετήσια ποσόστοση πλαφών στα κομμάτια που επιδοτούνται συνολικά, συνήθως γύρω στις 150 με 200.000 ουρές για το μεγάλο είδος, προκειμένου να ελέγχεται ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας. Πόσο πιο πρακτικοί οι Τούρκοι σε σχέση με εμάς που είμαστε ακόμα στην αναζήτηση. Το θέμα είναι πόσα ευρώ είναι οι 25 τουρκικές λίρες, γιατί έχει ενδιαφέρον. Κάτσε να δούμε πόσα ευρώ είναι οι 25 τουρκικές λίρες. Τώρα θα είναι 10 cent τώρα. Για να δούμε. Λοιπόν, κοντά είναι. Με βάση τρέχουσα ισοτιμία, 25 τουρκικές λίρες αντιστοιχούν περίπου σε 0,47. Δηλαδή σε λιγότερο από μισό ευρώ. 50 cent. Okay. 50 cent η ουρά του μεγάλου λαγοκέφαλου. Αυτά κυρίες και κύριοι για το πρώτο μέρος. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι.
6: Νέα 38.
7: Ήρθε το καλοκαίρι. Για μένα το καλοκαίρι είναι πολλά πράγματα. Το καρπούζι που έκοβε παγωμένο η γιαγιά. Το παγωτό που τρώγαμε παιδιά μετά τον μπάνιο. Η μυρωδιά του αντιλιακού. Το τραπέζι στην αυλή με όλη τη γειτονιά. Γιατί το καλοκαίρι το φτιάχνεις εσύ. Και τα μάρκετινγκ είναι εδώ. Για να μην συννεφιάζει το καλοκαίρι μας ούτε στο ταμείο. Μάρκετινγκ.

0: Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft
5: One. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
2: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
3: Βότκα Smirnoff Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
2: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
3: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
2: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
3: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
2: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4.

0: και 20 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Good morning, ladies and gentlemen. Παναγιώτης Κικιδόπουλος, ο Γιάννης Χατζιαντωνίου και εγώ είμαστε εδώ. Όλα καλά, κύριε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Έτσι να σας ακούω ανεβασμένους. Μόνο τον Παναγιώτη Κικιδόπουλο δεν ακούω ανεβασμένο σήμερα. Τι έγινε, Παναγιώτη, πέσανε έξω τα καράβια?
2: Τα καράβια δεν πέσανε έξω, τα αυτιά μου κουφάθηκαν.
0: Αυτό είναι. Έχουμε και τους κουφούς εδώ πέρα που θέλουν δυνατά ακουστικά.
2: Καλημέρα λοιπόν και εγώ σε όλους.
0: Καλημέρα. Τι πίνει σήμερα ο Παναγιώτης Κικιδόπουλος?
2: Σήμερα τι πίνω? Δεν θυμάμαι, μάλλον ταραξάκο πίνω.
0: Τα έχεις ξεχάσει. Τα έχεις χάσει. Τα έχεις μπερδέψει. Λοιπόν, έλεγα στο προηγούμενο μέρος ότι πόσο πρακτικοί άνθρωποι είναι οι Τούρκοι, ρε παιδί. Εμείς εδώ πέρα για να επιδοτήσουμε το λαγοκέφαλο το έχουμε κάνει μεσανατολικό ζήτημα. Ο λαγοκέφαλος εδώ στην Ελλάδα είναι πιο έξυπνος από αυτούς που μας κυβερνάνε στο τέλος, αλλά και από τους ψαράδες ήδη, πιο έξυπνος ακόμα. Πιο πολύ μυαλό έχει ο λαγοκέφαλος από τους Έλληνες. Το καταλαβαίνετε. Απέναντι στην Τουρκία πιάνει ο ψαράς το λαγοκέφαλο, κόβει την ουρά, το σκοτώνει, τον πετάει στη θάλασσα, βάζει την ουρά σε ένα σακουλάκι, πιάνει, ξέρω εγώ, 50% λαγοκέφαλους, βγαίνει έξω, τους πάει στο λιμεναρχείο, πληρώνεται. Εδώ στην Ελλάδα, για να πληρωθεί ο ψαράς στο τέλος από το λαγοκέφαλο, θα πρέπει να καταθέτει και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα στο τέλος. Θα μου το θυμηθείς. Για να πάρει λεφτά ο ψαράς, ο Έλληνας, θα του ζητάνε και φορολογική ενημερότητα ότι δεν χρωστάει. Άμα χρωστάει, θα πηγαίνουν κατευθείαν στην εφορία.
1: Αν έχει άδεια κυκλοφορία τη βάρκα, ε.
0: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτά. Με το που θα μπαίνει στο λιμεναρχείο, θα τρώει και έναν έλεγχο. Από μέχρι κάτω. Και μετά θα του βαράνε κιόλα. Θα του λένε, δώσε μας και ασφαλιστική ενημερότητα. Έτσι. Αυτό είναι.
1: Αλλιώς δεν παίρνει τίποτα.
0: Αλλιώς τι να πάρει τίποτα.
1: Πληρώσει και πρόστιμο.
0: Θα πηγαίνει για μαλλί και θα βγαίνει και κουρεμένο.
2: Τι να πούμε.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται.
2: Δεν είναι και εύκολο.
0: Περίμενε, ποιο είναι μεγάλο πρόβλημα? Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ποιο? Τι εννοείς?
1: Οι διαδικασίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι διαδικασίες.
0: Ο ελληνοκέφαλος είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, αυτό όμως για να λέμε.
0: Ή ο ευρωπαιοκέφαλος.
1: Για να λέμε και το δίκιο.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Είναι οι διαδικασίες που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπονται. Που πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Δεν
1: και
0: ξέρω.
1: Δεν τις έχουν οι Τούρκοι.
0: Δεν ξέρω.
1: Και αν γίνει αυτό, από ό,τι άκουσα προηγουμένως που έλεγε ο Γενικός Γραμματέας, από πέρσι το παλεύουνε. Ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Ένα χρόνο για να μπούμε στη διαδικασία.
0: Ένα χρόνο και ακόμα δεν μπήκαμε.
1: Τι Έλα. Γίνεται, τι. Έλατε. Πού είναι τα πράγματα?
0: Έλατε.
2: Γιατί
1: αυτό
2: απορείτε?
1: Είναι το πρόβλημα.
2: Γιατί απορείτε, γιατί απορείτε? Ακριβώς θα γίνει ό,τι έγινε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε προηγουμένως ο Λοΐζος ότι πάει στο λιμεναρχείο και παίρνει τα λεφτά του. Ποιο λιμεναρχείο εδώ θα κρατήσει ένα ταμείο? Ποιος θα έχει το ταμείο και πώς θα γίνει η διαδικασία πληρωμής? Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει δημόσιο χρήμα να μπορεί να είναι εξασφαλισμένο 100% ότι θα μοιραστεί δίκαια. Ή θα το φάει αυτός που το κρατάει, ή θα συνονοηθεί με κάποιους, ή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα όταν διαχειρίζεσαι οικονομικά και ειδικά ρευστό. Πού είναι αυτό το ταμείο, σε ποιο ταμείο, τι τσουβάλι θα είναι εκεί πέρα? Θα έχει μια κάσα, μια βαλίτσα και θα βγάζει και θα μετράει 1, 2, 3 με 50 μάρκα, ευρώ, πάρτα και φύγε. Ποιος θα τα μοιράζει αυτά τα λεφτά? Είναι τεράστιο πρόβλημα. Είχα δώσει εγώ μια πρόχειρη έτσι λύση να πληρώνονται οι άνθρωποι αυτοί με μια επιταγή με 5 ανεξάρτητες υπογραφές, διάφοροι, μια επιτροπή η οποία να μην συνονοηθούν και φάνε τα λεφτά,
0: ναι.
2: Και πάθουμε ό,τι πάθαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τι κάνουν οι Τούρκοι. Σε ενδιαφέρει?
2: Με ενδιαφέρει, αυτό είναι ακριβώς.
0: Ολοκλήρωσες?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εντάξει, δεν θέλω να σε διακόπτω.
2: Κατάλαβε ο κόσμος τι θέλω να πω.
0: Άκουσε με.
2: Ναι.
0: Γιατί μπράβο, δηλαδή αυτό είναι το θέμα.
2: Πώς
0: θα γίνει να μην κλέβουμε, έτσι.
2: Α, μπράβο, γεια σου. Ναι.
0: Ωραία, άκου τι κάνουν οι Τούρκοι. Όταν ο ψαράς παραδίδει τις ουρές στους κρατικούς υπαλλήλους των κατατόπων διευθύνσεων Γεωργίας και εγκριθεί ο αριθμός τους. Των ουρών, Εντάξει, αυτοί δεν είναι βλάκες, ακουβαλάνε ολόκληρο ψάρι, πάρτο στον πάγο, σε ψυγεία, με ειδικά αυτοκίνητα, σε ειδικούς θαλάμους, σε... Ναι, κόβουν την ουρά, το ρίχνουν το ψάρι στη θάλασσα, το φάνε τάλα, τελειώσαμε, γεια σου. Όταν λοιπόν πάρουν την ουρά και τη δώσουν στο σακουλάκι, οι υπεύθυνοι κρατικοί υπάλληλοι της Τουρκίας ρίχνουν αμέσως σε ειδικά δοχεία με χημικά υγρά, όπως φορμαλδεΐδη, φορμόλι ή ισχυρά λευκαντικά και χλώριο τις ουρές, ή οδηγούνται απευθείας σε αποτεφρωτήριο. Αυτό γίνεται ώστε οι ουρές να λιωθούν πλήρως, να λιώσουν ή να αποκτήσουν έντονη οσμή και χρώμα, καθιστώντας αδύνατον για κάποιον να τις κλέψει από τους κάδους και να τις ξαναπουλήσει την επόμενη μέρα. Γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, έτσι.
2: Είναι δυνατόν να τους πετάνε στους κάδους? Αυτά θα ρίξει.
0: Εγώ σου λέω.
2: Ακριβώς, θα ρίξει πετρέλαιο πάνω, θα ρίξει. Εγώ λέω αυτός ο λιμενικός.
0: Ένα-ένα.
2: Πώς θα είναι αμερόληπτος.
0: Περίμενε
2: αυτό
0: να
2: ρωτάω εγώ πάντα.
0: Το πρώτο. Και, δηλαδή, το πρώτο, ο
2: πρώτος αυτό και... είναι τεχνικό. Το τεχνικό θα το λύσουμε. Το ηθικό πώς θα λύσουμε.
0: Άκουσε με.
2: Μπράβο.
0: Πες ότι είσαι τώρα ο κρατικός υπάλληλος και παίρνεις 10 ουρές.
2: Ναι.
0: Λες, κάτσε να τις βάλω στο ψυγείο, αύριο τις δώσω στον άλλον.
2: Γιατί
0: να μου τις ξαναρίξει μέσα. Δηλαδή έτσι θα γινόταν η... Άκου πώς θα γινόταν η απάτη, ρε Παναγιώτη.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ωραία, αυτός είναι ένας τρόπος.
2: Όταν θα πέσει χημικό επάνω, δεν ξανάρχεται.
0: Μπράβο. Αν δεν έριχνες, ακριβώς. Αν δεν έριχνες λοιπόν τα χημικά, θα υπήρχε ο κίνδυνος στην...
2: Να το ξαναπουλήσεις.
0: Να το δώσεις στο ψάρα την... το βράδυ και στο πρωί θα το ξαναφέρει.
2: Λοιπόν, μου, είναι απλό πράγμα αυτό.
0: Πάμε παρακάτω. Έχει κι άλλο.
2: Στο μυαλό είναι αυτό.
0: Πάμε. Έχει κι άλλο. Εντάξει. Ωραία. Δεν μπορεί οποιοδήποτε πολίτης ερασιτέχνης να μαζέψει ουρές και να πληρωθεί. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά και μόνο οι επαγγελματίες που διαθέτουν έγκυρη και ενεργή επαγγελματική άδεια σκάφους, καταγραφή του σκάφους στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αλίας. Άρα δεν είναι για τους ερασιτέχνες απέναντι.
2: Τώρα δεν θα κάθεται πιτσιρικά θα τρέχει με ουρά στο λιμενάριο, εντάξει.
0: Γιατί
2: αυτό είναι σωστό.
0: Για να αποφευχθεί η μεταφορά ολόκληρων στη στεριά, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά για λόγους δημόσιας υγείας, οι ψαράδες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τη θανάτωση εν πλώ και την κοπή ουρά εν πλώ και επίσης σχίσιμο της κοιλιάς του ψαριού ώστε να βυθιστεί αμέσως και να μην επιπλέει. Η απόρριψη του υπόλοιπου σώματος στην ανοιχτή θάλασσα να είναι σε απόσταση ενός μιλίου από την ακτή. Οι υπάλληλοι που παραλαμβάνουν τα σακουλάκια είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν τα είδη, επειδή η επιδότηση για το μεγάλο κυλιδωτό είναι σημαντικά ψηλότερη σε σχέση με τα υπόλοιπα 7 είδη, γίνεται έλεγχος στο μέγεθος και στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της ουράς. Δεν μπορείς να παρουσιάσεις την ουρά ενός μικρού λαγοκέφαλου σαν μεγάλου. Και επίσης ηλεκτρονικό πλαφόν ανασκάφος στο σύστημα Σούμπης κλειδώνει αυτόματα μόλις συμπληρωθεί το εθνικό πλαφόν. Παράδειγμα, οι πρώτες 100.000 ουρές για μεγάλο είδος. Παράλληλα, υπάρχουν ανώτατα όρια για πόσα κομμάτια μπορεί να διορθεί ένα συγκεκριμένο σκάφος για το μέγεθός του, εμποδίζοντας κάποιον να εμφανίσει ξαφνικά εξωπραγματικούς αριθμούς που θα κινούσαν υποψίες για απάτη. Έχουν βάλει τις δικλείδες ασφαλείας, παιδί μου, αλλά το κύριο που κάνουν είναι ότι με το που παίρνουν την ουρά, τη ρίχνουν μέσα στη φορμόλη, διαλύεται για να μην την ξαναχρησιμοποιούν οι επόμενοι. Αυτό.
1: Πάντως, μιλάμε για πρακτικά ζητήματα. Πώς θα επιληθεί? Εδώ δεν έχουν επιλύσει τα διαδικαστικά.
0: Τίποτα. Ναι,
1: εδώ είναι... ακόμα δεν έχουν επιλύσει το ζήτημα πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση. Πού να φτάσουμε εκεί που λέμε τώρα και συζητάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βέβαια, για να λέμε ότι υπάρχουν και αυστηροί κανόνες στη διαδικασία. Αλλά δεν έπρεπε να είχαν επιληθεί ένα χρόνο τώρα. Δεν έπρεπε να είχαν λυθεί αυτά τα ζητήματα. Και το άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι αυτή η κατάσταση με την κλιματική αλλαγή, όπου έγιναν οι θάλασσες πιο ζεστές και βοήθησε αυτό ώστε αυτά τα είδη να έρθουν προς το Αιγαίο, προς τα δικά μας νερά, διότι έγιναν πιο θερμές οι θάλασσες. Αυτό δεν συνεχίζεται. Δεν θα συνεχίζεται σαΐ αυτή η διαδικασία? Και αν τώρα είναι στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, αύριο θα πάει στις Κυκλάδες και θα ανέβει και πιο βόρεια. Εδώ τι γίνεται, πώς λύνεται αυτό το ζήτημα, αν λύνεται?
0: Εδώ έχει φτάσει μέχρι την Κέρκυρα.
1: Ε,
0: τελείωσε. που θα πάει και στην Ιταλία.
1: Είναι κρύα
0: θα
1: τα νερά.
0: Πάει και στην Ιταλία.
1: Τα νερά εκεί πάνω είναι πολύ κρύα.
0: Θα πάει και στην Ισπανία. Θα πάει παντού. Θα τους φάει ζωντανούς. Έτσι όπως πάει ο λαγοκέφαλος, με τους ρυθμούς που πάει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανεγκέφαλη. Δεν έχει σοβαρή πολιτική, μόνο φρουφρού και αρώματα είναι.
1: Εδώ για τους ανθρώπους δεν λύνουν τα ζητήματα. Για τα ψάρια θα τα λύσουν.
0: Τι να πω.
2: Δεν είναι θέμα για τα ψάρια. Τα ψάρια δεν έχουν καμία. Οι άνθρωποι δεν θα βρίσκουν ψάρια να φάνε. Αν αυτό επικρατήσει, αν αυτό το συγκεκριμένο ψάρι επικρατήσει στα νερά, θα ψάχνεις να βρεις ένα ψαράκι να φας.
0: Μα δεν είδε, δεν, άμα, αν άκουγες πριν τον υπουργό, αυτόν εδώ τον γραμματέα του Υπουργείου για την αγροτική, ξέρω εγώ, που ασχολείται με τους λαγοκέφαλους και μιλούσε, δηλαδή έλεγε έχουμε πάρα πολλά ξενικά είδη, δηλαδή το προσπαθούσε να το υποτιμήσει το πρόβλημα κιόλας.
2: Εντάξει,
1: να το υποβαθμίσει. Ναι.
0: Ναι, προσπαθούσε να το υποβαθμίσει, ότι το πρόβλημα το έχουν οι αλλοιείς και οι ψαράδες και όχι, ξέρω εγώ, ο τουρισμός. Που και να μην φοβάται ο κόσμος να κάνει μπάνιο και πιο πολλές πιθανότητες έχουμε να φάμε να πατήσεις μια δράκαινα από ότι να σε δαγκώσει ένας λαγοκέφαλος και διάφορα τέτοια. Εντάξει, εν μέρη έχει δίκιο. Δηλαδή δεν πρέπει να σπείρουμε τρομοκρατία τώρα αυτή τη στιγμή που θα πλήξει την οικονομία του κράτους πλήττοντας τον τουρισμό. Αλλά αναπόφευκτα όμως, εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, όλα αυτά εδώ τα ψάρια έχουν φτάσει σε ένα τεράστιο πληθυσμό. Γιατί δεν τα σκοτώνει, δεν έχουν εχθρό φυσικό.
1: Δεν έχει εχθρό φυσικό.
0: Ναι, έχουν φτάσει σε ένα τεράστιο πληθυσμό. Άμα σε 10 χρόνια έγινε έτσι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε να δαγκάνε δάχτυλα, να δαγκώνουν δάχτυλα και έχουν στην Κρήτη τουλάχιστον 100 περιστατικά και που δεν τα έχει τραβήξει η κάμερα, σκέψου σε 10 χρόνια τι θα γίνεται.
1: Πάντως είδες.
0: Αλλά αυτοί σκέφτονται το τώρα, δεν σκέφτονται μετά από 10 χρόνια. Είδες... Αν σκεφτόντουσαν μετά από 10 χρόνια, ήδη θα επιδοτούταν ο λαγοκέφαλος.
1: Είδες ότι από κάποιες εικόνες που δείχνουν κουτάκια αλουμινίου, λεμονάδας κλπ.
0: Τα τρώει, κρακ.
1: Και το κόβει.
0: Καλά, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Και το κόβει, άρα εδώ μιλάμε για κάτι σαν τα πυράνχας.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι σαν τα πυράνχας.
0: Ναι,
1: που
0: ακριβώς.
1: Αν επεκταθεί περισσότερο. Και από ό,τι φαίνεται επεκτείνεται, τότε είναι που θα είναι το πρόβλημα και για τους ανθρώπους.
0: Και είναι τόσο έτσι, δηλαδή τόσο προκλητική και τόσο εκνευριστική, ας το πούμε, αυτοί οι οποίοι τα χειρίζουν τα λεφτά, που λέει, εντάξει, λέει, χαλάνε τα εργαλεία, λέει, των ψαράδων, δαγκώνε, λέει, τα δίχτυα, τους τρώνε τα αγκίστρια. Ρε άνθρωποι, εδώ πέρα δεν έχει μείνει χταπόδι στις θάλασσες μέσα. Έχουν εξαφανιστεί ένα σωρό είδη εξαιτίας του λαγοκέφαλου. Δεν υπάρχει χάνος στη θάλασσα πια. Δηλαδή, ό,τι ψάρι υπάρχει εκτός του λαγοκέφαλου.
1: Αυτά που ξέραμε.
0: Ναι, έχουν εξαφανιστεί αυτά τα ψάρια. Δηλαδή, τα τρώνε οι λαγοκέφαλοι. Τα έχουν εξαφανίσει. Και τις σουπιές και τα λαχταπόδια και τα καλαμάρια και τους χάνους. Δηλαδή, δεν έχει μείνει τίποτα. Δηλαδή, αυτό δεν τους ενδιαφέρει ότι οι θάλασσες μας νεκρώνουν και στο τέλος θα είναι μόνο πυράνχας, μόνο λαγοκέφαλους σε 10-20 χρόνια. Οι άνθρωποι είναι. Δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Και έπειτα υπάρχουν τα γρηγρή ημέρα, τα οποία προκαλούν. Τεράστια καταστροφή στη θάλασσα. Πηγαίνουν εκεί πέρα, παίρνουν τις παλαμίδες, τις κάνουν μπασμό, τις ρίχνουν, μαζεύουν όλα μετά τα ψάρια, κάνουν μια καλάδα, μαζεύουν τόνους ψάρια και φεύγουν με τις νταλίκες. Φεύγουν. Αράζουν πια στα λιμάνια εκεί πέρα και βγάζουν τα ψάρια με τις νταλίκες και νεκρώνουν τη θάλασσα από ό,τι καλό ψάρι υπάρχει. Ωραία, αυτοί εδώ που βγάζουν εκατομμύρια από τις θάλασσές μας. Που είναι, ξέρω εγώ, 10 καίκια, πόσα είναι σε όλη την Ελλάδα, 20, γρηγρή ημέρας. Δεν μπορούν αυτοί από μόνοι τους και ο θελός να πάνε να κάνουν ένα μπασμό για λαγοκέφαλους, να βγάλουν, ξέρω εγώ, τόνους λαγοκέφαλους από τη θάλασσα και να συνεννοηθούν με το κράτος, να πάνε να τους αποτεφρώσουν ή να πάνε να τους θάψουν σε κανένα χιτά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να τελειώνει το πρόβλημα. Δηλαδή, τι μόνο η οικονόμα τους ενδιαφέρει, τίποτα άλλο όλους αυτούς.
2: Συγγνώμη. Αυτοί που οικονομάνε από τη θάλασσα δεν το σκέφτονται και θα το σκέφτομαι εγώ.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ναι, γιατί
2: ο άνθρωπος που έχει το εργοστάσιο του και λέγεται θάλασσα, η παραγωγή του. Η ζωή του, η επένδυσή του, δεν στενοχωριέται και στενοχωριέμαι εγώ. Είναι δυνατόν. Αυτός έπρεπε να βρει μία λύση. Ή αυτοί που οικονομάνε από τη θάλασσα και έπρεπε να βρουν λύσεις και μεθόδους για να μπορούν να εξαλειφθεί το ψάρι αυτό. Εγώ στο κάτω-κάτω της γραφής μπορεί να μην φάω και καθόλου ψάρι. Εντάξει.
0: Θα σε οδηγήσουν στην νυχτιοκαλλιέργεια, ρε παιδί μου. Σε ένα εντάξει, οκ. Okay, είναι σκοπός και αυτός να ψώνει να τρώσει λαβράκια μόνο νυχτιοκαλλιέργεια.
2: Ένα λεπτό, αν αυτά δεν βρίσκουν να φάνε τίποτα, νομίζω ότι θα αφήσουν δίχτυα στην νυχτιοκαλλιέργεια.
0: Δεν ξέρω. Τα εντάξει, θα τρώνε του... το ένα το άλλο, δεν θα φτάσουμε
2: τα
0: εκεί.
2: Τα δόντια του κόβουν και τα δίχτυα.
0: Σίγουρα.
2: Οπότε, λοιπόν, το πρόβλημα είναι των ψαράδων.
0: Το εμείς πρόβλημα είναι όλων. Όλων είναι το πρόβλημα.
2: Πρωτίστως είναι το ψαράδων. Αυτοί πρέπει να βρουν λύση, γιατί αυτοί βγάζουν το ψωμί τους. Δεν θα τρελαθούμε εμείς εδώ από μία εκπομπή. Εδώ, εγώ το μιλάω εδώ και 10 χρόνια αυτό το ζήτημα. Είχα πει μάλιστα 10 με 15 ευρώ το κεφάλι. Μικρό, μεγάλο. Για να μπορεί ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάματο πηγαίνοντας στο κυνήγι.
0: Άκου,
2: μόνο για αυτό το ψάρι.
0: Αυτά που λες τώρα, okay, δεν θα πληρώσουμε τώρα όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι.
2: Όχι.
0: Τα εκατομμύρια για να οικονομάνε, ξέρω εγώ, 10 μεγάλα βιομηχανικά εργαλεία σε όλη την Ελλάδα ή 10 εταιρείες. Εντάξει. Λοιπόν, κανονικά το κράτος έπρεπε να κάνει επίταξη. Έπρεπε να κάνει επίταξη στα βιομηχανικά εργαλεία και να τους πει: ελάτε εδώ κύριοι, πώς είσαστε εσείς εδώ με τα γρηγρή ημέρας και τις ανεμότραντες και όλα αυτά εδώ. Ωραία, τέλος. Σας επιτάσσω. Θέλω, χωρίς να πληρώσει μία, μόνο τα έξοδά τους, μόνο τα πετρέλαιά τους και τα εργατικά τους και ό,τι ξέρω εγώ κέρδος έχουν βάσει των κερδών τους των φορολογικών που δηλώνουν ετησίως. Θέλω 3 μήνες, σας επιτάσσω για 1 τρίμηνο και θα καθαρίσετε όλες τις θάλασσες από τους λαγοκέφαλους. Τέλος. Και θα μου φέρετε τους λαγοκέφαλους όλους κάθε μέρα σε αυτό το σημείο. Θα πηγαίνετε να ψαρεύετε 5, 10, 100 τόνους, θα μου τους φέρετε στην Κρήτη, θα μου τους φέρετε στη Ρόδο. 1-2 σημεία, τέλος. Θα τα πάρω, θα τα αποτεφρώσω, θα τα κάψω, τελειώσαμε. Με επίταξη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε τίποτα. Ούτε θαλάμους, ούτε μεταφορές, ούτε ζύγια, ούτε ταλαιπωρίες, ούτε τίποτα.
2: Γιατί ασχολείσαι, Λοΐζου μου, δεν είναι μία φορά και καθάρισε.
0: Έλα τώρα. Μία φορά, άμα το κάνει αυτό το κράτος στα 5 χρόνια, μία φορά, κάθε 5 χρόνια, τελειώσαν οι λαγοκέφαλοι. Αλλά οι λαγοκέφαλοι έχουν πιο πολύ μυαλό από τους κυβερνοκέφαλους, από τους ελληνοκέφαλους και τους ευρωπαιοκέφαλους. Εγώ έτσι νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λινδού. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
8: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή μας. Λοιπόν, Παναγιώτη, εντάξει, δεν θέλω να σου κόψω ότι ο ονειρμό των σκεψιών σου, ούτε να σε αφήσω χωρίς να πεις τη γνώμη σου. Για πες.
2: Είπαμε, η θάλασσα δεν είναι δυνατόν να την καθαρίσεις από το λόγο κέφαλο. Δεν γίνεται. Απλώς το
0: γιατί
2: μόνο
0: δεν γίνεται,
2: κάνει,
0: ρε Παναγιώτη.
2: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Γιατί?
2: Είναι απέραντο, είναι απέραντο, δεν είναι απέραντο σύνη. Κάπου θα υπάρχει κάποιος, θα ξαναγίνει. Απλώς μειώνεις. Εάν το κυνηγάς, μειώνεις. Όπως καμιά φορά λέμε, κάνουμε μία αποχή να μην πιάνουμε συνέχεια τους ορφούς. Έτσι, όλοι αυτοί οι
0: τσαρτοφεκάδες. Συγγνώμη, επειδή ναι, σε βλέπω τώρα και μίλησες για εξαφανίσεις ειδών. Η θάλασσα, εγώ θυμάμαι ψάρια που πλέον δεν τα βρίσκεις στη θάλασσα. Όπως ήταν οι σουλούτες, οι μεγάλες, οι σφακίες, έτσι τις λέγαμε εμείς στην Κάλυνο. Εδώ πέρα στη Ρόδο τις λένε χιλούες, κάπως έτσι μεγάλες τις λέγανε.
1: Δηλαδή, τα ροζέτια.
0: Τα ροζέτια βρίσκονται, εντάξει, ακόμα επιβιώνουν. Αλλά υπήρχαν κάποια ψάρια που ήταν πολύ ωραία και μεγάλα σε μέγεθος. Ήταν σαν τις πέρκες, σε πολύ μεγάλα όμως, σαν τις σουλούτες. Αυτά εδώ ήταν στα ρηχά, ήταν κάτω από τις πέτρες. Έβρισκες τέτοια του κιλού, του δίκυλου και ήταν. Καθόντουσαν έτσι και σε βλέπανε. Από το πολύ ψαρετούφεκο αυτά εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχουν πια τα ψάρια αυτά. Χαθήκανε. Δηλαδή χαθήκανε από το πολύ ψαρετούφεκο αυτά εδώ τα ψάρια και δεν μπορούν τα βιομηχανικά εργαλεία της χώρας να εξαφανίσουν από την ελληνική θάλασσα το λαγοκέφαλο. Σίγουρα δεν είναι μια υπόθεση που μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο, ούτε σε δύο χρόνια. Αλλά μέσα σε 20 χρόνια χαθήκαν ήδη. Σοβαρά είδη που τα τρώγαμε. Και δεν μπορούμε μέσα σε 20 χρόνια να αφανίσουμε τον λαγοκέφαλο από τις ελληνικές θάλασσες.
1: Πολύ λιγότερο, αλλά θέλει να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά με αυτό το θέμα. Και όταν δεν έχει βρεθεί ακόμα η διαδικασία. Εντάξει.
0: Και πάλι αυτά που λένε, ξέρεις τι κάνουνε. Τώρα ξέρεις τι θα κάνουν αυτοί. Αυτοί τώρα θα σου λένε 4-5 ευρώ το κιλό. Εντάξει. Okay. Και θα έχουν ένα συγκεκριμένο budget. Και θα πούνε πάμε, επαγγελματίες, ξεκινήστε. Τέλεια. Θα ξεκινήσουν οι επαγγελματίες, θα πάνε αυτά τα γρηγρή ημέρας που σου λέω εγώ, θα κάνουν να πούμε ένα μπασμό στα σημεία που έχει πολύ λαγοκέφαλο. Δηλαδή εγώ για παράδειγμα, για να καταλάβετε, στη Νότια Ρόδο έξω από την Απολακιά έριξα χοντρά εργαλεία κάτω και μου έτρωγαν κάτι σαλαδιές τόσο μεγάλες. Ναι. Που σημαίνει ότι εκεί πέρα έχει ψάρια που είναι τουλάχιστον 7, 8, 10 κιλά. Δεν μπορούσες να αφήσεις κάτω τίποτα. Ό,τι κατέβαζες κάτω στην Απολακιά απ' έξω, στα ανοιχτά, εκεί στα 30-40 μέτρα βάθος, δεν έφερνες τίποτα πάνω. Δεν μπορείς να φανταστείς το τι γινότανε.
1: Εξαφανίζεται.
0: Ναι, εξαφανίζεται όλα. Εκεί λοιπόν είναι τεράστια εστία λαγοκέφαλων. Εκεί πέρα
1: είναι
0: σε αυτή
1: και την... πιο βαθιά τα νερά εκεί.
0: Ναι, εκεί πέρα τώρα κάτω στην Απολακιά, ας το πούμε, είναι και η εστία των συναγρίδων. Δηλαδή εκεί πέρα πάνε γεννάνε οι συναγρίδες, είναι ψαρότοπος μεγάλος εκεί, Μονόλιθο, Απολακιά, αυτά τα μέρη όλα, ήταν πολύ ωραία μέρη. Εκεί είναι και οι λαγοκέφαλοι στις άμμους. Όταν λοιπόν θα δώσουν το OK στη κυβέρνηση και θα πούνε φέρτε μας ξέρω εγώ τόσα, θα πάει εκεί πέρα τα γρηγρή ημέρας, θα έχουν πιάσει παλαμίδες αφρόψαρα, θα τα ρίξουν σε ένα σημείο, θα γίνει μπασμός, παράνομο βέβαια, ψάρεμα. Εγώ τις υπολογίζω όμως ότι γίνεται και αυτά λένε πληροφορίες μου ότι κάνουν. Θα γίνει ο μπασμός, θα μαζευτούν όλοι οι λαγοκέφαλοι όλες τις περιοχές εκεί πέρα, στο σημείο που θα είναι ο μπασμός. Θα περάσει το γρηγρή ημέρα, θα κυκλώσει, θα ρίξει τα δίκτυα του από τη μια, θα ρίξει τα δίκτυα του από την άλλη. Θα κάνει μια καλάδα, θα βγάλει ξέρω εγώ 150 τόνους, 200 τόνους λαγοκέφαλους. Θα έρθει στο κράτος έξω, στο λιμάνι, θα τους βάλει μέσα στα ψυγεία τα κοντέινερ. Θα τα ζυγίσουν, θα πάρει ξέρω εγώ 200 τόνους επί 5 ευρώ, βάλτα κάτω πόσα είναι, κάνα 1.000.000 ευρώ βγαίνει, παράδειγμα. Και γεια σας. Το πήρε το πακέτο. Όταν θα εξαντληθούν αυτά εδώ, θα φύγουν τα χοντρά τα ψάρια, θα σταματήσουν και αυτά, δεν θα ασχολείται πια κανένας. Μετά θα μείνουν οι λαγοκέφαλοι, οι υπόλοιποι, οι μικροί, στις ακτές που δεν τους ψαρεύει κανένας, οι οποίοι θα κάνουν και αυτοί πάλι την ίδια ιστορία. Δεν θα αλλάξει και πολλά.
2: Λοιπόν, άκουσε να σου πω κάτι. Πήγα στον Άγιο, στη Σίμη, στον Άγιο Νεκτάριο, εκεί στο μοναστήρι. Και ήτανε δύο παρέες φίλοι μου με τα παιδάκια τους. Και ναι, ψαρεύανε ακριβώς μπροστά στην εκκλησία, ναι, εκεί στο λιμάνι.
0: Ναι.
2: πήγα να τους χαιρετήσω, να τους δω και δεν πατούσα εκεί στο πεζοδρόμιο, εκεί στα πλακάκια, ήταν κάτι άσπρα σημαδάκια και κοιτάω τι είναι αυτά εδώ τα άσπρα. Λέω τι είναι αυτά εδώ, λέει λαγοκέφαλοι. Ήτανε τα παιδάκια τους, ήταν 4-5 πιτσιρικάδες, δεν είχαν το αγκίστρι και είχαν βγάλει τουλάχιστον καμιά 20-30 λαγοκέφαλους μικρά και τα πετάγανε εκεί απ' έξω. Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα εκείνο το κολπάκι εκεί, ένας κολπίσκος που είναι η σήμη εκεί πέρα στον Άγιο. Λοιπόν, είναι γεμάτο λογοκέφαλος, φαντάζομαι τι γίνεται σε άλλες θάλασσες.
0: Ναι.
2: Εάν δεν γίνει μια εκστρατεία εναντίον του λογοκέφαλου, εκστρατεία δυνατή, μιλάμε να πέσουν κάποια κονδύλια, αλλά όχι ο ΠΚΠ, κονδύλια. Να μπορεί ο κάθε άνθρωπος που θα λέει σήμερα πάω να βγάλω μεροκάματο. Πόσο είναι το μεροκάματο, 150, 200 ευρώ. Ναι, να πάει. Να πάει στη θάλασσα και να φέρει. Να βγάλει μεροκάματο. Αλλιώς και ο λογοκέφαλος δεν πρόκειται να εξαλειφθεί. Και αν δεν τον επικηρύξεις, να βγει το μεροκάματο του κάθε ένα. Όχι η επαγγελματίας. Ο κάθε ένας μπορεί να πάει. Μπράβο. Να φέρει μόνο λογοκέφαλο.
0: Μπράβο. Όπως, όπως γινόταν παλιά με τις φίκες στις εποχές σας.
2: Εντάξει.
0: Που επιδοτούταν και το κεφάλι της φίκας. Θυμάστε.
2: Αυτό πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι.
1: Αλλά πρέπει να καθορίσουν τις διαδικασίες για να γίνει αυτό. Εδώ ακόμα δεν έχουν.
2: Εγώ είχα προτείνει να υπάρξει και ένα τμήμα εθελοντισμού σε όλη αυτή τη διαδικασία. Να μην είναι μονάχα το κρατικό και το επαγγελματικό. Να υπάρχουν και εθελοντές.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει από πουθενά αλλού.
0: Και βέβαια.
2: Οι εθελοντές δεν πάνε να βγάλουν λεφτά γιατί αγαπάνε αυτό που κάνουν. Εάν βάλεις τώρα τον κάθε ένα δημόσιο υπάλληλο να χειρίζεται να έχει στο ταμείο το 100-200 χιλιάδες ευρώ και να τα δίνει χωρίς αποδείξεις, χωρίς μαρτύρους, δεν γίνεται στην Ελλάδα, τα ξέρουμε. Αυτά δεν γίνονται.
0: Επίταξη και θέλει και επίταξη, έτσι. Δηλαδή των βαριών.
2: Υπάρχουν και αυστηροί νόμοι. Οι οποίοι
0: των βιομηχανικών εργαλείων. Όπως, θέλει επίταξη.
2: Όπως θα πάνε τώρα μερικοί στη φυλακή με τον ΠΚΠ, μπορεί να γίνει και μια τέτοια. Δηλαδή να υπάρχει ο φόβος. Πώς. Δεν γίνεται.
0: Εγώ δεν σου είπα να τους πας στη φυλακή, εγώ σου είπα να κάνεις επίταξη.
2: Όταν λέω να πας στη φυλακή, αυτό που χειρίζεται και δίνει πάλι τους φραπέδες αντί για.
0: Ρε Παναγιώτη, εντάξει τώρα, έλεος.
2: Δεν κατάλαβες τι λέω.
0: Μην πέφτουμε τώρα στο επίπεδο της αντιπολίτευσης.
2: Δεν είναι όλοι οι Έλληνες κλέφτες και στο τέλος αποδεικνύεται ότι υπάρχουν Έλληνες κλέφτες.
0: Πάντα θα υπάρχουν κλέφτες. Και κλέφτες θα υπάρχουν και δολοφόνοι θα υπάρχουν και διεφθαρμένοι θα υπάρχουν από όλα. Ωραία, δεν είναι όμως όλοι οι Έλληνες κλέφτες.
2: Όχι,
0: δηλαδή
2: δεν
0: μπορούμε να λέμε
2: τέτοιο.
0: Ότι ξέρεις κάτι ο λιμενικός που θα πάρει ξέρω εγώ τις 10 ουρές θα κλέψει. Για να κλέψει. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι άδικο αυτό το λέμε.
2: Εάν θα γίνει κάτι εκστρατεία, δεν
0: μπορεί
2: θα γίνει.
0: Μπορεί στους χίλιους να υπάρχουν 10 κλέφτες ή ένας κλέφτης.
2: Γίνει.
0: Δεν είναι όλοι. Δηλαδή δεν μπορούμε τώρα όμως βάσει του ενός κλέφτη να ρυθμίσουμε όλο το σύστημα έτσι ώστε να μην γίνεται τίποτα επειδή υπάρχει ένας κλέφτης. Αυτό θέλω να πω.
2: Υπάρχουν τρόποι που να αποφύγει ούτε ο κλέφτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Υπάρχουν τρόποι. Εντάξει,
0: πάντα θα υπάρχει ο νόμος, όποιος έχει στο μυαλό του την κλεψιά θα ψάχνει τρόπους τώρα. Εντάξει.
2: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Το πρόβλημα μην το εντοπίζουμε κάτω σε αυτόν που θα χειριστεί το λιμενικό. Το πρόβλημα βρίσκεται πολύ ψηλότερα. Δεν είναι πάντοτε εκεί. Αυτός ελέγχεται και μπορεί να το αποτρέψεις με κάθε τρόπο.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είπαμε, ακόμα θα συζητάμε, μην έρθει τα Χριστούγεννα και ακόμα συζητάμε τις διαδικασίες που θα γίνουν.
0: Ποια Χριστούγεννα, εδώ 3 χρόνια θα πάρουν. Κοίταξε, εδώ πέρα τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα, γιατί συζητάνε και για ιχθυοτροφή. Δηλαδή η Ελλάδα εισάγει μεγάλες ποσότητες ιχθυοτροφών.
1: Ιχθυάλευρα.
0: Ιχθυάλευρο, ναι.
1: Καλά, αυτό λένε ότι είναι τοξικό. Θα το κάνουν ιχθυάλευρο και θα δώσουν τα τοξικά στα άλλα ζώα.
0: Προσπαθούν,
1: τι κάνουν, τι είναι αυτό που
0: προσπαθούν μήπως μπορούν να το κάνουν το ψάρι, να βγάλουν την τοξίνη από μέσα για να γίνει ιχθυάλευρο. Αλλά και έχουν δώσει και στο ΕΛΚΕΘΕ μια, ξέρω εγώ, εντολή μελέτης εκεί, έρευνας και τα λοιπά. Αλλά από ό,τι άκουσα από τον γραμματέα που ακούγαμε πριν, δεν συμφέρει. Γιατί είναι μεγάλο το κόστος, λέει, να το κάνεις αυτό το ψάρι βρόσιμο. Οπότε λέει είναι τελείως άχρηστο, λέει. Ούτε και γι' αυτό, λέει, δεν κάνει από ό,τι φαίνεται. Οπότε η μόνη λύση, από ό,τι καταλαβαίνεις,
1: είναι η εξόντωση.
0: Είναι η εξόντωση, δηλαδή η μαζική εξόντωση από τα εργαλεία, τα βιομηχανικά της χώρας, με επίταξη, μέσω επίταξης, αυτούς θα τους πληρώσει τα έξοδα να το κάνουν, και μετά επιδότηση σε όλους, όχι μόνο στους επαγγελματίες και στους ερασιτέχνες, όποιος πιάσει λαγοκέφαλο, κόψιμο την ουρά, και στο λιμένα αρχείο να παίρνει ένα ευρώ, ξέρω εγώ. Αυτό. Πιάνεις 100, για πλάκα, να πηγαίνεις να παίρνεις 100 ευρώ. Για πλάκα τα πιάνεις 100, ειδικά τώρα, δηλαδή από τις ακτές. Εδώ μου είπες εσύ τα πιτσιρίκια πιάσανε πόσα, Παναγιώτη.
2: Εντάξει, σου λέω, ήταν πολλά, αλλά το ζήτημα,
0: ούτε
2: δεν είναι
0: Ευρώπη, ούτε τίποτα. Αν δίνει η Ελλάδα 5-10 εκατομμύρια ευρώ, παράδειγμα, το χρόνο για 1-2-3 χρόνια, να τελειώσει αυτή η ιστορία.
2: Γιατί δεν είναι και ένα δισεκατομμύριο να δώσει.
0: Ένα δις είναι τεράστιο ποσό.
2: Εδώ μιλάμε τώρα για να δώσει για να καθαρίσει η θάλασσα. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Με λοιπόν, 10 εκατομμύρια δεν κάνεις τίποτα.
0: Νομίζεις, εδώ οι Τούρκοι δίνουν 300-400 χιλιάρικα το χρόνο και κάνουν δουλειά απέναντι στις ακτές.
2: Αυτά δεν τα πιστεύω.
0: Μα αφού είδες ότι έχουν ένα πλαφόν γύρω στις 200.000 ψάρια και δίνουν 50 σεν το ψάρι.
2: Και θα πάω εγώ τώρα να κάψω πετρέλαια, να πάω να πιάσω λαγοκέφαλος για 10 ευρώ.
0: Όχι, απλά τον πιάνεις και λες τώρα αφού τον έπιασα να μην τον πετάξω μέσα. Θα τον τουλάχιστον να κόψω την ουρά, θα τον σκοτώσω, θα τον πάρω έξω να πληρωθώ
2: αυτό
0: και για
2: αυτό. Αυτό είναι μια άλλη παράγραφο.
0: Αυτό κάνουν οι τύποι.
2: Αυτό δεν είναι επικήρυξη, αυτό είναι στην τύχη. Αν είπε, θα βγάλω και από εκεί κανένα ευρώ.
0: Εντάξει,
2: εδώ μιλάμε για επικήρυξη. Εδώ μιλάμε για επικήρυξη να βγει ο κάθε ένας να βγάλει μεροκάματο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Καταλαβαίνω, ναι.
2: Μεροκάματο λοιπόν, να βγάλει.
0: Ωραία, το αφήνουμε το θέμα.
2: Πάμε. Γιατί
0: δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς.
2: Δεν λύνεται εδώ. Ναι.
0: Εμείς κάνουμε και σωστές προτάσεις, αλλά ποιος μας ακούει.
2: Εδώ και πόσα χρόνια σε αυτή την εκπομπή.
0: Κανένας δεν μας ακούει. Εμάς.
2: Πόσα χρόνια μιλάμε για το λογοκέφαλο σε αυτή την εκπομπή.
0: Αυτοί θα κάνουν.
2: Το ξέρεις. Από το 20.
0: Οι άνθρωποι που ασχολούνται, δηλαδή τα υπουργεία και οι υπόλοιποι, θα κάνουν αυτό που θα τους βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν. Με προδιαγραφές, με σοβαρές κανόνες ασφαλείας. Ναι, καλά είναι όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι να είναι και πρακτικά. Να μην είναι μόνο υποδομές και τίποτα, δηλαδή και ουσία μηδέν, και έξοδα, ειδικά ψυγεία, ειδικές μεταφορές, ειδικούς θαλάμους, ειδικούς καυστήρες και στο τέλος μηδέν αποτέλεσμα.
1: Μεγάλα λόγια.
0: Ναι, τέλος πάντων, ευρωπαϊκές πρακτικές τώρα. Γιατί και η ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά εδώ τι είναι, ευρωπαϊκά κόλπα είναι. Δηλαδή οι Έλληνες κλέβανε μόνο με τα ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά.
2: Όλοι κλέβανε.
0: Η Ευρώπη δεν έδινε λεφτά για να ξεριζώνουμε τα αμπέλια μας. Η Ευρώπη δεν κατάστρεψε την ελληνική ύπαιθρο. Την ερήμωσε. Ποιος την ερήμωσε την ύπαιθρο?
1: Επειδή οι Βορειοευρωπαίοι λένε ότι οι Νότιοι κλέβουν, Έλληνες, Ιταλοί κλπ. Σας θυμίζω την κομπίνα που κάνανε οι Γερμανοί με τα αυτοκίνητα, τα καταλυτικά, που τους πιάσαν οι Αμερικάνοι και πλήρωσαν 20 δις πρόστιμο τις αυτοκινητοβιομηχανίες που παραποιούσαν τις ενδείξεις από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων για να είναι πιο καθαρά. Ναι. Έτσι.
0: Τώρα
1: αυτοί μας επέβαλαν και τα μνημόνια για να φτιάξουν, λέει, τους Νότιους και τους Έλληνες. Αυτοί επέβαλαν σε μας τα μνημόνια. Τώρα που έχουν προβλήματα στην οικονομία,
0: ναι,
1: γιατί δεν τους λέει ο Πιερακάκης, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup, ελάτε να σας δώσουμε τη συνταγή που μας δώσατε.
0: Ακριβώς, αυτή πρέπει να πάρουν.
1: Ελάτε,
0: εννοείται,
1: εδώ να σας δώσουμε τη συνταγή που μας δώσατε, να δούμε πόσο θα αντέξετε κι εσείς.
0: Εννοείται.
1: Αλλά για να τα κάνουν αυτά χρειάζονται κότσια.
0: Μα δεν βλέπεις τώρα πώς υπάρχουν και μερικοί που έχουν κότσια. Δεν βλέπεις ο Τραμπ τι τους κάνει? Δεν βλέπεις ο Τραμπ ξύλωσε τώρα το Στάρμερ, τον Ευρωπαίο 7-8. Τέλος πάντων, χαμός γίνεται εκεί πέρα στην Αγγλία. Πέφτει πολιτική αστάθεια στην Αγγλία. Η Γερμανία δεν είναι και αυτή στα χειρότερά της. Η Γερμανία στα χειρότερά της.
1: Γι' αυτό είπα εγώ. Είναι στα χειρότερά της. Ελάτε εδώ τώρα εσείς που μας βάλατε στη Μέγενη, στη χτινοδία των μνημονίων, για να μας εκδικηθείτε για τα παλιά χρόνια.
0: Εμείς εδώ έχουμε κάποια προτερήματα. Και ποια είναι αυτά τα προτερήματα? Έχουμε τον ήλιο, έχουμε τη θάλασσα, έχουμε τον αέρα, έχουμε έναν τόπο ο οποίος είναι ευλογημένος, είμαστε σε ένα ωραίο μέρος. Το μόνο που έχουμε, ρε παιδί μου, αυτή εδώ η χώρα που δυστυχώς δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, είναι τους γείτονες της. Έχουμε κάτι γείτονες οι οποίοι τα έχουν βάλει όλοι μαζί μας, δηλαδή λες και τους φταίμε εμείς. Μας ζηλεύουν οι γείτονες όλοι, θέλουν να μας κάνουν, ξέρω εγώ, μας φάνε. Επειδή είμαστε βλάκες και τρωγόμαστε μεταξύ μας, σαν τους λαγοκέφαλους, θέλουν και αυτοί να πέσουν να μας φάνε. Να πούμε, ένας λέει, βλάκες είναι αυτοί εδώ. Δεν έχουν μυαλό να κάνουν πέντε καλά πράγματα. Και όποτε πάει κάποιος να κάνει κάτι καλό, πέφτουμε κι εμείς σε αυτό να τον εφάμε. Είναι ελληνικό σύστημα, είναι το DNA μας αυτό. Δεν ξέρω ποιος μας φύτεψε και γιατί φυτεύτηκε αυτή η κατάρα μέσα στο αίμα μας. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε λίγο σε εφημερίδες, γιατί καλά είναι με τη φιλοσοφία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο, κύριο θέμα της δημοκρατίας. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη του Καρτάρ Γκέιτ. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. 73.000 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι τώρα και κανένα τρελό ποσό, αν ισχύει, έτσι, τώρα...
1: Αυτό ήταν και αραβνός σε νεθρία. Αλλά από τότε που έγινε το Qatar Gate με την Καϊλή και πλήρωσε μόνο η Καϊλή, δεν πήγε, λέει, να απολογηθεί. Του ζητήσανε να απολογηθεί και δεν πήγε.
0: Ποιος ο Γαβραμόπουλος?
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει.
1: Αυτό αναφέρουν όλοι.
0: Έχει απολογηθεί 1-2 φορές. Είχε κλείσει υπόθεση, την ξανά άνοιξε η βελγική δικαιοσύνη. Τους ζήτησε να παραστεί, δεν παρέστη και γι' αυτό έβγαλαν ένταλμα σύλληψης. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα είπε, λέει, ότι θα...
1: Τώρα τι είναι η υπόθεση, θα δείξει.
0: Θα δείξει. Κοίταξε, είπε πάντως ότι εγώ, ναι, θα δώσει τη βουλευτική του ασυλία και θα πάει στη βελγική δικαιοσύνη. Ας πάει. Πάντως...
1: Από εδώ πάνε και οι άλλοι.
0: Τι να κάνουμε. Είναι κατάσταση, δεν είναι πια εύκολη. Δηλαδή, ό,τι και αν κάνεις, μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί κανείς μπλεγμένος.
2: Καλό θα είναι, μόλις περάσεις τα 65, να πας στο σπίτι σου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορώ να καταλάβω μέχρι πόσο χρόνο πρέπει να φτάσουν για να κατέχουν τις θέσεις.
0: Κοίταξε τώρα, Αβραμόπουλος, τώρα 73.000 ευρώ για τον Αβραμόπουλο είναι ένα μηνιάτικο, δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, αλλά εντάξει, μπορεί δηλαδή, να έχει,
0: ο Αβραμόπουλος έχει ένα,
2: μπορεί
0: έχει
2: να έχει 73 εκατομμύρια και οι 73.000 σίγουρα είναι πτέσμα, αλλά τα 73 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να λέμε τώρα τον μπορεί.
2: Λέω, ο κάθε Αβραμόπουλος, δεν βάζω έναν Αβραμόπουλο, ο κάθε Αβραμόπουλος που δεν λένε να σηκωθούν να πάνε στα σπίτια τους. Επιτέλους πια. Ο άλλος τώρα 77 χρονών θέλει να κάνει κόμμα.
0: Ο Σαμαράς.
2: Ο Σαμαράς, πες του, το πεις εσύ, ποιος άλλος. Τώρα είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι, μόλις περάσει ο άνθρωπος τα 65, του παίρνουν το επαγγελματικό δίπλωμα, δεν μπορεί να οδηγήσει νταλίκα φορτηγό? Και γιατί να μην του παίρνουν και τη βουλευτική του ικανότητα ή την υπουργική του ικανότητα? Φτάνει πια, 65 δρόμο, κάτσε στα καφενεία. Τελείωσε.
0: Τι είπες τώρα, ρε
1: Παναγιώτη, ποιος θα το κάνει αυτό?
0: Τι είπες τώρα,
1: ποιος θα του πάρει τη βουλευτική του ιδιότητα?
2: Το κράτος, ο νόμος. Ποιος τι θα πει, ποιος? Εμένα γιατί μου πήρε το δίπλωμα?
1: Αυτή είναι το κράτος.
2: Γιατί μου πήρε το δίπλωμα?
1: Αλλά
2: εμένα,
1: αν πάμε και στη θέση τους και ρωτήσουμε, εσύ και εγώ, γιατί τους ψηφίζουμε και τους ξαναψηφίζουμε?
2: Εγώ και εσύ τους ψηφίζουμε γιατί είναι το σύστημα. Εδώ
0: να πάρει και από εσάς το δικαίωμα ψήφου.
1: Α, είναι και αυτό μια...
2: Και αυτό μπορεί να γίνει. Συγγνώμη, και αυτό μπορεί να γίνει.
0: Να δίνετε εξετάσεις για να ψηφίσετε. Όσοι είσαστε πάνω από 65, κανονικά πρέπει να δίνετε εξετάσεις για να ψηφίσετε.
2: Όχι, πρέπει να περνάς από ένα ειδικό μηχάνημα, αν είσαι ικανός να ψηφίσεις.
0: Όχι, τι είναι, τι μηχάνημα?
1: Από
0: τον υπέρηχο, αν δεν ανοίξει μυαλό μέσα, να σου κάνει υπέρηχο κεφάλου, τι μηχάνημα?
1: Το μηχάνημα που θα φτιάξει.
2: Νοημοσύνη, ξέρουν πολύ καλά.
0: Όχι.
2: Έλα
0: να σου πω.
2: Έχουν ρομπότ που σου κάνει 1-2 ερωτήσει. ρωτήσεις και σου πετάει κόκκινη κάρτα και σου λέει στον κάθε τον αχρίστον ο κύριος.
0: Κοίταξε, υπάρχουν και τα μηχανήματα της αλήθειας, αυτά που χρησιμοποιούν για τα.
2: 1000 έχουν, μη φοβάσαι.
0: Εννοείται. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι πριν πας να ψηφίσεις, κανονικά πρέπει να απαντάς ένα ερωτηματολόγιο. Πώς σε λένε, πόσο χρόνο είσαι, σε ποια χώρα ζεις, ποιος είναι ο πρωθυπουργός της χώρας σου.
1: Όχι, δικός μας είσαι ή με τους άλλους.
0: Με ποιους είσαι.
2: Ακούστε,
0: τέτοια πράγματα, απλά.
1: Έχει ένα ανέκδοτο. Πάνε, λέει, στο και είπαμε αυτή, πάνε στο Far West οι συμμορίες που είχαν και πιάνουν έναν εκεί που είχε φάρμα. Το βάζουν κάτω 10 άτομα πάνω του με τα όπλα και του λένε, λέγε ρε, με ποιους είσαι, με εμάς είσαι ή με τους άλλους είσαι. Τι να πει ο φουκαράς κάτω με 10 όπλα από πάνω
0: με
1: του.
0: Σας.
1: Λέει, με εσάς είμαι, μαζί σας είμαι. Λέει ο αρχηγός, φάτε τον, εμείς είμαστε οι άλλοι. Έτσι είναι και εδώ, έτσι είναι και εδώ τα πράγματα.
0: Δεν έχει σωτηρία.
1: Δεν έχει σωτηρία. Άστο να πάει.
0: Έλα, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ευγικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος. Αλλά και το 2027, λέει ο Πιερακάκης. Ορίστε που δεν έχει σωτηρία.
1: Η ανάπτυξη πάει καλά.
0: Γιατί το Brexit έριξε.
1: Ο μήνας δεν βγαίνει με τους μισθούς και τις συντάξεις.
0: Λοιπόν, γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό. Κυνήγι λαγκοκέφαλου με 5 ευρώ το κιλό. Τι άλλο από τον ελεύθερο τύπο. Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο. Θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο.
1: Πάντως οι Εγγλέζιε, χάλι που φτάσανε. Αυτούς τους είχανε καμάρι και παράδειγμα η δική μας άρχουσα τάξη που είχανε τα εξοχικά τους, τα σπίτια τους, τη βάση τους στο Λονδίνο, η καλή κοινωνία της Αθήνας, είχανε τους Εγγλέζους ως πρότυπο, το Λονδίνο, πάνω απ' όλα το Λονδίνο. Κοίτα που είναι οι Εγγλέζοι,
0: Brexit.
1: Κοίτα σε τι χάλι είναι.
0: Το Brexit.
1: Όχι μόνο το Brexit, αυτό.
0: Τι?
1: Ότι σε 10 χρόνια, 7-8 πρωθυπουργοί. Σε 10 χρόνια.
0: Μετά τον Brexit.
1: Κάθε χρόνο κι ένας.
0: Μετά τον Brexit. Mm. Θυμάσαι που περιμέναμε το Grexit και αντί για Grexit ήρθε το Brexit.
1: Ναι.
0: Φαντάζεσαι η Ελλάδα να βγαίνει από το ευρώ. Τι θα ήμασταν τώρα, τι θα γινόταν εδώ πέρα τώρα. Δεν ξέρω. Δηλαδή καμιά φορά κατηγορούμε την Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη δεν είναι όμως και μια ομπρέλα προστασίας της χώρας μας απέναντι σε όλους αυτούς που την επιβουλεύονται.
1: Σε αυτούς δεν είναι. Στα οικονομικά ναι είναι. Στα οικονομικά ναι είναι. Αλλά
0: δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι αν δεν ήμασταν μέσα στο ευρώ αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι θα ήταν στην ίδια κατάσταση όπως είμαστε εμείς σήμερα.
1: Δεν τους εμποδίζει, Λοΐζο, το ευρώ.
0: Όχι λες.
1: Αλλά δεν τους εμποδίζει,
0: Η Ευρώπη.
1: Η αποφασιστικότητα και η ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων τους εμποδίζει. Τους πολιτικούς μας, την πλειονότητά τους, τους έχουν. Παίξε γέλασε. Στην πλειονότητα. Δεξιούς και αριστερούς.
0: Τέλος πάντων. Οκ. Λοιπόν, τι λέει ο Παναγιώτης Κιδόπουλος.
2: Εγώ λέω ότι στην εποχή που περνάμε τώρα η τοξικότητα έχει δηλητηριάσει όλους τους ανθρώπους όλων των παρατάξεων.
0: Άσχετο.
2: Κανείς δεν ξέρει με τι να υποστηρίξει και πού να σταθεί και με ποιο πλευρό να πάει. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κατάσταση διάλυσης, μπορώ να πω.
0: Έλα ρε Παναγιώτη, μαύρα τα κάνεις διάλυσης, πάλι όλα, μαύρα όλα.
2: Διάλυσης πνευματικής.
0: Α.
2: Αυτό θέλω να πω.
0: Α.
2: Δεν είναι οικονομικής.
0: Άλλο
2: και αυτά ούτως ή άλλως
0: αυτό.
2: Είχαμε πάντα το χάλι.
0: Έχεις
2: αλλά
0: δίκιο.
2: Μια πνευματική διάλυση, ένα μίσος. Υπάρχει μισή ο ένας τον άλλον ο Έλληνας. Γιατί εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία και εσύ είσαι Πασόκ, είσαι Κουκουέ.
0: Χρόνια
2: υπάρχει
0: τώρα, επί Παπανδρέου.
2: Τώρα όμως αυξήθηκε. Βλέπω την τοξικότητα που βγαίνει από τις αναρτήσεις και βλέπω με τι δηλητήριο καταφέρνεται ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτή η τοξικότητα την Ελλάδα δεν θα τη βγάλει σε πολύ καλό χρόνο. Δηλαδή
0: δρόμο.
2: Θα βλέπουμε πιθανόν μέχρι που να γίνουν οι εκλογές θα γίνουν τόσα πολλά που καλά καλά δεν θα πρόσεχουμε να κάνουμε εκλογές.
0: Εντάξει, πια το τερμάτισε. Το τερμάτισε πια. Ούτε σε εκλογέ θα πάμε. Πού είμαστε, επί Τσίπρα ήμασταν. Αυτά τα άγχη, άμα θα πηγαίναμε σε εκλογέ, τα είχαμε επί Τσίπρα. Όταν ήταν ο Τσίπρα πρωθυπουργό, λέγαμε, ρε, μήπω τώρα με τον Καμένο κάνουν κανένα τουρκικό πόλεμο και την πατήσουμε, να πούμε, και έχουμε 10 χρόνια Σιριζανέλ με ελληνοτουρκικό πόλεμο. Αυτό φοβόμασταν. Και τελικά έσκασε στην Ουκρανία με τον Ζελένσκι.
2: Το ζήτημα είναι ότι αν εσύ στηρίζεις τον Τσίπρα...
0: Όταν έφυγε πια ο Τσίπρας, κάναμε το σταυρό μας, λέμε, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Γιατί αυτός το σκεφτόταν και αυτό, δηλαδή, με τον Καμένο. Το πηγαίνανε και εκεί. Δεν θυμάσαι τι βρισχές κάθε μέρα αντάλλαζε ο Καμένος με τον Ερντογάν. Το τι βρισίδι έπεφτε. Λες και ήταν σκόπιμο, δηλαδή. Δε. Καλά, οι άλλοι απέναντι είχαν ξεσαλώσει. Αλλά δεν κάνανε την κίνηση. Φοβηθήκανε και πάλι καλά.
1: Τώρα, Λοΐζο, με τη γαλάζια πατρίδα είναι χειρότερα τα πράγματα.
0: Μπα, νομίζω.
1: Τώρα με τη γαλάζια έρχονται στο κέντρο του Αιγαίου και
0: πάντα ερχόντουσαν. Τότε δεσμεύανε. Τότε το δεσμεύανε το Αιγαίο.
1: Μα και τώρα δεσμεύουν.
0: Τότε τι δεσμεύουν. Τότε πηγαίνανε έξω από τη Μύκονο και δεσμεύανε με πολεμικά και κάνανε ολόκληρες ασκήσεις έξω από τη Μύκονο με πολεμικά, με στρατιωτικά πλοία. Και εμείς καθόμασταν τότε με τον Καμένο και βρίζαμε. Τίποτα άλλο δεν κάναμε και βλέπαμε. Αυτό ήταν. Τώρα δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Τώρα δεν πάνε τα πολεμικά του μέσα στην. Θυμάσαι τα πολεμικά του που πηγαίνανε έξω από την Εύβοια.
1: Ήρθανε στην Κάσο τα πολεμικά τους και επέβαλαν τη θέλησή τους.
0: Από τότε που πήγε ο... Ένα λεπτό, περίμενε.
1: Αυτό θέλω εγώ.
0: Θυμάσαι τον Σαλιάρη. Τον ξέρεις τον Σαλιάρη?
1: Εκείνος, ναι.
0: Ο ναύαρχος που κάποια στιγμή είχε γίνει με δύο πολεμικά μια περίεργη σύγκρουση και το δικό μας κατέστρεψε μια τουρκική φρεγάτα και τους την έστειλε πίσω για επισκευή. Το θυμάσαι αυτό που ήταν ο Σαλιάρης πάνω στη δική μας σε κανονιοφόρο, ήταν σε κάτι τέτοιο ήταν, και σε κάτι ελιγμούς με την πλώρη τους διέλυσε τα πίσω και τους έστειλε. Από τότε ηρεμήσαν. Και αυτό είχε γίνει στην Κάρπατο και γίνει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό φοβούνται μόνο
0: κάπου
1: οι
0: εκεί.
1: Τούρκοι.
0: Ναι, τι. Αυτό όμως έγινε επί Μητσοτάκη, δεν έγινε επί Τσίπρα.
1: Όχι, όχι, έγινε με τον Καμένο.
0: Όχι, με Μητσοτάκη έγινε. Με Μητσοτάκη έγινε, ναι. Όχι με Καμένο, με Μητσοτάκη παλαιότερα έγινε. Όχι ότι ο Μητσοτάκης είναι πατριώτης, πιο πατριώτης κτλ.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά πήρε καινούργιες φρεγάτες, παίρνει, δηλαδή οργανώθηκε η χώρα.
1: Αυτό που είναι ισχυρό και φοβούνται οι Τούρκοι είναι τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Τους Έλληνες τρελούς.
1: Τους πολιτικούς μας τους έχουν σχεδόν τους περισσότερους του χεριού τους.
0: Φοβούνται τους Έλληνες τρελούς, φοβούνται. Τους Έλληνες τρελούς. Όπως ήταν αυτός εκεί ο άνθρωπος, ο οποίος δεν μάσησε, δεν έκοψε ταχύτητα και τους έστειλε στον άσταθμό τους. Αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό. Αυτό φοβούνται.
1: Και δεν μίλησε για κανείς τους.
0: Αυτό φοβούνται.
1: Δεν βγήκε τίποτα. Ακριβώς αυτό. Πάμε.
0: Τα νέα. Διπλό χτύπημα. Qatar Gate, email gate. Καταδικάστηκαν Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, Μιχάλης Στυριανάκης, Θεοδωρακόπουλος, Καραμιλάς για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Ευρωπαϊκό ένταλμα για Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει στην Βουλή. Από το Πεντάγωνο ψηφιακή ασπίδα στο στρατό, τι φέρνει η Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Αντρέα. Σαν σήμερα πέθανε ο Αντρέας Παπαδρέου.
1: Ναι.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε λίγο μετά να πούμε δύο λόγια.
1: Έτσι.
9: Κόσμος 938.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
12: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
16: Ακού Κόσμος 938.

0: Σαν σήμερα λοιπόν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ρε παιδιά, ήταν το 1996. 30 χρόνια πέρασαν. 30 χρόνια πέρασαν από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Σαν σήμερα πέθανε. Μετά έγιναν εκλογές, μετά ανέλαβε ο Σιμίτης και μετά έγιναν τα ίμια κατευθείαν. Λοιπόν, Παναγιώτη Κιδόπουλε, θετικά ή αρνητικά τα συναισθήματά σου για τον Ανδρέα Παπανδρέου?
1: Για τον Ανδρέα Παπανδρέου έχω πάρα πολλά, αλλά υπήρξε μια ιστορική μορφή για την νεότερη Ελλάδα.
0: Έκανε καλό ή κακό στο τέλος στην Ελλάδα?
1: Και καλό και κακό.
0: Πιο πολύ καλό ή πιο πολύ κακό?
1: Κοίταξε, καλό έκανε γιατί μοιράστηκαν κάποια χρήματα και στα κατώτερα στρώματα. Τώρα αν αυτά τα χρήματα αργότερα πάλι τα πληρώνουν τα κατώτερα στρώματα, δεν είναι σημασία. Εκείνη την εποχή είδαν κάποια άσπρη μέρα και τα κατώτερα στρώματα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι το οικονομικό πάντα. Το πρόβλημα, αν θυμάστε, ότι ξεκίνησε από τα σχολεία, όταν εκείνη η ψυχολογία της ελευθερίας να μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Δηλαδή θυμάμαι ότι υπήρχε κάποιος σεβασμός του μαθητή προς τον καθηγητή. Μετά το 81 αυτό πήγε να καταποντιστεί και ήρθε μια περίεργη δημοκρατία, μια ελευθερία δήθεν της ψυχολογικής καταπίεσης που ήταν η μαθητιώσα νεολαία, βγήκε από πάνω και είδαμε ότι σιγά σιγά φτάσαμε σε ένα σημείο να μην σέβεται κανένας κανέναν. Το μόνο κακό που θεωρώ που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στην ψυχολογία και στην υπερβατική ελευθερία. Δηλαδή δεν χρειαζόταν τόσο γρήγορα να βγάλουμε την ποδιά και να βάλουμε το μίνι. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά σιγά σιγά. Δεν λέω να είμαστε Ταλιμπάν, αλλά εκείνη την εποχή θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχε γίνει η απαρχή της μη υπακοής της νεολαίας. Τώρα αυτή η νεολαία είναι μεγάλοι άνθρωποι, έχουν παιδιά, τα βλέπουνε. Αλλά στη δική τους εποχή, δηλαδή το 81 μέχρι το 90 που σπουδάζανε οι σημερινοί πατεράδες, θυμάμαι πολύ καλά ότι δεν σέβονταν τους καθηγητές τους. Μπορώ να κάνουμε μία ώρα.
0: Ναι, αλλά ήταν και μία εποχή πιο πριν όμως που οι καθηγητές και οι
1: δάσκαλοι ήταν αυστηροί.
0: Έδερναν τα παιδιά.
1: Α, γεια σου.
0: Έδερναν τους
1: αυτό
0: ανθρώπους.
1: Έπρεπε να γίνει σιγά σιγά. Αυτό είχα πει εγώ.
0: Δηλαδή, δεν χρειαζόταν. Από το ένα άκρο πήγατε στο άλλο.
1: Α, μπράβο, γεια σου. Δεν γίνεται. Κατά τα άλλα, ο Παπανδρέου.
0: Από τη δικτατορία στην ελευθεριότητα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ο Παπανδρέου ήταν μια μορφή στην νεότερη ιστορία της Ελλάδος, η οποία θα το θυμούνται. Υπάρχουν άνθρωποι που το λατρέψαν.
0: Ήταν ένας εξυγχρονιστής ο Παπανδρέου.
1: Εξυγχρονιστής, με τη διαφορά τι ήταν όμως. Ο Παπανδρέου είχε πολύ σωστά, αλλά ή από κάτω καμιά φορά.
0: Γενικότερα ένας ψευτοπροοδευτικός, δηλαδή.
1: Εντάξει, κοίταξε, αυτός φώναζε έξω η βάση του θανάτου και είχε κάνει τα καλύτερα συμβόλαια με τον ΝΑΤΟ. Εντάξει, ήταν μια μορφή, δεν ήταν ο οποιοσδήποτε. Εντάξει, και αυτός πρωθυπουργού παιδί ήταν, όπως είναι και ο Μητσοτάκης. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή μεγαλώνουν μέσα σε οικογένειες πολιτικών, έχουν μια δική τους ανατροφή. Οπότε δεν μπορούμε ούτε να τους ψυχολογήσουμε με ποιον τρόπο θα συμπεριφερθούν όταν έχουν την εξουσία. Τώρα, σήμερα που

0: Είναι
1: Θεός χωρέστον, καλά είναι.
0: Ο Θεός χωρέστον.
1: Χωρίσουμε και τον Γιάννη.
0: Θεός χωρέστον και όσοι τον θυμούνται, να θυμούνται τουλάχιστον τα καλά που έκανε και ας ξεχάσουμε οτιδήποτε άλλο έκανε.
1: Η Μιμή τι απέγινε ρε παιδιά?
0: Η Μιμή ήταν για λείψη τα τελευταία.
1: Τι απέγινε η Μιμή?
0: Η τελευταία φορά που την είδα ήταν για λείψη.
1: Ποια την κακομοίρα τη Μιμή ρε.
0: Ε, καημένη. Όχι, και με τη λυπάσω κιόλας, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Εντάξει τώρα, και η Μιμή ήταν ένα κοριτσάκι, βρήκε τον Ανδρέα. Ας δεν χρειάζεται να μιλάμε.
1: Γιατί, κυρία Λιάννη Παπανδρέου, ζωντανή δεν είναι ακόμα, ζει, δεν ζει?
0: Ρε, ζει και μια χαρά είναι και τα μυαλά της, τα έχει οτιδήποτε όλα, μια χαρά είναι.
1: Για πες Γιάννη μου.
2: Κοίταξε, όπως και να σε, όπου και να βρέθηκες εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 80, στα χρόνια του Ανδρέα, αυτούς που ονόμασε εκείνος μη προνομιούχους και οι οποίοι ήταν λίγο πολύ στο περιθώριο της ιστορίας και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά, ήρθανε στην επιφάνεια. Στα χρόνια του Ανδρέα είδε ο κόσμος Θεού πρόσωπο. Αυτή είναι η αλήθεια, όπως και να το δεις, σε όποια πλευρά και αν βρέθηκες. Μετά τον Ανδρέα άρχισε πάλι η επιστροφή, μετά το 89 άρχισε πάλι η επιστροφή με απότερο στόχο, όχι απότερο στόχο, εδώ που φτάσαμε σήμερα μετά τα μνημόνια να είμαστε στη χειρότερη θέση. Αυτό δεν μπορεί παρά να ήταν όχι ανάπτυξη που λένε, αλλά η καλύτερη περίοδος μεταπολεμικά της χώρας. Και δεν είναι ότι φαγώθηκαν λεφτά, λέει με δανεικά, έγιναν όλα με δανεικά. Λες και πριν τον Ανδρέα ή μετά τον Ανδρέα, που ό,τι χρήματα είχε η χώρα, δανεικά, ξεδανεικά, έφευγαν έξω και γινόντουσαν επενδύσεις στις ελβετικές τράπεζες, στις γερμανικές, στο Λονδίνο και παντού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια, την οποία η δική μου γενιά, η δική μας γενιά, αυτή που τώρα είναι εξιντάριδες, εβδομηντάριδες και λοιπά, τον έζησε, αυτή η γενιά δεν πρόκειται να ξεχάσει. Αλλά και η γενιά των πατεράδων μας και η γενιά των παιδιών μας που δεν τα έζησε αυτά, διότι τότε σήκωσαν κεφάλι ο κόσμος. Και δεν είναι ότι δεν υπήρχε ανάπτυξη, γιατί αν δίνεις ένα εισόδημα και μπορεί και έχει να κινηθεί η λαϊκή οικογένεια, ο κόσμος, οι απλοί άνθρωποι, τότε ευημερούν όλοι. Ποια είναι σήμερα η δυσκολία και η κατάσταση? Αυτή ακριβώς. Αυτό που και η ίδια η κυβέρνηση επαγγέλλεται, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει. Δηλαδή, η ισχυροποίηση του εισοδήματος του κόσμου να μπορεί να βγαίνει ο μήνας,
1: λοιπόν,
2: και κατά συνέπεια
1: αλυσίδα
2: με όλους. Αυτό είναι που κατάφερε ο Ανδρέας και είναι στο νου, στη ψυχή και στην καρδιά όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, και σε εκείνους που τον έζησαν και στη γενιά των παιδιών μας που δεν τον έζησε. Όχι πως δεν υπάρχουν στην άλλη πλευρά ηγέτες όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά το 1974, γιατί αν έμεινε στην ιστορία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, έμεινε για το μετά το 1974 και όχι για το πριν, όχι για την εφταετία την προηγούμενη. Τότε έμεινε στην ιστορία. Είναι λοιπόν μια χρυσή εποχή η μεταπολίτευση με τη δεκαετία του 80 και από τη δεκαετία του 90
1: πάμε τον ακούσουμε
2: μετά,
1: λίγο.
2: Ναι, φτάνουμε να μην μπορούμε να σταθούμε και να επιβιώσουμε.
1: Άκου λίγο Ανδρέα Παπανδρέου τώρα.
3: Εάν ειλικρινά, μιλώντας και σαν οικονομολόγος, που επιτέλους πιστεύω μπορώ να πω μερικά πράγματα, εάν έχουμε νεοφιλελεύθερη λύση στην Ελλάδα, πορευόμενη προς το 92 και μετά, τότε η ελληνική οικονομία θα υποστεί πραγματικά μια βαρβαρότατη επίθεση από γίγαντες. Θα παραδοθούμε θέλουμε δεν θέλουμε, αν οι νόμοι της αγοράς και μόνον αυτοί ισχύσουν, σε ξένα συμφέροντα, και πράγματι η Ελλάδα θα μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο της Ευρώπης, εφόσον λύσουμε το πρόβλημα του νέφους και το θέμα της οικολογικής ισορροπίας στη χώρα μας. Είναι οι ώρες κρίσιμες. Το ΠΑΣΟΚ το ίδιο
1: Τι είπε τώρα εδώ πέρα ο Ανδρέας?
2: Αυτό που έγινε.
1: Πάμε να τον ξανακούσουμε.
3: Ειλικρινά, μιλώντας και σαν οικονομολόγος, που επιτέλους πιστεύω μπορώ να πω μερικά πράγματα. Εάν έχουμε νεοφιλελεύθερη λύση στην Ελλάδα, πορευόμενη προς το 92 και μετά, τότε η ελληνική οικονομία θα υποστεί πραγματικά μια βαρβαρότατη επίθεση από γίγαντες. Θα παραδοθούμε θέλουμε δεν θέλουμε, αν οι νόμοι της αγοράς και μόνον αυτοί ισχύσουν, σε ξένα συμφέροντα, και πράγματι η Ελλάδα θα μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο της Ευρώπης, εφόσον λύσουμε το πρόβλημα του νέφους και το θέμα της οικολογικής ισορροπίας στη χώρα μας.
2: Ό,τι ακριβώς έγινε
1: αυτό το είπε
2: τη δεκαετία του 90 και μετά.
1: Αυτό Γιάννη το είπε το 89.
2: Ναι, από το 92 και μετά η νεοφιλελεύθερη.
1: Το 89, πρόσεξε.
2: Τι δεν έχει ξεπουληθεί σε ξένα συμφέροντα.
1: Είπε ότι θα γίνουμε ξενοδοχείο της Ευρώπης και γίναμε.
2: Αεροδρόμια, λιμάνια, υποδομές. Έχει μείνει τίποτα? Έχει μείνει τίποτα στη χώρα από τα τελευταία 20-25 χρόνια?
1: Ενώ ο ίδιος τι έκανε? Γιατί αυτό το είπε το 89.
2: Ο ίδιος
1: κυβερνούσε το 89, ήταν ο Μητσοτάκης το 89.
2: Λοιπόν,
1: τώρα δεν ξέρω αν θυμάμαι αν ήταν τώρα, δεν ξέρω αν ήταν επί Μητσοτάκη.
2: Όπου κατηγορώ,
1: στο όριο ήταν.
2: Πρόσεξε. Το 89, ναι, έγιναν 2-3 εκλογές και ήρθε ο Μητσοτάκης με ένα
1: βουλευτή. Έμεινε 3 χρόνια, τον έφαγε ο Σαμαράς και μετά ξανά ήρθε ο Παπανδρέου.
2: Λοιπόν,
1: και τι έκανε ο Παπανδρέου? Τα έκανε μετά όλα αυτά?
2: Άκουσε.
1: Τι έκανε?
2: Άκουσε τι είπε. Είπε λοιπόν αν έχει νεοφιλελεύθερη λύση. Όχι μόνο είχαμε νεοφιλελεύθερη λύση, δεν έμεινε τίποτα στα χέρια του κράτους και της χώρας. Αυτά συνέβησαν όπως ακριβώς θα είπε. Και επειδή κατηγορούν και πολλοί λένε ναι, ξέρετε, τα φάγατε εσείς, δηλαδή εκείνο το χιδαίο που είπε ο Πάγκαλος με το Σιμίτι, γιατί είπαμε σήμερα οι εξυγχρονιστές είναι τα πρώτα βιολιά στην κυβέρνηση. Εάν λοιπόν το 89 λένε μα ήταν η χειρότερη, χρεοκόπησε η οικονομία το 89, ο Μακαρίτης, ο Δημήτρης, ο Τσοβόλας, ο καλύτερος υπουργός οικονομικών που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα τα 200 χρόνια και γι' αυτό είδε ο κόσμος χρυσή εποχή, έδωσε τα στοιχεία για το 89 που λέει Ανδρέα δώστα όλα, εκείνο που λένε επιγραμματικά, για να αποδώσουν δήθεν τη χρεοκοπία της χώρας σε εκείνα τα χρόνια. Και δίνει ο Δημήτρης ο Τσοβόλας, ο Μακαρίτης, ποια ήταν η κατάσταση το 89. Και δίνει τα στοιχεία και λέει το 61,5 του χρέους ήταν στη χώρα. Δηλαδή αυτό που σήμερα λέμε θα πάμε στο 136, το 61,5 της χώρας απολογιστικά ήταν το 89,90.
1: Άκουτονε.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Τσοβόλα δώστα όλα. Αυτό ήταν.
2: Αυτό ακριβώς λένε. Και δίνει ο Τσοβόλα στα στοιχεία και τότε οι εκδότες, γιατί τότε δεν ήταν οι καναλάρχες, ήταν οι εκδότες τα πρώτα βιολιά, όπως είναι σήμερα στην κεντρικά μέσα ενημέρωση οι καναλάρχες, το έθαψαν. 61,5. Αυτό που το χρέος το φτάσανε 150 και 200%.
1: Και,
2: ούτε στον
1: και,
2: ύπνο
1: και να φανταστείς, και να φανταστείς ότι, όταν, ότι η Χούντα το είχε στο 0%. Δηλαδή όταν η δικτατορία τελείωσε και έφυγε,
2: κοίτα,
1: η Ελλάδα, μισό λεπτό, όχι, είναι σημαντικό, η Ελλάδα δεν είχε δημόσιο χρέος. Ήτανε 0% το χρέος επί του ΑΕΠ. 0%. Και με το που βγήκε ο Καραμαλής και ξεκίνησαν τα ευρωπαϊκά κόλπα. Άρχισε λοιπόν το χρέος. Επί Παπανδρέου πήγε, ξέρω εγώ, όταν ανέλαβε ο Καραμαλής, δηλαδή πρόσφατα, πριν 20 χρόνια, δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το ΑΕΠ με το χρέος ήταν κοντά στο κάπου εκεί, στο 80%, 90%. Και ο Καραμαλής, στο τέλος, με το που μπήκαμε στο ευρώ, γιατί εκεί πέρα έγινε η τεράστια έκρηξη, δηλαδή με το που μας έβαλε ο Σιμίτης στο ευρώ και η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ και ξεκίνησε ο εύκολος και ο γρήγορος δανεισμός, πήγε το χρέος στο 200% επί του ΑΕΠ. Εντάξει, μετά ήταν αντίστροφη μέτρηση. Αλλά η Χούντα, εγώ δεν το κατάλαβα. Πώς μπορούσε η Χούντα και έφτιαξε δρόμους, εργοστάσια, ένα λεπτό. Ό,τι υπόδομη έχει η Ελλάδα, ακόμα και οι γέφυρες που έχει και οι δρόμοι, όλα φτιάχτηκαν επί δικτατορίας. Επί Χούντας. Ακόμα και το δίκτυο το ηλεκτρικό της χώρας. Δηλαδή, αυτά, εάν γινόντουσαν με μια δημοκρατική κυβέρνηση όπως αυτή, ο Τσοβόλας, ο Παπανδρέου και οι υπόλοιποι, ο Καραμαλής, σου λέω, ο Μητσοτάκης, όλους τους παιδιά τους βάλω μέσα, ο Τσίπρας, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν χρεωμένοι 2-3, μη σου πω και παραπάνω. Και η Χούντα τα έκανε τζάπα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
2: Ναι, κοίταξε, δεν γίνεται.
1: Εδώ θέλω να μου το πει ο Κικηδόπουλος.
2: Δεν τα
1: έκανε
2: τζάπα.
1: Τζάπα τα έκανε. Χωρίς να χρεώσει τη χώρα ούτε ένα ευρώ. Αφού όταν την παρέδωσε δεν ήταν χρεωμένη η χώρα.
2: Και για ποια στοιχεία μιλάς την περίοδο της Χούντας?
1: Τι για ποια στοιχεία, θα σου πω οικονομικά.
2: Αυτά που έβγαζε η ίδια Χούντα το 1974.
1: Αντικειμενικά είναι αυτά. Δεν είχε χρέος η χώρα μετά.
2: Το 1974 παρέδωσε στον Καραμαλή, όχι καμένη γη, κάτι χειρότερο από καμένη γη. Και έγινε προσπάθεια ανόρθωσης της χώρας μέχρι και το 80, έγινε προσπάθεια ανόρθωσης από εκείνη την κυβέρνηση. Και την οικουμενική και την κυβέρνηση του Καραμαλή τότε. Αλλά αυτό που έγινε ως οικονομική ανάπτυξη, επειδή στο τέλος της οκταετίας του Ανδρέα το δίνει ο Δημήτρης ο Τσοβόλας 61,5 και το έχει δώσει και γραφτά. Σήμερα ούτε στον ύπνο τους δεν μπορούν να τα δουν αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Όχι στο ξύπνιο τους.
1: Λοιπόν, οκ, okay. Εντάξει, ας το αφήσουμε το θέμα της εποχής εκείνης. Κάναμε τη μνήμα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Είπες και τα καλύτερα. Οκ, okay. Δεκτό, μέρα του είναι και όλα σήμερα του ανθρώπου. Μην τον εθάψουμε κιόλας εμείς εδώ πέρα ακόμα μία φορά. Η αλήθεια είναι ότι η δικτατορία δεν άφησε καλή οικονομία. 30,6% ήταν ο πληθωρισμός όταν τον παρέδωσε η δικτατορία του 1973.
2: Ποια στοιχεία της δικτατορίας να πάρουμε και να πούμε ότι είναι στοιχεία πραγματικά?
1: Και υπήρχε φυσικά και ύφεση και αρνητική ανάπτυξη, αλλά όλα αυτά σύμφωνα με τον ΟΣΑ, έτσι. Δηλαδή τώρα προσέξε.
2: Ό,τι μπορούσε.
1: Σύμφωνα με χώρες οι οποίες ήταν εναντίον της δικτατορίας. Δηλαδή, εγώ πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι επί Χούντας έγιναν οι υποδομές στο ελληνικό κράτος. Τώρα, τι και πώς, γιατί δεν γνωρίζω, δεν είμαι αυτής εδώ της εποχής. Δεν τα έχω παρακολουθήσει. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε τώρα και άπλητο χρόνο να το ψάξουμε το θέμα αυτή τη στιγμή για να το αναλύσουμε. Πάμε λίγο παρακάτω να συνεχίσουμε στην επικαιρότητα. Χειροπέδες και προφυλάκηση. Ένταλμα σύλληψης για 2 κακουργήματα από τον Βέλγο εισαγγελέα. Ζητάει. Το μακελιό είναι αυτό που τα λέει αυτά. Για τον Παπανδρέου λέει: ο μανιοκαταθλιπτικός ψεύτης με τις γκόμενες και μια Ελλάδα στο χάος. Αυτή είναι η οπτική της εφημερίδας Μακελιό για τον Παπανδρέου. Η εστία βουλιάζει στην διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου. Αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Η Εσπρέσο, οι ώρες της φρίκης. Λες και ξεπίδησε από τον κόκκινο κύκλο κοινική ομολογία του Νικάρη δολοφόνου της άτυχης Σταυρούλας. Η Εφημερίδα των Συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, Κατάρ γκέι 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και τα λοιπά και το έργο του. Και για το Στάρμερ, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία. Η Καθημερινή, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Η ψηφιακή εποπτεία της ΑΔΕ επεκτείνεται τώρα στις ενδοοικογενειακές τραπεζικές μεταβιβάσεις, αναζητώντας αδήλωτες δωρεές και φορολογικές παραβάσεις ανάμεσα σε εκατομμύρια συναλλαγές μεταξύ γονέων και παιδιών. Στο επίκεντρο μπαίνουν γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί, καθώς και η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για ελεύθερες μεταφορές. Εξετάζεται αναλυτικά ποιος κατέθεσε, διαχειρίστηκε ή τελικά ωφελήθηκε, ώστε να εντοπιστούν άτυπες και διαδοχικές δωρεές. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες πράξεις μέσω της πλατφόρμας My Property.
2: Τώρα αυτό τι ιστορία είναι τώρα.
1: Άκου εδώ. Αν και η διαδικασία στοχεύει τη μεγάλη φοροδιαφυγή, νέα δεδομένα προκύπτουν για τις απλές οικογενειακές συναλλαγές. Δηλαδή τώρα πρόσεξε. Έχεις ένα λογαριασμό 10 χιλιάρικα
2: και δίνεις το παιδί σου τα
1: πέντε. Βάζεις το παιδί σου συνδικαιούχο.
2: Ναι.
1: Και το παιδί σου κάνει μια μεταφορά τα 10 χιλιάρικα σε ένα λογαριασμό που δεν είσαι εσύ συνδικαιούχος.
2: Ναι.
1: Τι θα γίνει, θα πληρώσεις, δηλαδή είσαι παραβάτης.
2: Θα το φορολογήσει.
1: Θα το φορολογήσει αυτό.
2: Τα λεφτά που έβγαλε και πήγε εκεί δεν τα φορολόγησε.
1: Έλαντε.
2: Δεν τα φορολόγησε και
1: πήρε. Ναι, φορολογημένα λεφτά. Και... αλλά σου λέει έπρεπε να τα φας εσύ, δικά σου ήταν, δεν ήταν του παιδιού σου.
2: Θα μου πεις τι θα κάνω. Θα μου επιβάλλεις εσύ τι θα κάνω εγώ στην οικογένεια.
1: Έλαντε.
2: Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Έλαντε. Έλαντε.
2: Εκεί στην ΑΔΕ μου φαίνεται έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει φαίνεται. Εγώ δεν μιλάω
1: στο μικρόφωνο Γιάννη μιλάω. Ίσχυασε το μικρόφωνο.
2: Εγώ δεν μιλάω για υπέρογκα ποσά εκατομμυρίων. Αλλά αυτές οι συναλλαγές μεταξύ οικογενειών. 5, 10, 20 χιλιάδες, 30, 50.
1: Στο τέλος δηλαδή δεν θα μπορεί ο παππούς να δώσει χαρτζιλίκι στο εγγόνι.
2: Διότι
1: θα πρέπει να το φορολογεί η ΑΔΕ για να πάρει χαρτζιλίκι.
2: Λένε για μεγάλα ύψη ποσών, λένε για μεγάλα ύψη, αλλά τελικά θα καταλήξουμε να μεταβιβάζει ο γονέας 5 χιλιάρικα στο παιδί του γιατί τα χρειάζεται και να του λέει έλα εδώ που τα βρήκες. Έτσι. Εκεί θα καταλήξει να
1: έτσι.
2: Γίνει το θέμα.
1: Έτσι.
2: Δεν είναι τα 800 χιλιάρικα το 1 εκατομμύριο, γιατί αυτό το βλέπεις και αν θέλεις το πιάνεις και δεν.
1: Έχει
2: δεν
1: 50 χιλιάρικα, έχει 50 χιλιάρικα ο πατέρας στην άκρη.
2: Να το ανακοινώσεις. Αυτό το πιάνεις. Δεν χρειάζεται.
1: Δούλευε μια ζωή.
2: Για ποιον τα λες αυτά.
1: Δούλευε μια ζωή. Έχει 50 χιλιάρικα ο πατέρας στην άκρη. Δεν μπορεί να δώσει το παιδί του 50 χιλιάρικα.
2: Και θα του πεις έλα εδώ που τα βρήκες.
1: Και να του πεις έλα εδώ τα άδωσες χωρίς να φορολογηθείς για γονική δωρεά, ξέρω εγώ.
2: Όταν
1: και έπρεπε να το κάνεις μέσα, πώς το λέει, από το My Property. Έπρεπε να το κάνεις μέσα από το My Property πλατφόρμας. My Property. Για να μην δηλαδή παλάβα πράγματα.
2: Επικαλούνται τα υψηλά ποσά, επικαλούνται μεγάλα υψηλά ποσά, αλλά τελικά θα καταλήξει να ελέγχουν αυτά τα μικροποσά.
1: Βέβαια, όλα θα ελέγχουν.
2: Αυτά θα ελέγχουν στο
1: τέλος. Τα πάντα. Τα πάντα θα ελέγχουν.
2: Και να ελέγχουν σε τι. Να του πούνε τι. Τι να του εξηγήσουν. Με βάση ποιο νόμο να του πει έλα εδώ πλήρωσε πρόστιμο. Γιατί δεν με ρώτησε σε μένα αν πρέπει να φορολογηθώ.
1: Καταρχάς, από τη στιγμή που ήταν παράνομο, για ποιο λόγο οι τράπεζες επιτρέπουν τους κοινούς λογαριασμούς.
2: Δηλαδή εδώ θα καταργήσουν και τον καπιταλισμό μου φαίνεται.
1: Δηλαδή αν είναι έτσι να καταργήσουν τους κοινούς λογαριασμούς. Έτσι
2: τον καπιταλισμό να καταργήσουν.
1: Να τον καταργήσουν.
2: Να τον καταργήσουν, θα τελειώσει.
1: Δηλαδή τι θα γίνει. Άμα δηλαδή απαγορεύεται ο πατέρας να έχει κοινό λογαριασμό με τον παππού, με το εγγόνι και με το παιδί.
2: Ναι.
1: Ωραία, ας τον καταργήσουν. Γιατί επιτρέψανε οι τράπεζες να βάζω εγώ συνδικαιούχο στο λογαριασμό μου. Το γιο μου, τι ξέρω εγώ το. Έτσι δεν είναι. Αφού τον βάζω συνδικαιούχο, δεν σημαίνει ότι και τα λεφτά είναι και του παιδιού μου που βάζω εκεί πέρα μέσα.
2: Βέβαια.
1: Γιατί το βάζω δηλαδή συνδικαιούχο, για πλάκα. Για να μην μπορεί να πάρει λεφτά το παιδί.
2: Σε σένα θα εξηγήσω.
1: Για να μην μπορεί να πάει να τα πάρει από το λογαριασμό, το τα πάει σε έναν άλλο λογαριασμό. Δηλαδή εγώ είχα 1 εκατομμύριο ευρώ σε μία τράπεζα. Και βάζω συνδικαιούχο το παιδί μου. Και πάει το παιδί μου και αγοράζει ένα κότερο. Με αυτά τα λεφτά. Δεν μπορεί.
2: Βέβαια.
1: Παγορεύεται δηλαδή, κατά την ΑΔΕ αυτό εδώ είναι, έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ, με άλλο τρόπο να γίνει. Δεν έπρεπε να γίνει. Ωραία. Πήγαινε τότε ΑΔΕ στην τράπεζα και τράβα το αυτή της τράπεζας, γιατί το ξέραμε στην τελική.
2: Το εκατομμύριο που έχει στο λογαριασμό δεν το φορολόγησε η ΑΔΕ?
1: Βεβαίως, φορολογημένο.
2: Όταν είσαι πράχθη δεν το φορολόγησε?
1: Και βέβαια.
2: Μετά από αυτό, ποιες είναι οι εξηγήσεις που πρέπει να σου δώσει?
1: Έλατε, πρέπει δηλαδή εμένα μου κάνει κουμάντο τι θα το κάνω?
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά σου λέω, αν θέλανε να πιάσουν τα μεγάλα ποσά που γίνονται συναλλαγές μέσω αυτών των λογαριασμών, καθώς λένε, αν θέλανε να πιάσουν τα μεγάλα ποσά, ευκολότατα τα βρίσκουν και ξέρουν και που γίνονται οι συναλλαγές και ποιοι είναι εκείνοι που τα μεταβιβάζουν με αυτόν τον τρόπο και που πάει το εκατομμύριο και τα εκατομμύρια. Αυτά τα βρίσκουνε. Είναι η πρόφαση για να πάνε στα μικρά.
1: Τα έχουν παίξει εκεί πέρα. Δηλαδή η κυβέρνηση
2: είναι η πρόφαση για να πάνε στα μικρά.
1: Ναι.
2: Η πρόφαση για να πάνε στα μικρά.
1: Ναι. Θέλουν να τα πάρουν από παντού, από τους πάντες.
2: Έτσι.
1: Το κατάλαβες, θέλουν να τα πάρουν από τους πάντες. Δεν θέλουν να αφήσουν απ' έξω κανένα. Και να σου πω και κάτι. Άμα θέλουν να τα πάρουν από τους πάντες, ξέρεις πως πρέπει να τα πάρουν? Με τις δηλώσεις πόθεν έσχες.
2: Κάνε την άμεση φορολογία.
1: Άκου. Stop. Όχι. Αυτοί εδώ πρέπει να κάνουν ουσιαστικά, πρέπει να, αν ήθελαν να είναι σωστοί και να δουν ποιοι κλέβουν και ποιοι δεν κλέβουν σε αυτήν εδώ τη χώρα, έπρεπε να πιάσουν τις περιουσίες όλων των Ελλήνων που έχουν και να δουν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το πόθεν έσχες για τους δημοσιογράφους, για τους δημόσιους ξέρω εγώ, υπαλλήλους που είναι σε ελεκτικές θέσεις, για τους πολιτικούς κτλ. Για τους... Να μην λέω επαγγέλματα. Να πω επαγγέλματα για τους γιατρούς, παράδειγμα.
2: Να σου πω.
1: Για οποιοσδήποτε άλλους που είναι σαν τους γιατρούς και οι οποίοι είχαν πρόσβαση σε φακελάκια, σε μαύρα χρήματα, σε. Το έχουν κάνει αυτό να δούνε αν δικαιολογείται από το 1,5 χιλιάρικο ή το σπίτι, ξέρω εγώ, το κότερο, η βίλα ή το οτιδήποτε.
2: Αν το κάνουν αυτό που λες,
1: ας το κάνουν αυτό.
2: Θα πρέπει να το κάνουν και για τους εαυτούς τους.
1: Βεβαίως, θα το κάνουν και για τους εαυτούς τους. Από εκεί να ξεκινήσουν. Από τους εαυτούς τους.
2: Αυτό έλειπε να κάνουν.
1: Αυτό
2: έλειπε να κάνουν.
1: Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Κόσμος 938.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
15: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε τώρα στην κόντρα. Στην κόντρα νιούς. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νουδού ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη ΜΚΟ, που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο.
1: Καλά, τώρα εδώ υπάρχει μια αντίφαση.
0: Τι
1: επίτροπος
0: αντίφαση?
1: Και μέλος ΜΚΟ. Πώς γίνεται? Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος ΜΚΟ οργάνωσης. Γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Στέκει. Είναι δυνατόν η διοίκηση της Ευρώπης, η Επίτροπη, το κομμάτι της Ευρώπης να είναι μέλος ΜΚΟ? Δεν ξέρω. Διαρωτώ με. Όπως διαρωτάται και ο καθένας. Τι συμβαίνει?
0: Μόλις
1: το
0: ρώτησα τώρα στο AI και μου λέει, η εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ και οι πληρωμές που έλαβε ήρθαν στο φως της δημοσιότητας στα τέλη του 2022 στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Qatar Gate. Πρόκειται για τη ΜΚΟ Fight Impunity, με αντικείμενο την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άκου τώρα ΜΚΟ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Και ήταν η πρώτη παράνομη. Τι ακούμε? Εδώ γελάμε. Ένα λεπτάκι.
1: Ψυχραιμία.
0: Ψυχραιμία. Την οποία είχε ιδρύσει ο πρώην Ιταλός Ευρωβουλευτής Αντώνιο Πατσέρι, ο οποίος και πρωταγωνίστηκε στην υπόθεση διαφθοράς. Ήταν αυτός ο γκόμενος της Καϊλή?
1: Δεν ξέρω τι ήταν.
0: Το δούμε αλλά, μετά. Περίμενε.
1: Αλλά είναι και Ιταλοί.
0: Κάτι τέτοιο ήταν. Αυτός ήταν της Καϊλή. Περίμενε να δούμε.
1: Οι Ιταλοί είναι οι πρώτοι διδάξαντες.
0: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συμμετείχε στη ΜΚΟ ως επίτιμο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μαζί με άλλες γνωστές διεθνείς προσωπικότητες, όπως η πρώην ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φεντερίκα Μαργκερίνη και ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέφ. Τι λες τώρα? Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, ο ρόλος ήταν καθαρά τιμητικός, χωρίς καμία εκτελεστική διαχείριση. Αρμοδιότητα για τα οικονομικά ή δράση της οργάνωσης. Η αμοιβή τώρα. Η αμοιβή αφορούσε μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες και την προώθηση των σκοπών της ΜΚΟ. Το ποσό ανερχόταν σε 5.000 ευρώ μεικτά το μήνα, περίπου 3.750 ευρώ καθαρά. Η πληρωμή διήρκησε για ένα χρόνο, από το Φεβρουάριο του 2021 έως το Φεβρουάριο του 2022, φτάνοντας συνολικά τις 60.000. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι το ποσό αυτό δηλώθηκε κανονικά στις φορολογικές του δηλώσεις στην Ελλάδα και στο Ποθενέσκες, και το Φεβρουάριο του 2022 ζήτησε τη διακοπή της αποζημίωσης επειδή η δραστηριότητα της ΜΚΟ είχε ατονίσει. Επειδή ο Αβραμόπουλος είχε διατελέσει Επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρώπης μεταξύ 2014 και 2019, δεσμευόταν από κανόνες δεοντολογίας για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που μπορούσε να αναλάβει μετά τη θυμία του, την θητεία του. Για να δεχτεί τη θέση και την αμοιβή, είχε ζητήσει και λάβει επίσημη γραπτή έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της Ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δεκέμβριο του 2020. Άκου τι είχε κάνει ο Αβραμόπουλος.
1: Είχε πάρει άδεια δηλαδή.
0: Βεβαίως. Η στάση του μετά το σκάνδαλο. Μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο Qatar Gate και συνελήφθη ο ιδρυτής της ΜΚΟ Αντώνιο Παντζέρι, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος παραιτήθηκε αμέσως και αμετάκλητα από την Επιτροπή, ζητώντας την αφαίρεση του ονόματός του από την ιστοσελίδα. Έκτοτε ο ίδιος τονίζει σταθερά ότι η συμμετοχή του ήταν απόλυτα νόμιμη, διαφανής και εγκεκριμένη από τα ανώτατα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι δεν είχε καμία γνώση της εμπλοκής στις παράνομες δραστηριότητες και τα δίκτυα επιρροής που είχε στήσει ο Παντσέρι με το Κατάρ και το Μαρόκο.
1: Άρα, εφόσον αυτά είναι αληθινά.
0: Άρα.
1: Εφόσον είναι αληθινά.
0: Άρα, ναι.
1: Και ενέκρινε η σημερινή πρόεδρος της Επιτροπής αυτές τις δραστηριότητες. Η Βελγική Εισαγγελία θα απευθυνθεί και στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιν να τη ρωτήσει.
0: Άρα,
1: αυτά που λένε είναι αλήθεια, εκείνη ελέγχεται για αυτά. Λοιπόν, δεν πρέπει να ελεγχθεί και εκείνη για αυτά. Εάν εκδίδεις ένταλμα σύλληψης για τη συμμετοχή εκείνων που ενέκρινε τη συμμετοχή, όπως λέει ο Αβραμόπουλος, δεν θα τον ελέγξεις? Και τη σημερινή επίτροπο, εκεί δεν θα πάει η εισαγγελία να ελέγξει, να ρωτήσει εν πάση περιπτώσει τι λένε αυτοί εδώ, ότι εσύ τα ενέκρινες όλα αυτά, όταν φτάνει στο σημείο να εκδίδεις ένταλμα σύλληψης?
0: Λοιπόν, άκου πόσο βρώμικο είναι το ευρωπαϊκό αυτό εδώ κατεστημένο
1: οικοδόμημα
0: που μας κουνάει εμάς το δάχτυλο.
1: Έτσι.
0: Και μας εγκαλεί για διαφθορά τους Έλληνες.
1: Και εφάρμοσε πάνω μας τη χτινοδία των μνημονίων. Άκου, η γερμανοκρατούμενη Ευρώπη.
0: Άκου πόσο βρώμικο είναι. Τα κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η ύπατη εκπρόσωπος Φεντερίκα Μοργκερίνη, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Μπερνάρ Κουζνέβ, όπως και ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό Δημήτρης Αβραμόπουλος, όπως και πολλά άλλα ονόματα και στελέχη, τα έβαζε βιτρίνα μία ΜΚΟ που λεγόταν η ΜΚΟ Fighting Punity, με αντικείμενο την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τους έβαζε αυτούς βιτρίνα γιατί, για να κάνει από πίσω παιχνίδια με το Κατάρ. Πόσο ασυνείδητη αν είναι η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι, δείχνει αυτό εδώ το μεγάλο σκάνδαλο του Κατάρ Γκέιτ. Άνθρωποι, δεν μιλάω για τον Αβραμόπουλο, για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, μιλάω για όλο αυτό εδώ το σύστημα, το οποίο έπαιρνε υποτίθεται βιτρίνες, πρόσωπα βιτρίνες, τους είχε με μισθό μηνιάτικο, παράδειγμα, και όχι μόνο αυτόν, αλλά και τη Μαργκερίνη και όλες αυτά εδώ, τα κορυφαία στελέχη της Ευρώπης. Και τι έκανε αυτή εδώ η ΜΚΟ? Έπαιρνε χρήματα, ξέπλαινε χρήματα από το Κατάρ για να προωθεί αντιευρωπαϊκές αποφάσεις, αντιελληνικές αποφάσεις.
1: Υπέρ του Κατάρ.
0: Υπέρ του Ισλάμ.
1: Υπέρ του Ισλάμ.
0: Υπέρ του επεκτατικού Ισλάμ. Αυτή είναι η Ευρώπη που κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα σήμερα. Και να μας μιλήσουν αυτοί για διαφθορά.
1: Και σήμερα και την περίοδο των μνημονίων που έδωσαν τη μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα, που δεν έγινε ούτε στον πόλεμο, ούτε στον παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, δεν είναι απορία, δεν είναι άξιον απορίας.
0: Αυτή εδώ
1: εσύ
0: η ΜΚΟ...
1: που εκδίδεις ένταλμα σύλληψης και έχεις στα χέρια σου ή δεν έχεις ή ακούς από αυτόν που εκδίδεις ότι αυτό ενεκρίδη από την Κομισιόν, εκείνους δεν θα τους ελέγξεις?
0: Η χρηματοδότηση της ΜΚΟ αυτής είναι ενδιαφέρουσα, να δούμε από πού προέρχεται. Λοιπόν, βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών της βελγικής δικαιοσύνης και των διοκτικών αρχών. Πρόσεξε, οι βελγικές διοκτικές αρχές είναι αυτές οι οποίες το ξεσκέπασαν. Όχι η Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μας το παίζουν αδιάφθοροι και μας κουνάνε το δάχτυλο.
1: Μα αυτοί ασχολούνται εδώ και μερικά χρόνια με αυτό το θέμα. Αυτές οι αρχές ασχολούνται.
0: Λοιπόν, οι βελγικές αρχές λοιπόν αποκάλυψαν ότι η ΜΚΟ αυτή λειτουργούσε ως βιτρίνα για το ξέπλυμα χρήματος και την διοχέτευση δωροδοκιών. Ξέπλαινε χρήμα λοιπόν αυτή η ΜΚΟ. Σύμφωνα με τις δικαστικές έρευνες, τις ομολογίες των εμπλεκομένων, κυρίως του ιδρυτή της Αντώνιο Πατζέρη, και τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η ΜΚΟ έπαιρνε χρήματα από τις μυστικές εξής πηγές. Πρώτον, μυστικά κονδύλια από ξένα κράτη, Κατάρ και Μαρόκο. Η κυβέρνηση του Κατάρ διοχέτευε μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω της ΜΚΟ αυτής, με σκοπό να εξαγοράσει πολιτική επιρροή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να βελτιώσει τη διεθνή της εικόνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα εν ώψη και του Μουντιάλ και να πετύχει ευνοϊκές πολιτικές αποφάσεις για τους Καταριανούς, παράδειγμα βίζα και τέτοια. Μαρόκο. Αντίστοιχα, μυστικές υπηρεσίες του Μαρόκο χρησιμοποιούσαν το ίδιο δίκτυο για να επηρεάσουν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα, όπως το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας και οι αλλιευτικές συμφωνίες. Τι θα συμβαίνει τώρα με άλλα κράτη, σκέψου. Και εδώ είναι τώρα μία... Σκέψου τι είναι το ευρωπαϊκό αυτό οικοδόμημα. Πάμε παρακάτω, κάτσε μισό λεπτό. Ανύπαρκτοι εικονικοί δωρητές. Στα χαρτιά και στις επίσημες εκθέσεις, η ΜΚΟ συγκεκριμένη δήλωνε ότι στηρίζεται οικονομικά από ιδιώτες δωρητές και φιλανθρωπικά ιδρύματα, προκειμένου να δικαιολογεί την νομιμότητα των εσόδων της. Ωστόσο, οι έρευνες έδειξαν ότι περισσότερες από αυτές τις δωρεές ήταν εικονικές. Τα μετρητά από το Κατάρ και το Μαρόκο μεταφέρονταν συχνά σε βαλίτσες, κατατίθενταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω παρένθετων προσώπων ή διακινούνταν μεταξύ άλλων εταιριών κέλυφος και στη συνέχεια εμφανίζονταν ως νόμιμες χορηγίες προς την ΜΚΟ. Άκου, άλλων εταιριών κέλυφος. Shell companies. Τι άλλο θα μάθουμε.
1: Όμορφος,
0: έχω κι άλλα να σου πω.
1: Όμορφος κόσμος ευρωπαϊκός,
0: ναι.
1: Αγγελικά πλασμένος.
0: Ναι, αυτή είναι η... τα πρότυπα. Πάμε παρακάτω, δούμε τώρα τι άλλο γίνεται. Λοιπόν, ακούστε. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία που αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ήταν ότι η Fight Impunity δεν είχε λάβει ποτέ ούτε ένα ευρώ από προϋπολογισμό της Ένωσης ή από κάποιο επίσημο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Μάλιστα, η οργάνωση είχε αποφύγει εσκεμμένα να εγγραφεί στο Μητρό Διαφάνειας της Ευρώπης, το οποίο είναι υποχρεωτικό για όσες ΜΚΟ θέλουν να συμμετέχουν επίσημα σε ακροάσεις και να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους. Παρά την απουσία εγγραφής, ο Πετζέρη εκμεταλλευόταν τις προσωπικές του διασυνδέσεις ως πρώην Ευρωβουλευτής για να αποκτά πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, χρησιμοποιώντας το βαρύ όνομα της ΜΚΟ και των προσωπικότητων που συμμετείχαν σε αυτήν ως εγγύηση αξιοπιστίας. Άρα πρόσεξε, είναι σημαντικό αυτό. Γιατί η ΜΚΟ η συγκεκριμένη εσκεμμένα είχε αποφύγει να εγγραφεί στο Μητρό Διαφάνειας της Ευρώπης, το οποίο είναι υποχρεωτικό για όσες ΜΚΟ συμμετέχουν επίσημα σε ακροάσεις και χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς πόρους.
1: Και αυτή ήταν κατά της ατιμωρησίας. Αυτή η οργάνωση ήταν, λέει, κατά της ατιμωρησίας. Αλλά οι προσωπικότητες που πληρώνονταν από την οργάνωση αυτή, τι προσέφεραν στην οργάνωση για να πληρωθούν? Ποιο ήταν το αντίτιμο? Γιατί τους πλήρωναν? Γιατί είχαν μισθό? Τι προσέφεραν? Ποια ήταν η υπηρεσία που προσέφεραν στην οργάνωση για να πληρώνονται? Όπως λέει και ο...
0: Άκου κάτι, περίμενε, δεν κατάλαβες. Έτσι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καλύψει τα ανώτα της.
1: Ναι.
0: Ότι εμείς δεν πληρώσαμε ποτέ αυτή τη ΜΚΟ. Εντάξει, έτσι είπανε. Όμως, τα πράγματα... δεν είναι ακριβώς ρόδινα και παρθένα για την άμεμπτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Αντώνιο Πατζέρη και συνεργάτες του δεν χρησιμοποιούσαν μόνο τη συγκεκριμένη Fight Impunity. Λειτουργούσαν σε στενή συνεργασία και με μία άλλη παλιότερη και πλήρως αναγνωρισμένη ΜΚΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έπαιρνε κορδίλια, την No Peace Without Justice. Είχαν δύο ΜΚΟ. Μία ενταγμένη στα ευρωπαϊκά κονδύλια και μία που δεν ήταν ενταγμένη στα ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Δίπορτο το
0: είναι. Δίπορτο, εννοείται. Και στη μάλιστα, πάμε. Αυτή η δεύτερη οργάνωση είχε λάβει εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικά κονδύλια και μάλιστα πάνω από 4,6 εκατομμύρια ευρώ από το 2006.
1: Και ο κόσμος ψάχνει το μέρο κάμα το έξω.
0: Βέβαια, βέβαια. Και εδώ πέρα τώρα η Κοβέση ήρθε να βάλει στη φυλακή τους πάντες. Για 1 εκατομμύριο. Πάμε παρακάτω. Κάτσε τώρα, έχει γέλιο. Οι βελγικές αρχές διαπίστωσαν ότι τα δίκτυα των δύο οργανώσεων των δύο ΜΚΟ αυτό, ήταν συγκοινωνούντα δοχεία.
1: Έλατε.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι έμεσα χρήματα που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό σύστημα κατέληγαν στους ίδιους κύκλους.
1: Περνούσαν από την άλλη πόρτα και ερχόντουσαν πάλι εδώ.
0: Με κάποιο τρόπο. Πάμε να δούμε γιατί ψάχνοντας βρίσκει κανείς. Το κόλπο με τα πιλωτικά προγράμματα. Στην ευρωπαϊκή, The Pilot Project. Sorry, The Pilot Projects.
1: Αυτά είναι που λένε ευρωπαϊκός εξυγχρονισμός.
0: Βεβαίως. Υπήρχε στα σκαριά και ακόμα δεν έχεις μάθει τίποτα. Άκου λοιπόν τώρα, Γιάννη. Υπήρχε στα σκαριά ένα προσχέδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας.
1: Αυτό είναι.
0: Ο Παντζέρη είχε καταφέρει μέσω φιλικών του ευρωβουλευτών να προωθήσει αυτό το πιλωτικό έργο ώστε να εγκριθεί και να χρηματοδοτηθεί στο μέλλον. Αν το σκάνδαλο δεν είχε αποκαλυφθεί το Δεκέμβριο του 2022, η ΜΚΟ θα αποκτούσε πολύ σύντομα πρόσβαση σε επίσημα ευρωπαϊκά κονδύλια, έχοντας ήδη στρώσει το έδαφος.
1: Χάλασε η δουλειά.
0: Χάλασε. Χάλασε η δουλειά για τα πολλά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τη χάλασαν οι... Γιατί η παράλληλη ΜΚΟ, το συγκοινωνών δοχείο της, γιατί είχε δύο με τον ίδιο ακριβώς σκοπό, ήταν κανονικά μέσα στα ευρωπαϊκά προγράμματα και έπαιρνε κανονικά. Το συμπέρασμα, λέει η Κομισιόν, δεν πρόλαβε να της δώσει απευθείας χρήματα. Γι' αυτό και θεσμικά η ΜΚΟ που ήταν στα μαύρα εμφανίζεται με μηδενική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όμως η οργάνωση επιβίωνε μέσα στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα, παρασιτώντας σε άλλες χρηματοδοτούμενες ΜΚΟ και εκμεταλλευόμενη τις διασυνδέσεις των στελεχών της. Αυτά τα όμορφα.
1: Παραμένει η απορία αυτή και δεν έχει εξήγηση. Όλοι αυτοί που εμισθοδοτούν το από αυτήν τη ΜΚΟ, τι προσέφεραν? Ποια ήταν η υπηρεσία που προσέφεραν για να πληρώνονται? Τι ήταν αυτό?
0: Αυτοί που μισθοδοτούνταν,
1: τι προσέφεραν για να μισθοδοτούνται?
0: Άκου, προσέφεραν.
1: Άσχετα ότι λένε ότι εφορολογούνται.
0: Έχει δύο όψεις το νόμισμα. Η μία όψη του νομίσματος είναι η άμεση και η πραγματική, που λέει ότι προσέφεραν υπηρεσίες στο Κατάρ και στο Μαρόκο και στο Ισλάμ.
1: Α, γι' αυτό πληρώνονται.
0: Περίμενε. Η ΜΚΟ αυτό το σκοπό είχε στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Τι έκανε? Εξαγόραζε ψήφους ευρωβουλευτών και πολιτικές. Με λεφτά, καταριανά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό ήταν ο σκοπός της.
1: Εισαγωγή συναλλάγματος.
0: Ναι, έφερνε μαύρα χρήματα, τα ξεπλένανε με εταιρείες, ναι, όπως είπαμε και διαβάσαμε προηγουμένως κτλ. Η μία όψη ήταν αυτή. Η άλλη όψη ήταν ότι υπήρχαν και κάποιες προσωπικότητες, όπως ο Αβραμόπουλος, όπως η Φεντερίκα Μοργκερίνη, η πρώην αυτή της Επιτροπής, πώς τους λένε, και ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας. Όχι μικρά ονόματα.
1: Ναι.
0: Σοβαρές προσωπικότητες.
1: Ναι.
0: Τις οποίες αυτή εδώ η ΜΚΟ τους έβαζε βιτρίνα. Τώρα, το εάν γνώριζαν αυτοί την δραστηριότητα των ΜΚΟ ή όχι, δεν το ξέρω. Αλλά για μένα η άγνοιά τους είναι η λιθιότητα.
1: Όχι, άγνοια νόμου απαγορεύεται.
0: Ένα λεπτό. Εάν εμένα με πιάσει κάποιος και μου πει, Λοΐζο, έλα εδώ φίλε μου, θα σου δίνω 5.000 ευρώ το μήνα μεικτά.
1: Αλλά θέλω να μου κάνεις αυτό.
0: Για να μπεις μέσα στη ΜΚΟ αυτήν και να είσαι επίτιμο μέλος.
1: Ναι, γιατί θα σου τα δίνω τα 5.000.
0: Εντάξει, ωραία, εγώ ένα λεπτάκι.
1: Τι θα μου προσφέρεις εσύ?
0: Δεν θα ρωτήσω αυτή εδώ η ΜΚΟ τι προσφέρει.
1: Ναι, τι θέλεις να σου κάνω? Τι θέλεις να σου δώσω?
0: Μου τίποτα. Τίποτα δεν θέλω να μου κάνεις. Μ' αρέσεις επειδή είσαι δημοσιογράφος τώρα, εσείς οι δύο μου αρέσετε έτσι όπως τα λέτε, και θέλω να σας βάλω υπαλλήλους στη ΜΚΟ και να σας δίνω από 5.000.
1: Γιατί έτσι σου φέξε?
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, έτσι σε συμπάθησα.
1: Εντάξει.
0: Είσαι μεγάλη προσωπικότητα.
1: Εντάξει.
0: Μ' αρέσουν τα γυαλιά σου.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, και έρχεται λοιπόν σε μένα και μου το λέει αυτό.
1: Να πάνε και στον ΟΑΕΒ.
0: Ένα λεπτό.
1: Να μαζέψουν τους άνεργους να τους δώσουν.
0: Περίμενε. Εγώ λοιπόν τώρα τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση? Το πρώτο πράγμα που ρωτάω είναι, συγγνώμη, ένα ερώτημα, έτσι. Η ΜΚΟ αυτή τι σκοπό έχει? Τι κάνει? Τι θέλεις από μένα να κάνω?
1: Τι θέλεις να κάνω?
0: Βεβαίως. Ναι. Γιατί με βάζεις και μου δίνεις 5.000? Παράδειγμα. Θέλω, ξέρω εγώ, Να λες καλά λόγια για τη ΜΚΟ μου. Μάλιστα. Τι σκόπους έχει η ΜΚΟ σου? Τη δικαιοσύνη, το justice στην Ευρώπη. Μάλιστα. Η ΜΚΟ σου είναι δηλωμένη, είναι νόμιμη με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Από πού βρίσκει λεφτά η ΜΚΟ? Όχι, δεν παίρνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από πού βρίσκει λεφτά?
1: Τι σε νοιάζει εσένα αφού τα παίρνεις?
0: Από χορηγίες. Α, καλά, άμα μπει σε αυτή τη συζήτηση, σε έχει απορρίψει, εννοείται. Αυτός που ζούρκεται και σου κάνει την πρόταση. Έτσι δεν είναι?
1: Εσύ τα παίρνεις και μη σε νοιάζει από πού έρχονται.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι το εξής. Okay, εγώ τα παίρνω και μη με νοιάζει. Ήταν νόμιμα τα λεφτά που παίρνω? Που έπαιρνα? Εδώ είναι τώρα το θέμα. Προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση των υψηλά αυτών ιστάμενων προσώπων, τα λεφτά αυτά εδώ δεν ήταν νόμιμα. Η διαδικασία μπορεί να ήταν νόμιμη, τα λεφτά μάλλον ήταν περίεργα λεφτά που ξεπλενόντουσαν από το Κατάρ. Αυτό τουλάχιστον βγάλουν. Σοβαρό μπέρδεμα, σοβαρό μπλέξιμο και καταλήγουμε και πρόσεξε. Δεν είναι σε επίπεδο ενός απλού προσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε τώρα για δημοσιογράφους, γιατρούς, πολιτικούς μικρούς, ξέρω εγώ, τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ μιλάμε για το Champions League της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τις κορυφές.
0: Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για το Champions League της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μα γι' αυτό και είναι η απορία. Ενεκρίθη, λέει, από την Κομισιόν αυτό.
0: Λοιπόν, εάν τα κεφάλια...
1: Έλα εδώ εσύ που ενέκρινες. Η εισαγγελία του Βελγίου δεν το είδε αυτό? Έλα εδώ εσύ που ενέκρινες αυτή τη διαδικασία και την πράξη.
0: Έτσι.
1: Εσύ δεν θα εξηγήσεις την εισαγγελία γιατί το ενέκρινες? Είτε σε λένε Φόντερ Λάιεν, είτε σε λένε όπως σε λένε.
0: Τρελά
1: δεν θα
0: πράγματα.
1: Εξηγήσεις.
0: Τρελά πράγματα.
1: Όπως και εδώ όταν γινόταν η δίκη του Τσοχατζόπουλου και επικαλέστηκε ο Μακαρίτης ότι αυτό πέρασε από το Κισεα. Όταν κατηγορούσαν τον Τζοχατζόπουλο ότι τα πήρε και καταδικάστηκε, επικαλέστηκε και λέει το Κισεα ψήφισε αυτά. Δεν θα ρωτήσετε και τον τότε πρωθυπουργό και τους άλλους του Κισεα?
0: Τώρα βέβαια ο Αβραμόπουλος.
1: Δεν τους ρώτησαν βέβαια.
0: Ο Αβραμόπουλος τώρα μπορεί και να την πάτησε σαν χαζός. Γιατί σου λέει είναι η Φρεντερίκα Μοργκερίνη στη ΜΚΟ αυτήν, είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτήν εδώ τη ΜΚΟ, μου κάνουν και εμένα πρόταση τιμητική να μπω τιμητικά μέσα σε αυτήν εδώ την ΜΚΟ. Το σκέφτηκε ο άνθρωπος, σου λέει εντάξει, ξέρεις, εκεί πέρα και όλα στην Ευρώπη έχουν και αυτή τη μεγαλομανία. Σου λέει, ξέρεις, τα πρόσωπα όλα, τα υψηλά ιστάμενα, ονόματα. Κατάλαβες τώρα, παίζει, σου λέει. Πω, τιμητική διάκριση, θα με πληρώνουν κιόλας. Εντάξει, δεν είχε ο Αβραμόπουλος ανάγκη τα 60 χιλιάρικα. Ο Αβραμόπουλος είναι 100 χρόνια στην πολιτική, η περιουσία του είναι πολλαπλάσια. Εντάξει, αλλά μπορεί να την πάτησε και σαν βλάκας. Μπορεί να μην ήξερε τι κάνει αυτή η ΜΚΟ και το πιθανότερο είναι ότι δεν ήξερε τι κάνει αυτή εδώ η ΜΚΟ. Αλλά ΜΚΟ είναι. Δεν έπρεπε να ρωτήσεις?
1: Δεν υποψιάζεσαι.
0: Οι βλακίες πληρώνονται δυστυχώς.
1: Δεν υποψιάζεσαι γιατί με πληρώνουν. Δεν διαρωτάσαι.
0: Λοιπόν, πρέπει τώρα να κλείσουμε την εκπομπή. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ή να πάμε σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε.
1: Να πάμε, ό,τι θέλεις να πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε γιατί έχουμε ακόμα πολλά να πούμε.
2: Κόσμος 938.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακά Λαδερό, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιό στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
11: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
12: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
11: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
12: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
11: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
12: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
11: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,10.
12: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40, 44 μεζούρες, Pods 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα.

0: Λοιπόν, θέλετε να μάθετε τι έγινε και τι απέγιναν οι πρωταγωνιστές αυτού του μεγάλου σκανδάλου του Qatar Gate? Γνωρίζεις, Γιάννη? Θέλεις να σου πω?
1: Εκτός από την Καϊλή, βέβαια, και πες το.
0: Περίμενε, για την Καϊλή τι γνωρίζεις?
1: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταδίκης.
0: Άκου λοιπόν.
1: Φυλακή έκανε.
0: Η Καϊλή, μετά την πολύμηνη δικαστική περιπέτεια που ακολούθησε, σύλληψη, προφυλάκηση και αποφυλάκηση με βραχιολάκι, τελικά με τις μεθόδους του δικηγόρου της, του κυρίου Δημητρακόπουλου, κατάφερε και γλίτωσε τα χειρότερα και γλίτωσε και τους περιοριστικούς όρους. Άκου τι έγινε και πώς αθωώθηκε. Ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα η διαδικασία της δικαστικής της εκκρεμότητας, η υπεράσπιστική της γραμμή με επικεφαλή στο Μιχάλη Δημητρακόπουλο και Βέλγους ποινικολόγους, πάτησε πάνω σε δικονομικά σφάλματα που είχαν κάνει οι βελγικές αρχές. Τις μεθόδους επίσης του ανακριτή του Μισελ Κλέζ, ο οποίος αντικαταστάθηκε λόγω ασυμβίβαστου, και σε ζητήματα παραβίασης της βουλευτικής της ασυλίας κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων. Αν και η δημόσια της εικόνα υπέστη ανεπανόρθωτη ζημιά, δικαστικά η υπόθεση οδηγήθηκε σε μακρόσυρτες διαδικασίες με συνεχείς ενστάσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αφέθηκε ελεύθερη στο τέλος η Εύα Καϊλή και χωρίς περιοριστικούς όρους, μετά από όλη αυτήν εδώ την ταλαιπωρία. Όμως, έχει και μεγάλο όμως, άκου τι έγινε. Ο σύντροφός της, ο Φραντζέσκο Τζόρτζι, και που ήταν και ο πρώτος που ομολόγησε και έδωσε και το δίκτυο του Παντζέρι, την υποστήριξε, αν και η Καϊλή ένιωσε βαθιά προδομένη από τη στάση του, γιατί ο Τζόρτζι ήταν εκείνος που έφερε τα μετρητά και την εμπλοκή με τη ΜΚΟ μέσα στο σπίτι τους, οδηγώντας στη δική της σύλληψη και στον αποχωρισμό από το παιδί της για μήνες. Η ίδια η Καϊλή αποφεύγει τις επισκέψεις τώρα στην Ελλάδα και τις δημόσιες εμφανίσεις ειδικά, θέλοντας να προστατεύσει την καθημερινότητα της κόρης της,

0: και ζει μεταξύ Βρυξελών και Ιταλίας και ασχολείται με ψηφιακή τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και blockchain κρυπτονομίσματα. Αυτά για την Καϊλή. Πάμε στον σύντροφό της, ο Τζόρτζι, τον οποίο δεν είχε παντρευτεί. Είχαν απλά συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και ο οποίος άλλαξε εντελώς και αυτός σελίδα στη ζωή του μετά την εμπλοκή του με το Qatar Gate. Μετά την άρση των περιοριστικών όρων και του βραχοκιολιού στις Βρυξέλλες, ο Τζόρτζι επέστρεψε στην Ιταλία και δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, εκμεταλλευόμενος τις σπουδές του και την εμπειρία του στις διεθνείς σχέσεις. Εργάζεται ως σύμβουλος αναλυτής σε ναυτιλιακές και ενεργειακές εταιρείες, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη μακριά από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τζόρτζι ήταν το πρόσωπο κλειδί στις πρώτες ημέρες έρευνας. Αμέσως μετά τη σύλληψή του το Δεκέμβριο, ομολόγησε τα πάντα στις βελγικές αρχές, ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση των μετρητών, επιβεβαίωσε ότι λειτουργούσε ως ταμείας των δικτύων επιρροής του Αντώνιο Παντζέρι και προσπάθησε να απαλλάξει την Εύα Καϊλή, υποστηρίζοντας ότι εκείνη δεν γνώριζε την προέλευση των χρημάτων. Αυτή, η πρόθυμη συνεργασία του με τη δικαιοσύνη, το βοήθησε να αποφυλακιστεί σχετικά γρήγορα με περιοριστικούς όρους. Ο Τζόρτζι επέστρεψε ενεργά στη μεγάλη του αγάπη μετά από όλα αυτά, που ήταν η ιστιοπλοεία. Ζωάρα κάνει ο Τζόρτζι, έτσι.
1: Πάντως,
0: έμεινε 2-3 χρόνια, ταλαιπωρήθηκαν όλοι αυτοί 2-3 χρόνια. Και, οκ. Και τώρα ασχολείται με την ιστιοπλοεία στην Ιταλία. Κάνει τη ζωάρα του. Έχουμε και άλλο, τον Παντζέρι. Πες μου, τι θέλεις να πεις.
1: Πάντως, οι πρωτομάστορες Ιταλοί.
0: Ναι.
1: Οι πρωτομάστορες, οι εφευρέτες, οι διευθυντές εξ Ιταλίας.
0: Πάμε στον επόμενο, στον Παντζέρι, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος και ο αρχιτέκτονας του δικτύου δωροδοκιών του Qatar Gate. Λοιπόν, αυτός είχε... αυτός τι έκανε? Αυτός επέλεξε και αυτός το δρόμο της πλήρους συνεργασίας με τις αρχές. Γατώνει.
1: Από εκεί φαίνεται είναι πιο εύκολη έξοδος.
0: Τον Ιανουάριο του 23, μόλις ένα μήνα μετά τη σύλληψή του, υπέγραψε ένα επίσημο μνημόνιο συνεργασίας με τις βελγικές εισαγγελικές αρχές αυτός, βάσει ενός ειδικού νόμου για τους μετανοημένους, παρομοίου με αυτόν που χρησιμοποιείται στην Ιταλία για τη μαφία.
1: Πήγε στο χριστιανικό δόγμα, μετανοείται.
0: Όχι, έκανε μνημόνιο κι αυτός, τέλος. Υπέγραψε μνημόνιο, τέλος. Με τη συμφωνία με το μνημόνιο αυτό, ο Παντζέρι δεσμεύτηκε να πει όλη την αλήθεια, να αποκαλύψει πώς λειτουργούσε το δίκτυο, ποια κράτη έδιναν χρήματα και το κυριότερο, ποιους άλλους είχε δωροδοκίσει. Ως αντάλλαγμα εξασφάλισε μία εξαιρετικά ευνοϊκή ποινή. Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων όμως μόνο ο ένας χρόνος ήταν πραγματική έκτηση της ποινής. Το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του εκτίθηκε σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι στην κατοικία του στις Βρυξέλλες.
1: Αυτό είναι.
0: Του επιβλήθηκε κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από τις παράνομες δραστηριότητες και εκτιμάται σε πάνω από 1.000.000 ευρώ. Μόνο, τζάπα. Με 1.000.000 την έβγαλε.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ είχαμε διαβάσει ότι η θυγατρική του, ΜΚΟ, είχε πάρει 4,6 εκατομμύρια από το 6 μέχρι το 20.
1: Αυτά που βρήκανε.
0: Ναι.
1: Αυτά που δεν βρήκανε.
0: Λοιπόν, πού βρίσκεται και τι κάνει σήμερα? Έχοντας εκτίσει το κομμάτι της περιοριστικής του ποινή, που προέβλεπε η συμφωνία του με το βραχελάκι, ο Παντζέρι έχει επιστρέψει μόνιμα στην Ιταλία, στο Μιλάνο και στο Μπέργαμο. Είναι συνταξιούχος, πλήρως αποκομμένος από την πολιτική. Έχει καταστραφεί η δημόσια εικόνα του.
1: Τι να την κάνει τώρα? Τώρα που είναι συνταξιούχος, τι να την κάνει?
0: Η απόφασή του να μιλήσει ήταν αυτή που καθόρισε και τις τύχες των υπολείπων. Αυτά.
1: Αυτό είναι που λένε αμαρτία εξομολογημένη, πάβει να είναι αμαρτία.
0: Ε, ναι, εντάξει.
1: Καθαρίσαμε, τελείωσε. Γι' αυτό σου είπα, όμορφος κόσμος ευρωπαϊκός, αγγελικά πλασμένος.
0: Εμένα το ερώτημά μου είναι, αυτοί που δωροδοκήθηκαν, τι επέγιναν?
1: Τι έγιναν?
0: Ναι. Δηλαδή τους Άνω Πατζέρι.
1: Αν έβγαλαν...
0: Τα πήραν από τον Πατζέρι, ας το πούμε, για να ψηφίσουν υπέρ για το Κατάρ. Κάποιοι ευρωβουλευτές, 1, 2, 5, 10. Και τους έδωσε ο Πατζέρι. Τι έγιναν αυτοί? Λοιπόν, η τύχη των ευρωβουλευτών.
1: Μα γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Πάμε να δούμε.
1: Όταν φτάνεις να εκδίδεις ένταλμα σύλληψης ενός πρώην επιτρόπου, δεν έχεις σκεφτεί, δεν έχεις προχωρήσει την έρευνα όταν λέει ότι αυτή μου η πράξη ενεκρίθη από την Κομισιόν. Δεν έχεις πάει στην Κομισιόν να τις ρωτήσεις. Αυτά που εγκρίνατε είναι νόμιμα.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Ό,τι θέλουν κάνουν.
0: Ο Πατζέρι είχε δώσει το Μάρκ Ταραμπέλα, που ήταν Βέλγος ευρωβουλευτής, και κατέθεσε ο Πατζέρι ότι του είχε δώσει προσωπικά 120 με 140 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά για να μαλακώσει τη στάση του υπέρ του Κατάρ στην Επιτροπή για τις Σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο.
1: Αυτά είναι πολιτικά επιχείρηματα.
0: 120 με 140 χιλιάρικα. Mm. Η ασυλία του άρθηκε, διαγράφηκε αμέσως από το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Βελγίου και συνελήφθη το Φεβρουάριο του 23. Πέρασε 2 μήνες στη φυλακή και στη συνέχεια τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι, το οποίο αφαιρέθηκε το Μάιο του 23. Σήμερα δηλώνει αθώος, ισχυριζόμενος ότι ο Πατζέρι το λασπολόγησε για να σώσει την οικογένειά του. Η πολιτική του καριέρα τελείωσε οριστικά το 24 και πλέον ζει αποτραβηγμένος στο Βέλγιο, περιμένοντας την τελική εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία έχει κολλήσει με διαδοχικές δικονομικές ενστάσεις. Άλλος, ο Ανδρέα Κοτσολίνο, ήταν Ιταλός ευρωβουλευτής, προϊστάμενος του Φραντζέσκο Τζόρτζι, του συντρόφου της Καϊλή, ο οποίος τον κατηγόρησε ο Πατζέρι ότι έπαιρνε τακτικά χρήματα για να προωθεί τα συμφέροντα τόσο του Κατάρ όσο και του Μαρόκου. Συνελήφθη στην Νάπολη το Φεβρουάριο του 23 βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος, έδωσε δικαστική μάχη στην Ιταλία για να αποφύγει την έκδοσή του στο Βέλγιο. Τελικά εκδόθηκε στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 23, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αλλά φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Υποχρέωση διαμονή στο Βέλγιο και καταβολή εγγύησης. Σήμερα είναι κανονικά στην Ιταλία.
1: Πάντως να πούμε και κάτι, το αστειεύουμε ή το συζητάμε έτσι ελαφρά. Διότι αν και κατέχουν όποιες θέσεις κατέχουν ή κατήχαν, η δικαιοσύνη του Βελγίου με αυτά που προβλέπονται και τους ανακρίνει και τους συλλαμβάνει και τους αποτεί. Εδώ πότε θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα?
0: Εντάξει, και εδώ το ίδιο. Δεν συμβαίνει και εδώ το ίδιο?
1: Συμβαίνει.
0: Πώς δεν συμβαίνει? Λοιπόν, πάμε στην Τρίτη, στη Μαρία Αρένα. Ο Τζοχατζόπουλος δεν πήγε φυλακή?
1: Προκαιρού.
0: Λοιπόν, έλα Παναγιώτη. Να, έρχεται και ο Παναγιώτης Κηδόπουλος.
1: Προκαιρού.
0: Ναι, λοιπόν, άκου, η Μαρία Αρένα, Βελγίδα ευρωβουλευτής, ήταν στενή φίλη του Πατζέρι και πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί και αυτή. Το καλοκαίρι οι βελγικές αρχές έκαναν έφοδο στο σπίτι της και στο γραφείο της του γιου της, όπου βρέθηκαν 280.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία όμως ισχυρίστηκε ότι αφορούσαν την επιχειρηματική του δραστηριότητα με κάναβη.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε και εμπόριο κάναβης δηλαδή, αλλά νόμιμης προφανώς.
1: Ωραία
0: σήμερα
1: πράγματα.
0: Σήμερα, αν και δεν προφυλακίστηκε ποτέ όπως ο Ταραμπέλα και η Καϊλή, η πολιτική της καριέρα καταστράφηκε κι αυτήν. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα μουσικό θέμα και επιστρέφουμε να πάμε και σε άλλα.

0: Δεν κερίζει η Παναγιώτη και η Κιδόπουλε. Πώς τα άκουσες τώρα όλα αυτά? Για πες μου, θέλω λίγο το σχόλιο σου, ρε Παναγιώτη. Για μίλα.
1: Πού, ρε, πού.
0: Αχ, με όλα αυτά εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Πατζέρι, την Καϊλή και όλα αυτά εδώ, έχεις να προσθέσεις κάτι?
1: Απλούστατα, εγώ έχω την εντύπωση ότι όποιοι βάζουν το δάχτυλο στο μέλι, το γλύφουν όλοι. Και κοίταξε.
0: Είναι γλυκό το μέλι, δηλαδή.
1: Για μένα είναι ντροπή σε άτομα τα οποία κάνουν αγώνα για να βρούνε μια ευκαιρία να τους αξιολογήσει ο κόσμος, να τον κάνει βουλευτή, και αν η παραταξή του τον κρίνει και τον δώσει την υποψηφιότητα για ευρωβουλευτής, και φτάσει σε αυτό το σημείο να παίρνει μαύρα λεφτά. Τώρα δηλαδή προτίμησε ο κύριος να πει ότι τα έκανα από ναρκωτικά και δεν τράπηκε γιατί δεν τα έκανα από το Κατάρ. Αυτά τα πράγματα για μένα είναι ένα τεράστιο, όχι σκάνδαλο μπορώ να πω.
0: Η Ευρωπαϊκή, πώς
1: δυνατόν
0: την κόβει στην Ευρωπαϊκή, κοίταξε, διαφάνεια.
1: Κοίταξε, αυτή εντωμεταξύ
0: που μας κουνάει και το δάχτυλο η Ευρώπη.
1: Η Ευρώπη.
0: Και μας λέει διεφθαρμένους και μας έχει πρίξει και εσύ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για πες μας τώρα εδώ.
1: Η Ευρώπη, κοίταξε να δεις. Εάν παράδειγμα λέμε ότι μας παρακολουθούν τα τηλέφωνα, να το έχουν όλοι υπόψη τους. Όποιος κρατάει κινητό, δεν υπάρχει περίπτωση,
0: λοιπόν, άσχετο,
1: να μην τον παρακολουθούν. Η Ευρώπη λοιπόν έπιασε και παρακολουθούσε όλα αυτά τα άτομα, και όσοι βρέθηκαν με χρήματα, είδες τώρα πόσα λεφτά βρήκανε στο σπίτι του.
0: Λοιπόν, εντάξει, μωρέ, ψίχουλα.
1: 280.000. Εντάξει, ωραία.
0: Ψίχουλα. Λοιπόν, ψίχουλα. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο στην επικαιρότητα. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είχαμε μείνει. Ήταν η κόντρα πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Εντάξει, το θέμα νομίζω ενημερωθήκαμε αρκετά για όλα αυτά. Ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο είναι και το θέμα της Star Press. Ο ριζοσπάστης, ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Ο λόγος, άλμα εισπράξεων και αφήξεων, ισχυρή ανθεκτικότητα του τουρισμού παρά τη γεωπολιτική θύελλα στη Μέση Ανατολή. Καλά πάει ο τουρισμός έτσι, πώς τα βλέπετε έξω? Δεν μιλάτε, μάλλον δεν τα βλέπετε και τόσο καλά. Παναγιώτη, εσύ πώς τα βλέπεις?
1: Δεν άκουσα.
0: Με τον τουρισμό λέω, πώς βλέπεις έξω με τον τουρισμό, πώς τα βλέπεις?
1: Κοίταξε, ο τουρισμός συνεχίζει χωρίς τρικυμία.
0: Χωρίς τρικυμία.
1: Αν όμως βλέπουν οι καταστάσεις οι οποίες θα φέρουν την πόλη, την πρωτεύουσα της Ρόδου σε μια κρίση, αυτό σημαίνει ότι η πρωτεύουσα δεν είναι ακόμα σε θέση να δεχθεί όλο τον τουρισμό. Γι' αυτό και βλέπεις ότι μετά το Φαλιράκι όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Εκεί υπάρχει κάποια κίνηση και ίσως και αυτό κάνει και την παρουσία του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου. Δηλαδή οι τουρίστες που επαναλαμβάνουν να έρχονται και τους αρέσει και διαφημίζουν τη Ρόδο, είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία σε πολύ ωραίες ακρογιαλιές, πεντακάθαρα νερά, 5 αστέρων ξενοδοχεία, με ποτήρια κολονάτα, με beach bar, με όλη αυτή την άνεση που χρειάζεται ένας για 5-10 μέρες, 15 μέρες που θέλει να ξεκουραστεί, τα προσφέρει η Ρόδος και ειδικά οι ξενοδόχοι μας. Αυτοί προσπαθούν να έχουν τον τουρισμό στην επιφάνεια και να είναι πάντα προτιμητέρα η Ρόδος. Αν υποθέσουμε ότι θα μείνει ένας τουρίστας μέσα στην πόλη, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Μέσα στην πόλη είναι η ζωή και του τουρίστα και του πεζού και με το αυτοκίνητο και οποιοδήποτε θέλει να επισκεφθεί το Νιοχώρι, είτε και την παλιά πόλη ακόμα, βγαίνει η ψυχή του που λένε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν ξέρω αν το λύσουμε σε 2-3 χρόνια.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε και τις υπόλοιπες εφημερίδες.
2: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ήρθε το καλοκαίρι. Για μένα το καλοκαίρι είναι πολλά πράγματα. Το καρπούζι που έκοβε παγωμένο η γιαγιά. Το παγωτό που τρώγαμε παιδιά μετά τον μπάνιο. Η μυρωδιά του αντιλιακού. Το τραπέζι στην αυλή με όλη τη γειτονιά. Γιατί το καλοκαίρι το φτιάχνεις εσύ. Και τα marketing είναι εδώ. Για να μην συνεφιάζει το καλοκαίρι μας ούτε στο ταμείο. Marketing. Αξίζει να πας και το καλοκαίρι.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241009112. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Η Political σήμερα. Ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις ΙΑΠΗΛΕΣ. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε μια Ελλάδα με κλειστές τράπεζες το 2019 που είχαν να πέσουν χρόνια στις ένοπλες δυνάμεις ευρώ, ούτε ένα ευρώ επιμνημονίων δεν δίνανε στις ένοπλες δυνάμεις. Παρέλαβε μια τέτοια χώρα η οποία πραγματικά ήταν σε μια απελπιστική κατάσταση σε όλα τα επίπεδα, αλλά και στο επίπεδο της άμυνας, και μέσα σε 6-7 χρόνια, έχουμε καταφέρει τώρα να κάνουμε ηλεκτρονικές ψηφιακές ασπίδες κατά του κυβερνοπολέμου, συστήματα αντιδρόουν, με τους Ισραηλινούς να φτιάχνουμε αντιαεροπορικό θόλο αντίστοιχο με τον Ισραηλινό σε όλο το Αιγαίο και μπορεί και στην Ανατολική Μεσόγειο. Συζητάμε τέτοια πράγματα και υπάρχουν συμφωνίες και ενδεχομένως να προχωρήσουμε. Φρεγάτες να έρχονται, F-35. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα, για μια, ας το πούμε, άμυνα, για μια πρόοδο σε αυτό στο επίπεδο ασφάλειας, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο, δηλαδή ούτε στα όνειρά μας δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε αυτό το πράγμα. Ούτε στα καλύτερά μας όνειρα. Πραγματικά. Και αυτό στη χώρα δεν το αναγνωρίζει κανείς. Όλοι τους σου λένε η διαφθορά, ο ΠΚΠ, οι κλέφτες, η ακρίβεια, το ξυλόλιο. Αυτό. Μέχρι εκεί πάνε. Μα άμα δεν έχεις ασφάλεια στη χώρα, όλα αυτά εδώ ούτε καν θα έχεις τη δυνατότητα να τα διορθώσεις. Γιατί θα έρθουν οι εχθροί, οι ξένοι, οι γείτονες, και θα στα ισοπεδώσουν όλα. Δεν θα έχεις χώρα καν για να ασχοληθείς με αυτά. Άρα πρώτα είναι η ασφάλεια και μετά όλα τα άλλα. Έτσι δεν είναι?
1: Στην άμυνα, Λοΐζο, όχι μόνο το αναγνωρίζει όλος, και η αντιπολίτευση. Δεν κάνει η αντιπολίτευση στην άμυνα. Είναι ένας τομέας όπου αν έχει κάτι να υπερηφανεύεται η κυβέρνηση είναι ο τομέας της άμυνας. Είναι εκεί που είναι επικεφαλής ο Νίκος Δένδιας. Όσο και αν υπάρχει αυτή η κατάσταση μέσα της κυοφορούμενης διαδοχής, είναι ένα υπουργείο όπου το έργο πράγματι παράγεται. Και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι τελετές που είπες. Εκεί που δεν ισχύει το ίδιο είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί που δεν ισχύουν κάποια πράγματα, όπως εδώ στο Υπουργείο Άμυνας. Γι' αυτό και πρέπει να γίνεται πιο επισταμένη αντιπολίτευση σε εκείνα τα θέματα. Σε αυτά έχουν αρχίσει πλέον να ψηφίζουν όλοι. Ό,τι και αν είναι, έστω και αν διαφωνούν με τα θέματα. Και είναι ένας τομέας που πρέπει, και από παραδοσιακά ήταν αυτό, δηλαδή καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό εκτός από τις δαπάνες του Υπουργείου Άμυνας, έστω και αν διαφωνούμε. Αυτό είναι θετικό και πρέπει να το αναγνωρίσουμε στους πολιτικούς μας.
0: Παναγιώτη μου, πες τι θέλεις να κάνεις, κάποιο σχολείο?
2: Εγώ δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Καθαρότατα, καμπάνα. Εντάξει, γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα?
2: Τα ακουστικά μου δεν τα ακούω.
0: Θες να σε δυναμώσω?
2: Ναι, δεν πειράζει. Όχι. Είναι εδώ. Το φυσάκι.
0: Συνέχισε λίγο. Okay.
2: Εγώ πάντως από ό,τι βλέπω, εντάξει, όπως το είπε ο Γιάννης, ότι καμία αντιπολίτευση δεν αντιπολιτεύεται τα κονδύλια που παίρνουν στην Εθνική Άμυνα. Αλλά από την άλλη μεριά, έτσι σαν απλός πολίτης που παρακολουθώ τα γεγονότα, βλέπω ότι σιγά σιγά όσα έξοδα έχουμε κάνει σε άρματα, σε βαρέα οχήματα, σε καράβια τα οποία δεν είναι φρεγάτες ή μπελαρά και τα λοιπά, εγώ νομίζω ότι ο πόλεμος τώρα δεν θα εξάγεται πια με τον τρόπο που χρειάστηκε τόσα χρόνια να εξοπλιστούμε. Εγώ νομίζω ότι όποιος ανακαλύψει και χρησιμοποιήσει το λέιζερ, από εδώ και πέρα ο κόσμος και ο πόλεμος θα καθοδηγείται με λέιζερ. Δηλαδή, όταν έχεις μία εράμινα με λέιζερ, Εάν το κατορθώσουν αυτό, δεν περνάει κουνούπι οτιδήποτε και να έχει.
0: Την έχετε ο Ισραήλ αυτή την αεράμι, να προσπαθείτε να αναπτύξετε το Ισραήλ την αεράμι.
2: Αν αναπτύξουν το λέιζερ, από εντάξει, εκεί και πέρα ίσως σταματήσουν και οι πόλεμοι.
0: Κάποια στιγμή.
2: Πρόσεξε.
0: Ναι.
2: Γιατί ένα όπλο όταν χρησιμοποιηθεί από όλους, δεν έχει κανένα νόημα να πάω εγώ να καταλάβω ένα άλλο κράτος, διότι έχει και αυτός το όπλο το οποίο δεν μου επιτρέπει. Οπότε θα έρθει παγκόσμια ειρήνη αν χρησιμοποιηθεί όχι σαν την ατομική βόμβα η οποία καταστρέφει για αιώνες. Το λέιζερ είναι μία μηχανή η οποία θα φέρει το μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτό νομίζω εγώ.
0: Εγώ ξέρεις πως πιστεύω ότι θα είναι το μέλλον του συστήματο πλικό που θα είναι, ξέρω εγώ, το ανίκητο. Ούτε καν το λέιζερ. Εγώ πιστεύω ότι θα, αν ανακαλύψουν κάποια στιγμή μέσω ηλεκτρονικού πολέμου με μία δέσμη να νεκρώνεις ό,τι μηχανικό έχεις απέναντί σου, τότε θα τελειώσουν όλα.
2: Αυτό εννοώ. Δηλαδή, εντάξει,
0: δηλαδή ούτε καν να στέλνεις ενέργεια να καίς, να κρυπέρνεις, να κάνει μπαμ.
2: Αυτό το
0: δηλαδή,
2: μηχάνημα που λες εσύ δεν
0: έχεις, έχεις ένα πιστόλι. Θα πατάς το κουμπί, παράδειγμα, θα εκπέμπει κάτι που θα νεκρώνει τα πάντα απέναντι. Δεν θα δουλεύει τίποτα, ούτε. Δηλαδή κάτι τέτοιο εγώ πιστεύω ότι. Δηλαδή σε στήλη ηλεκτρονικού πολέμου, αλλά που να νεκρώνει ακόμα και τα όπλα, ρε παιδί μου, ακόμα και τα οπλικά συστήματα. Πετάει το αεροπλάνο, πέφτει το αεροπλάνο. Πετάει το drone, πέφτει το drone. Το λέιζερ δεν πυροβολάει, δηλαδή κάτι που να τα νεκρώνει όλα. Μόνο κάτι τέτοιο πιστεύω.
2: Αυτό ότι είναι πολύ προχωρημένη η επιστήμη.
0: Ναι, αυτό ίσως, δηλαδή ίσως. Αν,
2: αυτό
0: αν κάποια
2: που λες
0: στιγμή
2: εσύ θα φέρει σίγουρα την ειρήνη σε όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, βέβαια, θα νεκρώσει όλο το σύστημα.
2: Διότι δεν θα έχει κανένα νόημα να κάνεις αεροπλανοφόρα και να κάνεις F-35 και F-105. Ξέρω εγώ πώς.
0: Ναι, αν, δηλαδή εγώ πιστεύω
2: άχρηστα είναι
0: θέμα
2: όλα
0: ηλεκτρονικού πολέμου. Δηλαδή
2: άχρηστα
0: το όπλο
2: είναι, ναι,
0: ουσιαστικά
2: ναι, ναι,
0: το μέλλον, το υπερόπλο, θα ήταν ένα όπλο ηλεκτρονικού πολέμου.
2: Ηλεκτρονικού πολέμου.
0: Αυτό, οπότε, δηλαδή μέσω ενός δορυφόρου από πάνω που έχεις.
2: Ίσως ο Θεός να έχει.
0: Δηλαδή να εκπέμπει ο δορυφόρος κάτι που να νεκρώνει μια χώρα ολόκληρη ή τα ηλεκτρονικά συστήματα μιας χώρας ολόκληρης.
2: Υπάρχει αυτό το σύστημα για νέκρωση. Το θέμα είναι την αντιμετώπιση του.
0: Υπάρχει και η αντιμετώπιση, βέβαια. Εντάξει,
2: αυτή η αεράμινα, αυτή η ομπρέλα που λένε. Να τώρα μην δηλαδή περνάει ούτε βλήμα, ούτε ντρόμ, ούτε
0: τώρα
2: αεροπλάνο, τίποτα.
0: Αυτή η είδηση που διαβάσαμε πριν, σε αυτό εδώ το μήκος κύματος κινείται. Δηλαδή, ψηφιακή ασπίδα στις ή απειλές. Κυριάκος, δηλαδή, βλέπεις ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν. Δες τι λέει, οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Δηλαδή, okay, αυτοί το βάζουν, ας το πούμε, στο διαδικτυακό ίσως. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα άλλα αισθήματα. Γιατί, σου πω ένα παράδειγμα. Θυμάσαι κάποια στιγμή που μπλόκαραν για μία φορά όλα τα συστήματα της ΥΠΑ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πριν κανένα χρόνο, δεν ήτανε?
1: Τώρα, κοντά.
0: Που πετούσαν, να πούμε, οι πιλότοι.
1: Έκρωσε για ώρες.
0: Μπράβο.
2: Δύο-τρεις μήνες.
1: Έκρωσε για ώρες και προσγειωνόντουσαν τα αεροπλάνα.
0: Μπράβο.
1: Οπουδήποτε.
0: Πού ξέρεις ότι αυτό δεν ήταν ένα στρατιωτικό όπλο, ένα πείραμα από κάποιον ή
2: το οτιδήποτε? Κανένας δεν το ξέρει ακόμα, δεν μας
0: το
2: έχει.
0: Δηλαδή φαντάσου.
1: Και δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Φαντάσου κάτι να νεκρώσει τα αεροδρόμια, το ρεύμα, να πέσουν τα ρεύματα, τα πάντα όλα και να μην είναι. Κάτι που να μην ξέρεις τι είναι.
1: Έχουν λίγο πολύ και τέτοιου είδους όπλα σήμερα οι μεγάλες δυνάμεις. Έχουν λίγο πολύ. Εκείνο όμως που υποφέρουμε εμείς δεν είναι αυτός ο τομέας. Δεν είναι το επίπεδο της τεχνολογίας, το οποίο λίγο πολύ έχουμε και ενισχύουμε συνεχώς. Εκείνο που έχουμε πρόβλημα δεν είναι οι ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις. Είναι ότι δεν έχουμε ισχυρές πολιτικές δυνάμεις που να ανταποκρίνονται σε αυτά τα ζητήματα. Δεν υποφέρουμε στρατιωτικά, πολιτικά υποφέρουμε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος Πιερακάκης, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup, μην τα κάνουμε και όλα μαύρα, έχουμε Έλληνα πρόεδρο Eurogroup. Πότε το ξαναείχαμε αυτό? Γιατί και αυτός πολιτικός είναι. Πολιτική δύναμη είναι, Γιάννη μου, αυτός. Η Ελλάδα έχει Έλληνα πρόεδρο Eurogroup. Δηλαδή, είναι πολιτική.
1: Είναι ένα ζήτημα περηφάνειας.
0: Βέβαια, το υπερταμείο λέει λοιπόν.
1: Τι προκύπτει από αυτό για τη χώρα?
0: Πάμε παρακάτω. Το υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Ο φορέας αποσυνδέεται από τη μνημονιακή του προέλευση. Σημαντικό. Στόχος η κινητοποίηση κεφαλαίων και επιτάχυνση επενδυτικών projects. Καλό. Εντάξει. Πολύ δυνατό. Να σκέψω τώρα το υπερταμείο, που ήταν ένα μνημονιακό ταμείο που ουσιαστικά το είχαμε για να είμαστε καλυμμένοι απέναντι στις αγορές σε περίπτωση κλειδονισμών, να έχουμε χρήματα στην άκρη για να πληρώνουμε χρέη κτλ.
1: Για να πουλιέται η δημόσια περιουσία.
0: Αυτό, ναι.
1: Αυτό που δηλώνει, αυτό που λες, που το δηλώνει, υπάρχει καμιά απόφαση Eurogroup, καμιά κυβερνητική απόφαση που το άλλαξε αυτό, ώστε το υπερταμείο να μην εκποιεί τη δημόσια περιουσία για να βρει κεφάλαια να κάνει ανάπτυξη.
0: Άκου,
1: αυτό που δηλώνει τώρα και το λέει, υπάρχει καμιά απόφαση του Eurogroup που λέει ότι ναι, δεν θα εκποιείται τη δημόσια περιουσία, αλλά θα είναι ο σκοπός που
0: λοιπόν,
1: δηλώνει.
0: Έχεις δίκιο, τον μπέρδεψα. Εγώ μπέρδεψα τώρα το μαξιλαράκι με το υπερταμείο. Λάθος μου. Το υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Τεράστια είδηση. Πρόσεξε τώρα κάτι. Στόχος του είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων και η επιτάχυνση επενδυτικών projects.
1: Αυτό το δηλώνει ως πρόεδρος του Eurogroup.
0: Αυτό τώρα, πρόσεξε, έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι αυτή που έκανες μόλις πριν. Δηλαδή
1: αυτό ήταν ο σκοπός της δημιουργίας του.
0: Ναι, okay. Όμως, πρόσεξε, ο σκοπός της δημιουργίας του ήταν και μνημονιακά να βγάζει λεφτά, να τα δίνει στους δανειστές.
1: Ναι, εκποιεί δημόσια περιουσία και βγάζει λεφτά.
0: Τώρα λοιπόν, επεκτείνεται αυτό το πράγμα και στην επιτάχυνση των επενδυτικών project. Ναι, να σου πω κάτι. Σε ένα βαθμό είναι καλό. Διότι είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσε αυτό το εργαλείο να βοηθήσει τη χώρα μας από τις αγκυλώσεις του κάθε γραφειοκράτη δημοσίου υπαλλήλου που στέκεται στο γράμμα του νόμου και στου κάθε δικαστικού και στου κάθε ενός που μπορεί να ασκεί, παράδειγμα, δικαστικές προσφυγές και να μπλοκάρει έργα. Καλή ώρα η Μαρίνα της Ρόδου, που χάσαμε μια επένδυση 220 εκατομμυρίων ευρώ, διότι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι μέτοχοι, οι επενδυτές, σου λένε δεν θέλετε, πρόβλημά σας, γεια σας, πάμε να τα ρίξουμε αλλού τα 220 εκατομμύρια. Και μετά οι μέτοχοι εδώ πέρα είδαν και απίδαν και την πούλησαν, τη Μαρίνα της Ρόδου. Και μου στέλνουν μηνύματα, ακόμα μου έρχονται μηνύματα. Τι θα γίνει η επένδυση στη Μαρίνα της Ρόδου? Τελείωσε, κύριε. Άλλαξε μετόχους. Την πήραν οι Ισραηλινοί, τη Μαρίνα της Ρόδου, και κάνουν κάποιες άλλες, ας το πούμε, εκεί πέρα βελτιωτικές κινήσεις. Και καλά κάνουν, τέλος. Αν είχαμε αυτό εδώ το ταμείο, αν το είχε αναλάβει αυτό εδώ το ταμείο και ήταν ένα αναπτυξιακό ταμείο, θα μπορούσε να κάνει δουλειά. Και εγώ σου λέω, γιατί να μην έρθει αυτό το αναπτυξιακό ταμείο και να πει στη Ρόδο, βρε Ροδίτες, έχετε μια περιοχή που είναι διαμάντι εκεί στη Μαρίνα και στέκουν 150.000 τετραγωνικά σε κτίρια που ρημάζουν, που είναι ντροπή για το νησί αυτό το πράγμα. Ελάτε εδώ, φέρτε μου τα, εδώ ΔΕΗ πιανού είναι αλευρόμιλοι, αρχαιολογίες δεν με νοιάζει, περνάνε σε μένα. Και τα αξιοποιώ εγώ. Σας παρακάμπτω όλους σας. Δεν με ενδιαφέρετε. Τα κάνω ό,τι γουστάρω εγώ το κράτος. Σηκώνω ουρανοξύστη όπως το ελληνικό.
1: Ναι.
0: Θα είναι κακό.
1: Αυτό, όχι καθόλου. Αυτός ο φορέας που θα τα κάνει αυτά, ποιος θα είναι?
0: Αυτό εδώ. Το αναπτυξιακό ταμείο. Το εθνικό αναπτυξιακό ταμείο. Και να σου πω και κάτι. Ας πάει και ένα μέρος αυτών των χρημάτων, των εσόδων, στο χρέος. Στο εθνικό χρέος. Παρά να είναι εκεί πέρα και να τα τρώνε οι αράχνες και να είναι ένα ξεφτιλίκι για την περιοχή μας. Ας γίνει επιτέλους κάτι. Δηλαδή δεν μπορεί απέναντι στην Τουρκία να κάνουν γέφυρες, να πηγαίνεις και να ντρέπεσαι να πατήσεις και να έρχεσαι εδώ πέρα στην Ελλάδα και να βλέπεις μόνο ερείπια, επειδή υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να γίνει τίποτα γιατί έχουν φαντασιώσεις ή θέλουν να τα κάνουν αυτοί όταν γίνουν κυβέρνηση ή θέλουν να τα κάνουν αυτοί όταν γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι ή δήμαρχοι ή δεν ξέρω και εγώ τι, περιφερειάρχες ή βουλευτές ή οτιδήποτε. Ή υπάρχουν κάποιοι κολλημένοι εγκέφαλοι οι οποίοι δεν θέλουν να χάσουν τη βολή τους στο σπίτι τους, δεν θέλουν να δουν 2 χρόνια έργα απ' έξω από την περιοχή τους και πάνε και κάνουν, επειδή είναι δικομανείς, προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας όλη την ώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτή η γάγκρενα, αυτό το καρκίνωμα. Θα πρέπει να πούμε να γίνει η ανάπτυξη. Να πρέπει να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί η Ρόδος να είναι σε αυτή την κατάτια, σε εκείνα τα ορισμάτα. Έχει η Ρόδος τώρα κτίρια, πηγαίνεις και βλέπεις κάτι πράγματα. Κάτι φανταστικά κτίσματα που έκαναν οι Ιταλοί, ακόμα μέχρι και στην Ελεούσα, ας το πούμε, πριν να ανέβεις πάνω. Κάτι πολύ ωραία ξενοδοχεία, κάτι υποδομές τέλειες. Και είναι ερείπια. Και λέτε, παιδιά, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να είναι ερείπιο? Γιατί? Τι φταίει να πούμε αυτό το νησί? Τι δεν πάει καλά?
1: Πάντως εκείνο το οποίο υποφέρουμε είναι από τις ιδέες, τις παρουσιάσεις και την ωραία εικόνα, όπως τα είπε, να γίνουν και πράξη.
0: Βέβαια.
1: Αυτό μένει.
0: Μα πρέπει αυτό το υπερταμείο πρέπει να βγει πάνω από τον νόμο για να μπορέσει να γίνει δουλειά.
1: Πώς θα γίνει αυτό?
0: Γίνεται. Να σου πω πώς γίνεται. Όπως για παράδειγμα στις παραλίες. Είπανε ότι για τις παραλίες που θα ανήκουν στην ΕΤΑΔ εξαιρούνται των τύπων κοστολόγησης του τετραγωνικού μέτρου από τον νόμο, και ο νόμος πιάνει μόνο τις παραλίες του δημοσίου, της κτηματικής. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαν να πούνε ότι ό,τι μπει μέσα σε αυτό το αναπτυξιακό ταμείο εξαιρείται της νομοθεσίας. Της νομοθεσίας ως...
1: Πρέπει να κάνει νομοθεσία για να γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να κάνει.
0: Αυτό.
1: Αν το κάνει ακριβώς και την εφαρμόσει.
0: Μπράβο.
1: Όπως το λες, αν το κάνει και το εφαρμόσει, τότε να το κρίνουμε. Γιατί προς το παρόν είναι ιδέες.
0: Ναι.
1: Είναι κουβέντες, ιδέες και δηλώσεις.
0: Μπράβο. Συμφωνούμε.
1: Και από τέτοια, από επικοινωνιακά τέτοια, έχουμε χορτάσει.
0: Χορτάσαμε. Αλλά εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή η είδηση είναι ότι αυτό το υπερταμείο μετατρέπεται σε αναπτυξιακό ταμείο. Και πρόσεξε, αυτές εδώ οι εξουσίες του υπερταμείου, όταν γίνουν επενδυτικό ταμείο, πιστεύω ότι θα μεταφερθούν και στη νέα του μορφή, και θα προσπαθεί αυτό εδώ το αναπτυξιακό ταμείο να κάνει τις επενδύσεις, το επενδυτικό αυτό εδώ σχήμα το καινούριο, παρακάμπτοντας με διαδικασίες εξπρές, αυτό τουλάχιστον δηλώνει ο Πιερακάκης, τις αγκυλώσεις της νομοθεσίας που δεν επιτρέπουν να γίνει τίποτα για τους λόγους που ο καθένας εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα έχει την εξουσία, λες και είναι ο Πάπας, να πηγαίνει και να μπλοκάρει επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ με μία προσφυγή. Σωστέ. Αυτό. Παναγιώτη Κηγιδόπουλε.
1: Αναμένουμε να το δούμε.
2: Εγώ πάντως...
0: Υπέρ ή κατά?
2: Άκουσα να δεις, εδώ και χρόνια, από το 20, κάνουμε προτάσεις ανάπτυξης. Έχω δεχθεί πάρα πολλές επιθέσεις, γιατί δεν θέλουν πολύ και συγκεκριμένης παρατάξεως, είναι λίγο προς τα αριστερά, πάρα πολλοί παράγοντες της Ρόδου δεν θέλουν την ανάπτυξη.
0: Βέβαια.
2: Θέλουν το νησί να παραμείνει ένα γραφικό νησί, είναι ευχαριστημένοι που έχουν έστω αυτά τα οικονομικά κέρδη που έχουν με αυτήν την συγκεκριμένη ανάπτυξη, δεν θέλουν παραπάνω. Αυτή είναι πάντα σε κάθε στιγμή εμπόδιο.
0: Κοίταξε, δεν μπορεί και το νησί να γίνει ένα ξενοδοχείο από πάνω μέχρι κάτω.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχες υποδομές. Όμως, δηλαδή μην το βάλεις εκεί, γιατί θα πάμε σε λάθος μονοπάτια. Άκου, ας σου πω ένα παράδειγμα. Θέλουν ορισμένοι έχουν την εικόνα ότι η κυβέρνηση καίει τα δάση για να κάνει ανεμογεννήτριες και να οικονομήσει, ξέρω εγώ, Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Οι ανεμογεννήτριες και η ΙΑΠΕ και η πράσινη ενέργεια έχει δαιμονοποιηθεί εδώ πέρα στη χώρα μας, στην Ελλάδα, από κάποιους οι οποίοι μπορεί, κύκλους οι οποίοι μπορεί να έχουν συμφέροντα στο πετρέλαιο και στο μαζούτ. Και βρίσκουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνώση, δεν έχουν εικόνα και μεταφέρουν, ας το πούμε, την προπαγάνδα τους μέσω αυτονών. Και τα πιστεύει πολλοί κόσμος. Εγώ λοιπόν έρχομαι και ρωτάω το εξής. Τι είναι καλύτερο, να καίει το εργοστάσιο στο Παραδείσι και στην Νότια Ρόδο, ξέρω εγώ, χι τόνους πετρελαίου μαζούτ και να ρυπαίνει, ή να έχουμε παραπάνω ΑΠΕ, παραπάνω φωτοβολταϊκά συστήματα και παραπάνω ανεμογεννήτριες στο νησί. Να μπουν, ξέρω εγώ, σε σημεία που πρέπει να μπουν. Και όμως, το καλύτερο είναι το δεύτερο. Να καίμε πράσινη ενέργεια. Να καίμε ΑΠΕ ως νησί. Να μην το μολύνουμε. Αυτό έχει δαιμονοποιηθεί και δεν μπορεί να γίνει. Όταν λοιπόν πάει να γίνει κάτι καλό, να γίνει ένα πάρκο, βγαίνει ο καθένας και λέει, ξέρω εγώ, θα κλείσουμε το δρόμο, θα κατεβούμε κάτω, θα κάνουμε λαϊκή συνέλευση, θα. Όταν έρχεται όμως το πετρέλαιο και πηγαίνει στα εργοστάσια και το φουγάρο ανάβει, εκεί δεν πάει κανένα στα λιμάνια να τον μπλοκάρει το πετρέλαιο, να πει, όπα, πού το πας το μαζούτ, όχι, δεν θέλουμε εδώ πέρα να πεθάνουμε από καρκίνο, δεν θέλουμε όλο τον ντουμάνι να πηγαίνει στις πεταλούδες, δεν θέλουμε οι καημένοι άνθρωποι εκεί πέρα, η κυρία Παναΐνα, να πούμε, να πλώνει τα ρούχα της και το βράδυ και το πρωί να τα βρίσκει μαύρα, ούτε κάτω στην Νότια Ρόδο θέλουν. Δηλαδή, έλεος, κάποια στιγμή θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί και να δεχτούμε, να το πούμε, μερικά αντικειμενικά πράγματα. Έτσι λοιπόν αυτό εδώ το ταμείο, το ανεπτυξιακό, εγώ πιστεύω ότι και για την ενέργεια μπαίνει μέσα στο παιχνίδι. Διότι δημιουργείται αυτή τη στιγμή μεγάλο θέμα.
1: Ας το να το δούμε το ενεργειακό την επόμενη.
0: Το ενεργειακό την επόμενη, Γιάννη.
1: Την επόμενη.
0: Ωραία. Σας αποχαιρετώ λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Παναγιώτη και Κιδόπουλε.
2: Καλή συνέχεια, Γιώργο.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Απορριπτική ήταν η στάση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στο αίτημα του Δήμου Ρόδου για νέα παραχώρηση του ακινήτου του κολυμβητηρίου στην Ιαλισσό, προκειμένου να προχωρήσει κατασκευή και λειτουργία δημοτικού κολυμβητηρίου. Η σχετική επιστολή απεστάλλει προς τον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Κώστα Χαλκιά, με κοινοποίηση και προς τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Σύμφωνα με την περιφέρεια, το αίτημα αφορούσε νέα παραχώρηση του ακινήτου για χρονικό διάστημα 50 ετών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η αρχική παραχώρηση είχε πραγματοποιηθεί το 2002 με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου, χωρίς όμως το έργο να έχει υλοποιηθεί τα επόμενα 23 χρόνια. Η Περιφερειακή Αρχή υποστηρίζει ότι η ανάκληση της προηγούμενης παραχώρησης αποτέλεσε συνέπεια της μη εκπλήρωσης των όρων που τη συνόδευαν και εντάσσεται στην υποχρέωση προστασίας και ορθολογικής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Παράλληλα, τονίζεται ότι η απόφαση δεν ήταν ευνίδια, αλλά βασίστηκε στη μακροχρόνια δύναμη υλοποίησης του αρχικού σκοπού για τον οποίο είχε διατεθεί το ακίνητο. Στην απάντησή του, ο κ. Ασπράκης αναφέρει επίσης ότι η Περιφέρεια έχει ήδη δρομολογήσει ειδικό τη σχεδιασμό για την αξιοποίηση του χώρου. Μάλιστα, εξετάζεται η ανέγερση σύγχρονου κλειστού κολυμβητηρίου 12μηνης λειτουργίας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την αποδοχή του αιτήματος για νέα παραχώρηση προς το Δήμο Ρόδου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις βελτίωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ρόδου με εργασίες στον δρόμο για να δει ο Απολακιά στη θέση καλοκαιρινό, όπως έκανε γνωστό αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Ειδικότερα, επισημαίνει πως ολοκληρώθηκαν ο καθαρισμός και η διευθέτηση του ρέματος, ενώ κατασκευάστηκε νέο τεχνικό έργο που ενισχύει την απορροή των υδάτων και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες προετοιμασίας του οδοστρώματος με στόχο την ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει 305 σταθμούς τηλεϊατρικής ιατρού ασθενούς, 35 σταθμούς ιατρού συμβουλού, 3.000 συστήματα κατοίκων παρακολούθησης και 141 φορητές συσκευές τηλεϊατρικής για τις κινητές ομάδες υγείας. Υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση φθορών. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 45 μηνών. Η κυβέρνηση προώθησε σχέδιο επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού του εισβολικού και τοξικού είδους που προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην αλία. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρο Πρωτοψάλτη, εξετάζεται οικονομικό κίνητρο υψηλότερο από τα 4,73 ευρώ ανά κιλό που ισχύουν στην Κύπρο, ώστε να καταστεί ελκυστική συμμετοχή των αλίων στο πρόγραμμα. Την έντονη δυσαρέσκεια της εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου με επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, καταγγέλλοντας αποφάσεις που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τα δημόσια οικονομικά και αναδεικνύουν προβλήματα στο σχεδιασμό κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών στη Ρόδο. Στην επιστολή της η Ένωση αναφέρει ότι απορρίφθηκε αίτημα παράτασης απόσπασης αστυνομικού στη Ρόδο, παρότι η παραμονή του δεν θα επιβάρυνε οικονομικά το δημόσιο. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των αστυνομικών, εγκρίθηκε η μετακίνηση 6 αστυνομικών από την ίδια περιοχή προς το νησί, με κάλυψη των σχετικών δαπανών από το κράτος. Με στάση στην Κάσο και στην Τήλο συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών που υλοποιεί ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου. Οι επόμενες διανομές έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Ηρωική Νησο Κάσο, στο Κέντρο Νεότητας και για το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Τήλο, στην πλατεία του Μεγάλου Χωριού μπροστά από το Δημαρχείο. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Παράλληλα, ο Φώτης ανακοίνωσε ότι κατά τις επόμενες 2 εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές διανομές πόρτα-πόρτα σε Ρόδοκο και Κάλυμνο. Θετική ήταν η ανταπόκριση της Υπουργού Παιδείας σε πρόταση που κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας για την ενίσχυση των ειδικών σχολείων της περιοχής με νέα σχολικά λεωφορεία. Η πρόταση αφορά τη διάθεση σύγχρονων οχημάτων για τη μεταφορά μαθητών. Το ζήτημα του αποκλεισμού της Καλύμνου από τα θέληνα δρομολόγια των πλοίων Λευκάωρη και Διαγόρας έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Κατά τη συζήτηση, ο κ. Νικητιάδης εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για την απουσία της Καλύμνου από δρομολόγια που συνδέουν τα Δωδεκάνησα με τη Βόρεια Ελλάδα. Ο βουλευτής έθεσε επίσης εκ νέου το θέμα της ΑΝΕΚ και του πλοίου νήσος Κάλυμνος. Η κυβέρνηση προχωρά σε πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά με στόχο τη δωρεάν στέγαση ιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας. Στις δύο πρώτες φάσεις του σχεδίου προβλέπεται η κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση περίπου 100 διαμερισμάτων σε 12 νησιωτικές περιοχές, ώστε να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες νεοδιοριζόμενων εργαζομένων σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, οι σχετικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε 7 νησιά, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να ενταχθούν ακόμα 5. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στο Κόσμος για μία ώρα μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου και όλη η πρωινή ομάδα του Κόσμος σας στέλνουν δροσερές καλημέρες. Βασίλη μου, τι κάνουμε, όλα καλά, λεβέντη μου? Ξεκινήσαμε σήμερα έτσι πολύ όμορφα μουσικά, όπως κάθε φορά βέβαια. Και μετά χάνεται στη διαδρομή, κόβεται η μουσική, κόβονται τα πάντα όλα.
1: Προκύπη
0: και ερωτικά. Και μπλα μπλα μπλα μπλα συνέχεια. Ευτυχώς όμως, από το απόγευμα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί είναι σκέτη μουσική,
1: είναι μουσική
0: από το διεθνές ρεπερτόριο. Μιλάμε παλιές, νέες επιτυχίες και όλες επιτυχίες.
1: Είναι τα καλύτερα όλων των εποχών.
0: Ακριβώς. Και να σου πω και κάτι, ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, νομίζω πως η μουσική είναι ό,τι καλύτερο.
1: Βέβαια.
0: Αρχίζει να κουράζεται πλέον για τα καλά το ελληναριό, με όλο αυτό τα όσα δηλαδή συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο. Μιλάμε, έχουμε ξεφύγει για τα καλά, έτσι. Μέχρι τώρα τι λέγαμε? Λέγαμε, ρε παιδιά, έχετε φαγωθεί, ας πούμε, να ρίξουμε την κυβέρνηση. Να τη ρίξουμε την κυβέρνηση αφού έχουμε βαρεθεί. Όχι ότι είναι κακή κυβέρνηση, είδες τι μας έλεγε χθες ο Διαμαντόπουλος. Ήθελαν να διώξουν τον Αριστίδη, να το βάλουν φυλακή γιατί κουράστηκαν, ας πούμε, να είναι δίκαιος, λέει. Καταλαβαίνεις λοιπόν, αυτή είναι, εντάξει, είναι μια αρρωστημένη κατάσταση, πώς να το κάνουμε? Οκ, λοιπόν, να τον διώξουμε το Μητσοτάκη, αλλά κάποιος δεν πρέπει να πάει, ρε παιδιά, στη θέση του. Συγγνώμη, ρε Βασίλη.
1: Δηλαδή, να πάει κάποιος στη θέση
0: θα είναι
1: του,
0: δηλαδή ακυβέρνητη η χώρα.
1: Να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά εδώ τα προβλήματα, όλες αυτές τις συμφωνίες που γίνονται.
0: Είναι σε μια κρίσιμη καμπή η Ελλάδα.
1: Διεθνείς εξελίξεις, τα εξοπλιστικά
0: και θα πρέπει,
1: τα οικονομικά. Να μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά εδώ.
0: Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν κάποιος να πάει στη θέση του. Και λέμε λοιπόν, ρε παιδιά, ποιος πρέπει να πάει, ποιος μπορεί να πάει? Λέει ο Βασίλης να μπορεί να ανταπεξέλθει. Ποιος έχει λοιπόν τα ηχεία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει? Και μιλάμε τώρα σε μια περίοδο που πραγματικά δηλαδή βγάζει φωτιά από όλες τις πλευρές. Θέλετε σε οικονομικό Ακριβώς. επίπεδο, θέλετε σε γεωπολιτικό επίπεδο. Και ενώ λοιπόν συμφωνούν και λένε συμφωνεί η αντιπολίτευση, σύσσωμη, σύμπασα η αντιπολίτευση, να φύγει ο Μητσοτάκης. Και μέσα στην Νέα Δημοκρατία υπάρχει και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που πρόσκειται δηλαδή, αν και αυτό τώρα έχει φύγει, ας πούμε.
1: Έχει φύγει.
0: Βέβαια, τελείως. Και στις δημοσκοπήσεις και παντού, ας πούμε, κάποιοι λίγοι έχουν μείνει στην γκρίζα ζώνη, οι υπόλοιποι έχουν φύγει εδώ, εκεί, ατάκτους ερημένοι, είναι μοιρασμένοι από εδώ και από εκεί, ας πούμε. Έχει κλειδώσει πλέον τώρα ένα 31-32, άντε 33% της Νέας Δημοκρατίας.
1: Προς το παρόν, έτσι. Προς το παρόν.
0: Προς το παρόν. Προσπαθούν αυτό το ποσοστό, ας πούμε, του Μητσοτάκη όσο γίνεται να το κατεβάσουν πιο κάτω. Ποιος είναι τώρα ο διακαής πόθος? Γιατί ρωτάνε, εντάξει, ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς δεν απαντά σε αυτό το ερώτημα, αλλά απαντούν όμως άλλοι φίλοι του. Ρε παιδιά, ποιος είναι ο στόχος σας, τι θέλετε να κάνετε? Πείτε μας, η παρουσία του Αντώνη του Σαμαρά τι νόημα έχει? Δεν θέλουν να το πούνε, αλλά αυτός είναι ο λόγος, να φύγει ο Μητσοτάκης. Και αν είναι δυνατόν να κατέβει κάτω από το 25%. Μα αν κατέβει κάτω από το 25%, πάει να πει ότι δεν θα υπάρχει πλέον κυβερνησιμότητα με τίποτα. Έχει. Διότι δεν θα μπορεί να πάρει τον πόνους των εδρών. Και εκεί πλέον περνάμε σε μια κατάσταση όπου, εάν η Νέα Δημοκρατία έχει 25%, θα πάρει 3, 25, 75, 80 περίπου έδρες. Και οι υπόλοιπες 220 θα είναι της αντιπολίτευσης. Αν βγάλεις το Κουκουέ από τη μέση, αν βγάλεις και την Λατινοπούλου, θα μείνουν 170 έδρες σε αυτούς εδώ στους ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, άρα ναι. Θα κάνουν μετά ό,τι θέλουν. Το ερώτημα είναι πού μπορεί να πάει μετά η Ελλάδα. Γιατί θα δούμε μια κυβέρνηση.
1: Είναι ένα καλό ερώτημα.
0: Γιατί θα δούμε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι Βελόπουλος, Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ρε παιδιά, με ποιον θα κάνει? Με ποιον θα συνυπάρξει στην κυβέρνηση? Εδώ με τον εαυτό της δυσκολεύεται να βρει, τσακώνεται με όλους αυτούς. Μετά Τσίπρας, Βαρουφάκης, Καριστιανού. Το θέμα είναι να σκεφτούμε και λίγο την πατρίδα, ρε παιδιά. Εγώ δεν λέω ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει όλα τέλεια. Κάνει καλά πράγματα ο άνθρωπος, κάνει και λάθη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία όπως αυτό. Δες τώρα. Αυτό το τελευταίο το οποίο έσκασε τώρα με την... με το ένταλμα κατά του Αβραμόπουλου, είναι εκείνη η παλιά ιστορία με την Καϊλή. Απλώς τώρα ήρθε η σειρά του, ας πούμε, και κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, να καταθέσει. Δεν είναι κατηγορούμενος, αλλά από τη στιγμή όμως που τον καλούν στην Ευρώπη να παραστεί για αυτό εδώ το θέμα, το αίτημα πήγε στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Η Εισαγγελία Εφετών τώρα θα το στείλει στη Βουλή. Προλαβαίνει ο ίδιος ο Αβραμόπουλος και λέει: όχι, θα ζητήσω εγώ ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου. Όλα αυτά γιατί τα λέω. Καλό είναι όλα αυτά να ξεκαθαρίσουν, ας πούμε, και να δούμε τελικά αν τα χρήματα τα οποία έρχονταν από το Κατάρ έχουν να κάνουν και με την περίπτωση Αβραμόπουλου, όπως κάτι είχε γίνει με την Καϊλή. Και βγαίνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: αρχίζει και το γενικεύει και το πάει και αυτό στο Μητσοτάκη. Ενώ ο Αβραμόπουλος είναι από τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αβραμόπουλος, πέραν της στενής σχέσης φιλικής που έχει με τον Αντώνη Σαμαρά, αν τον παρακολουθείς, επειδή εμένα είναι φίλος μου και τον παρακολουθώ βήμα προς βήμα, εμένα μου αρέσει να λέω την αλήθεια προς κάθε κατεύθυνση. Και αυτήν θα υπηρετώ έτσι, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους. Επειδή λοιπόν παρακολουθώ όλη την πορεία του, βλέπω και αρθρογραφία έντονα το τελευταίο διάστημα και κάνει πυκνές εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης. Και ένας ο οποίος μπορεί να διαβάσει έτσι κάποια πράγματα, διαπιστώνει ότι είναι χωλωμένος με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί είναι χωλωμένος? Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, είναι στα λάθη τα οποία έκανε ο Μητσοτάκης. Θα μπορούσε δηλαδή ένα τέτοιον άνθρωπο να τον αξιοποιήσει. Διότι αυτός έχει άριστες σχέσεις με τον Ερντογάν. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αφήγημα, το τουρκικό, το πώς πολιτεύονται, το πώς λειτουργούν. Και έπειτα, η στενή του σχέση με τον Ερντογάν, ξέρεις, θα λειτουργούσε προς όφελος της χώρας μας. Από τη στιγμή που θέλουμε, εφόσον θέλουμε την πολιτική με τα ήρεμα νερά, εκτός μόνο και αν θέλουμε την πολιτική να φορέσουμε κράνος, ασπίδα, να πάρουμε κοντάρια και τα λοιπά και να πάμε σε πόλεμο. Από τη στιγμή που θέλουμε τα ήρεμα νερά, έτσι, η ηρεμία με τους γειτονές μας, νομίζω πως ο Αβραμόπουλος ήταν μια καλή πρόταση. Δεν του άρεσε, Βασίλη, πίσω. Δεν του άρεσε εκείνο το οποίο είχε γίνει παλιότερα με το Δένδια, εκείνος ο τσακωμός με τον Υπουργό των Εξωτερικών των Τούρκων μέσα στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, κάπου εκεί. Διότι σου λέει αυτό, μπορεί να σου ανεβάζει το προφίλ το δικό σου, αλλά δεν ανεβάζει όμως το προφίλ της χώρας σου, γιατί δημιουργούνται, ξέρεις, εντάσεις. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, ο ένας να θέλει να βγάλει τα μάτια του άλλου και ποτέ να μην υπάρχει πραγματική φιλία παρά μόνο λυκοφιλία. Θα μου πεις με τους Τούρκους τι περιμένεις, λυκοφιλία θα έχει κανείς? Όχι. Μπορεί να δημιουργηθεί και μια στοιχειωδός, ας πούμε, έτσι, εμπιστοσύνη σχέση. Σε ένα μικρό βαθμό έστω, αδερφέ. Mm-hmm. Από το τίποτα, πώς το λένε, καλύτερη Παναγιώτα, να πώς το λένε.
1: Καλύτερη, ναι.
0: Λοιπόν, είναι λοιπόν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι. Έπειτα θυμάσαι τότε όταν διάλεξε τη Σάκη Λαραπούλου για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι περιμέναμε ότι θα διάλεγε τον Σαμαρά ή τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε. Περιμέναμε τον Σαμαρά. Δευτερευόντως περιμέναμε τον Αβραμόπουλο και σε τρίτη μοίρα βάζαμε και τον Βενιζέλο. Τελικά καμία από αυτές εδώ τις επιλογές δεν έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και διάλεξε τη Σάκη Λαραπούλου. Ένας επιπλέον λόγος και αυτός να τρέφουν όλο αυτό το μίσος εναντίον του προσώπου. Mm-hmm. Τώρα αυτό το μίσος έχει ξεχυλήσει πλέον, γιατί πλησιάζουμε και προς εκλογές και όλοι αυτοί σου λένε, ήρθε η ώρα, σου λέει, να βαρέσουμε το Μητσοτάκη. Θα το βαρέσουνε, θα τα καταφέρουνε, Βασίλη. Αυτό τώρα θα το δείξει το πράγμα. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι το ποσοστό του Μητσοτάκη είναι εκεί στο 30+, θα μας τα πει σε λίγο και ο επόμενος συνομιλητής μας και νομίζω πως εκεί θα πάει το πράγμα. Τι θα γίνει? Λίγη υπομονή. Έβλεπα εντωμεταξύ, τώρα βλέπω τις διάφορες προσεγγίσεις, διάφορες αναλύσεις οι οποίες γίνονται και επειδή εμπιστεύομαι πολύ τον Ζαχαρία, τον οποίο ακούγατε χθες τις αναφορές τις οποίες έκανε και ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, σχετικά με τις, με τις συνάντησεις, με τις συναντήσεις οι οποίες έχουν οι δημοσκόποι. Τα λένε άνθρωποι, είναι και αυτοί, βρίσκονται μεταξύ τους και τα συζητάνε και ανταλλάσσουν απόψεις κτλ. Μπορεί, ας πούμε, να διείστανται κάποιες απόψεις, ας πούμε, ως προς το ένα ή ως προς το άλλο. Λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχει μια μικρή διάσταση ανάμεσα στους δημοσκόπους ως προς το ποσοστό του Σαμαρά και το πόσο θα πλήξει, ας πούμε, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό θα το δούμε όταν θα ανακοινωθεί το κόμμα του Σαμαρά, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να λέμε εν δυνάμει κόμμα Σαμαρά και είναι εντελώς διαφορετικό, αλλιώτικο το πράγμα όταν είναι στα πράγματα το κόμμα του Σαμαρά. Είδατε με τον Τσίπρα, τον κόβαμε κάπου λίγο πιο κάτω. Μόλις έγινε το κόμμα όμως έδειξε να έχει μια δυναμική. Και αυτή η δυναμική σταθεροποιεί, δίνει μια σταθερότητα στη δεύτερη θέση και δίνει και κάποιες ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το Πασόκ. Δεν είναι δηλαδή στήθος με στήθος. Όταν έχεις διαφορά 3-4 μονάδες, δεν καλύπτονται εύκολα, ξέρεις. Είναι, είναι διαφορά. Έλεγα λοιπόν, σε συνδυασμό με τα αρχικά τα οποία λέγαμε, το που πάει η χώρα και το πώς κάποιοι, ας πούμε, λειτουργούν και σκέφτονται όταν τους ρωτάς, «ΟΚ, ρε παιδιά, να φύγει ο Μητσοτάκης, θέλετε να φάτε το Μητσοτάκη. Για δικούς σας λόγους λέτε ότι είναι ο χειρότερος των χειρότερων, αν και είναι αθλειότητα για μένα». Δεν λέω απρέπεια, λέω αθλειότητα, χρησιμοποιώ πολύ σκληρή γλώσσα, να επιστρατεύεται ψεύδι του τύπου είναι ο πιο διεφθαρμένος και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι απαράδεκτα να συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, προσχάνει τη συζήτηση, θα προσπερνώ και πάμε πιο κάτω. Θέλετε λοιπόν να φύγει ο Μητσοτάκης, μάλιστα, να φύγει ο Μητσοτάκης. Και λέμε, ποιος θα τον αντικαταστήσει. Και φτάνουμε άκουσον στο σημείο αριστερή. Να λένε, δεν βαριέσαι μωρέ, όποιος θέλει ας είναι. Βρε και ο Βελόπουλος, όποιος θέλει ας είναι. Δηλαδή αυτή την ώρα υπάρχει μια ερμαφρόδιτη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα ο Ανδρουλάκης με το Βελόπουλο να συγκυβερνήσουν ή με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το Μητσοτάκη ο Βελόπουλος. Για το ΚΚΕ νομίζω ότι είναι το πιο, κρατά τη πιο έντιμη στάση,
1: είναι
0: Βασίλη.
1: Είναι πιο σταθερή.
0: Σταθερή και λέει όχι. Ναι. Όπως επίσης δεν γνωρίζω και με την Λατινοπούλου, αν κρίνουμε από αυτά τα οποία μας είπε και ο κύριος Τσουκαλαδάκης. Μάλλον δεν κάνει συντροφιά με δάφτους. Περισσότερο εγώ θα την έβλεπα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσουν
1: για
0: τα κουκιά. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο πλέον. Βλέπεις αυτή τη στιγμή το Πασόκ να κατηγορεί το Βελόπουλο. Μούκα. Ενώ
1: όχι,
0: παλιά
1: τίποτα,
0: είχαν ανταλλάξει
1: τίποτα,
0: κάτι.
1: Τίποτα,
0: τώρα
1: τίποτα, όχι, τίποτα,
0: ναι, κάτι
1: τίποτα
0: προετοιμάζουν. Ενώ ο Βελόπουλος ήταν παλιά το φασισταριό, ήταν ο συνεργάτης του Χίου με το Μακελιό. Δηλαδή ήταν αυτής της κατηγορίας. Ήταν οι επιστολές του Ιησού Χριστού, ήταν τα ξυλόλια, τα πετρόλια, τα ξέρω εγώ πώς τα λένε, όλα αυτά τα παλαβά τα οποία έχουμε ζήσει. Και βλέπω τώρα λοιπόν το ένα μετά το άλλο τα άρθρα στα οποία γράφει ο Ζαχαρίας ο Ζούπης, ο δικός μας, ο δημοσκόπος τον οποίο εμπιστευόμαστε. Και δεν ενδιαφέρουν λίγο πολύ, ξέρεις, και με αυτά τα οποία μας έλεγε και ο Γεράκης στις προάλλες που τον είχαμε, Βασίλη. Βλέπω εδώ τώρα του Ζαχαρία, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Προσέξτε, ο στίχος αυτός πόσο ταιριάζει, ας πούμε, και μουσικά, αλλά και στα πολιτικά μας πράγματα. Στο liberal, αγαπητοί μου φίλοι, είναι, μπορείτε να διαβάζετε τις στήλες, τη στήλη έχει σχεδόν δική του στήλη ο Ζαχαρίας Ζούπης. Όπως επίσης βλέπω και τώρα ένα και το σημερινό, το οποίο αναφέρεται στην σταθερότητα και βελτίωση της ζωής των ανθρώπων ή αστάθεια, βάζει αυτό το ερώτημα ο Ζαχαρίας Ζούπης. Και έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρεται αυτή την ώρα ή πώς θα συμπεριφερθεί το εκλογικό σώμα. Ένα εκλογικό σώμα το οποίο φαίνεται να είναι κουρασμένο και να είναι επιρρεπής η κοινή γνώμη στον κάθε αγύρτη, στον κάθε λαϊκιστή, στον κάθε δημαγωγό. Αυτά πάμε να προσεγγίσουμε τώρα και να ακούσουμε τον κύριο Ζούπη, τον οποίον καλημερίζομαι. Τι μου κάνετε, κύριε Ζούπη, όλα καλά?
2: Καλή σας μέρα, όλα καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε, πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Ζούπη μου? Τι βλέπετε να γίνεται?
2: Κοίταξτε, έχουν περάσει περίπου 3 εβδομάδες από όταν είχε ξεκινήσει ο κύκλος των δεύτερων δημοσκοπήσεων.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχει, θα βγουν και έρευνες, ήδη βγαίνουν, του δεύτερου κύκλου. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ασφαλώς πρώτη, με μεγάλη διαφορά, και ίσως κάτι εισπράττει. Εμφανίζει μια μεγάλη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και αυτό έχει αρχίσει και αποδίδει. τη δεύτερη θέση φαίνεται να είναι κάπως σταθερά η Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τέλος πάντων, το οποίο έχει μία μικρή δυναμική. Άρα δεν μειώνεται, έχει μία μικρή δυναμική, ας πούμε είτε, μπορεί να κινείται από το 15 έως το 16 αυτή την ώρα, θα δούμε μετά. Αυτό όμως ανοίγει την διαφορά από το Πασόκ. Δηλαδή η δεύτερη θέση φαίνεται να... Ας μην βιαστούμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 3-4 μονάδες. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι δείχνει ο κύριος Τσίπρας μια μεγαλύτερη δυναμική, ενώ το Πασόκ προχωράει κάπως ασθμένοντας. Ξέρετε, στο κύκλο 12 δημοσκοπήσεων μετά την ίδρυση των κομμάτων, το Πασόκ ο μέσος όρος ήταν 11,2 στην εκτίμηση. Αυτό φαίνεται ότι με δυσκολία το κρατάει, ενώ υπάρχει και μια πίεση από τη μεριά και του κύριου Τσίπρα, αλλά θα έλεγα και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας αυτή την ώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα, θα έλεγα, πολύ περισσότερο αφού δεν βλέπω προσωπικά και γενναίες κινήσεις αλλαγής του τρόπου αντιπολιτευτικής τακτικής, του αφηγήματος, της εναλλακτικής λύσης που προτείνει, το οποίο το οδηγεί να είναι κάπως στον αέρα. Κυρία Καρισιανού έχει μία μικρή πτώση, αλλά δεν υπάρχει αυτό που διαβάζω σε αναλύσεις.
0: Κρατάει δυνάμεις τελικά η Καρισιανού.
2: Κρατάει δυνάμεις και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν έχω ένα φόβο σε αυτό που μετράω, είναι ότι βλέπω ότι απευθύνεται σε ακροατήρια, τα οποία συχνά περνάνε κάτω από τα ραντάρ.
0: Τι εννοείτε?
2: Εννοώ ανθρώπους που απήχαν. Άρα ανθρώπους που δεν συμμετέχουν και στις δημοσκοπήσεις, σύνοτι την κυρία Καρισιανού ότι ψηφίζουν για συγκεκριμένους λόγους. Δεν βλέπουν, δηλαδή η κυρία Καρισιανού δεν αντιμετωπίζει εύκολα το ερώτημα τι προτείνεις για τη διακυβέρνηση. Είναι μια φωνή διαμαρτυρίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Ενός κόσμου που έχει απορρίψει τα άλλα κόμματα.
0: Πρόταση καμία.
2: Μπράβο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν είναι ότι υπάρχει μια κατάρρευση. Και από εκεί και πέρα όλα τα κόμματα πλήττονται και αρχίζει μετά μια...
0: Το ενδυνάμει κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
2: Του κυρίου Σαμαρά το κόμμα εμφανίζει μια σταθερότητα γύρω στο 10-11% στη δυνητική ψήφο. Δηλαδή στο πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσω.
0: Δηλαδή στη δεξαμενή αυτή του 10-11% εκεί θα κινηθεί μέσα, έτσι? Από εκεί θα εισπράξει.
2: Προσέξτε, όταν θα έρθει η ώρα της πρόθεσης ψήφου, ας δούμε τι έγινε. Ο μεν κύριος Τσίπρας πήρε περίπου το 75% της δυνητικής ψήφου που πήραμε. Γιατί η δυνητική ψήφος είναι η δεξαμενή που μπορεί να κολυμπήσεις.
0: Ναι.
2: Η κυρία Καρισιανού τη βρίσκαμε στο 21, είναι στο 10-11, άρα πήρε τη μισή.
0: Τη μισή.
2: Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας για όλα τα κόμματα. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε να κινηθεί σε ένα ποσοστό από 4,5 έως 5,5 σε μια πρόθεση. Αλλά όταν θα βγει θα τον μετρήσουμε και αυτό.
0: Το ζητούμενο είναι, πριν πάμε στα ακροατήρια, το ζητούμενο είναι αυτή η δεξαμενή είναι νεοδημοκρατική?
2: Προσέξτε, προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα δεχτεί ένα πλήγμα. Το θέμα είναι το πόσο.
0: Της τάξεως, αυτό είναι το
2: ερώτημα. Εγώ βλέπω ότι γύρω στη 1,5 μονάδα, το πολύ τραβηγμένα 2...
0: Μας έλεγε χθες ο Θανάσης Διαμαντόπουλος ότι στην Ομίγυρη που ήσασταν παρέα οι δημοσκόποι και τα λοιπά, μας μετέφερε ότι υπάρχει μια μικρή διάσταση ανάμεσά σας ως προς το θέμα αυτό, δηλαδή πόσο θα πληγεί η Νέα Δημοκρατία από την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι, γιατί μετράμε όλοι, έχουμε τις προσεγγίσεις μας. Προσέξτε, εγώ βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς, εντάξει, αν κάποιος πει 1,5-2 και κάποιος πει όχι, μπορεί να είναι και 2,5, δεν είναι τεράστια η διαφορά. Όταν αυτό το κόμμα δεν έχει μετρηθεί και όλα σε κανονική πρόθεση.
0: Και για το Σαμαρά μπορεί να μην έχει και καμία αξία εν τέλει, όμως έχει αξία για την Ελλάδα, γιατί μπορεί να χαθεί η αυτοδυναμία και η σταθερότητα μαζί της.
2: Θα σας πω τι αξία έχει, γιατί, αλλά να ξέρετε ότι ο κύριος Σαμαράς θα επιφέρει πλήγμα στη φωνή λογικής, θα πιέσει ακροατήρια της ελληνικής λύσης. Άρα έχει και άλλες δεξαμενές που ήδη είναι πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ό,τι ποσοστό αυτό που είπα εγώ σε εισαγωγικά με μια δόση αυτερεσίας και εκτίμησης, ότι το 4,5-5% προέρχεται και από αυτά τα κόμματα.
0: Λέτε να το πηγαίνει να το τερματίσει, δηλαδή να εξαγγείλει το κόμμα του μόλις παραμονές εξαγγελίες εκλογών, προκειμένου να μην πει στην κρυσάρα της κριτικής. Καταλαβαίνετε τώρα.
2: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι
0: είναι φθορά, όπως
2: ο κύριος Σαμαράς δεν είναι αστυγιός πολιτικός, έχει διατελέσει πρωθυπουργός.
0: Έχει εμπειρίες τεράστια.
2: Έχει εμπειρίες, τα μετράει. Γιατί προσέξτε, ας πούμε ένα 4,5-5 σήμερα δημοσκοπικό δεν σημαίνει ότι είναι και στην κάλπη ποσοστό, έτσι είναι. Ας μην κρυβόμαστε, εάν εμφανιστεί κόμμα θα βρεθεί σε ένα κλειό, γιατί και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να αμυνθεί. Και ο κύριος Σαμαράς έχει, κατά τη γνώμη μου, ένα βασικό αρνητικό, ας πούμε, πέρα από άλλα, αλλά ένα βασικό είναι ότι πολύ αυθόρμητα ένα ακροατήριο νεοδημοκρατικό μπορεί να απευθύνει το απλό ερώτημα: έριξες μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, εμποδίζεις μια δεύτερη να ξαναβγεί ενώ μπορεί να ξαναβγεί. Τώρα ακριβώς αυτό δεν το ονομάζεις και υπεράσπιση του χαρακτήρα της παράταξης?
0: Όχι, είναι και υπάρχει και πιο λογικό ερώτημα, ας πούμε, αν δεν θέλει να μπει κανείς σε αυτού του είδους τις προδοσίες, όπως τις λένε και τα λοιπά, γιατί βλέπω τι γίνεται στο διαδίκτυο. Ένα απλό ερώτημα: γιατί κάνετε το κόμμα? Αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ φυσιολογικό. Δεν νομίζω, ναι, δηλαδή, ότι επιθέτει ο άλλος εύκολα όταν λέει κανείς ότι κάνω το κόμμα γιατί
2: θέλω να πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, όταν θα πάρει τελική απόφαση, θα έχει και μια πιο ανεβασμένη ίσως από άλλους πολιτικούς αίσθηση εθνικής ευθύνης. Γιατί προσέξτε, μπορεί η όποια πληγή, μικρότερη ή δεν ξέρω τι, να είναι και καθοριστική για τη διακυβέρνηση χώρας. Φαντάζομαι οι σόφρονες πολιτικοί δεν θέλουν να γίνει υγεία πυρημιχθεί το, έτσι δεν είναι? Βέβαια, επειδή αυτά συνδέονται, η επίδοση του κ. Σαμαρά, το τι θα κόψει, με θεωρίες περί 24% για τη Νέα Δημοκρατία, που άρα δεν θα πάρει μπόνους και άρα
0: εκεί
2: όλα
0: είναι το ζητούμενο, εκεί είναι το επόμενο μου ερώτημα, εκεί θέλω να σταθούμε, γιατί
2: εγώ
0: καταλαβαίνω.
2: Εγώ δεν έχω βρει ποτέ τον ποτόν και με κόμμα Σαμαρά σε διάφορα σενάρια που εξετάζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να πέσει κάτω από 26-27 ακόμα και αν έπεφτε αστεροειδής.
0: Άρα λέτε, ότι
2: ο κύριος Σαμαρός νομίζω μετράει και κάτι άλλο.
0: Τι μετράει?
2: Αν το 4,5 είναι 3,5, μπαίνει στη Βουλή, τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές. Εάν δεν μπει στις πρώτες ή στις δεύτερες, ενώ για παράδειγμα όλοι λένε ή πολλοί εκτιμούν ότι το κάνει για να τιμωρήσει το Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι, εάν πάρει 2,9 θα έχει προσφέρει ένα μεγάλο δώρο σε Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί αυτό το περίπου 3%
0: αυξάνοντας τα εκτός
2: θα προσθεθεί στο άθροισμα των κομμάτων που δεν θα μπαίνουν στη Βουλή.
0: Ακριβώς.
2: Άρα θα πέσει κι άλλο πήξη αυτοδυναμίας και θα διευκολυνθεί το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα σκέφτεται, φαντάζομαι, γιατί είναι από τους πιο έμπειρους πολιτικούς που υπάρχουν.
0: Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση είναι αυτή πριν από μερικές μέρες της interview. Εσείς ετοιμάζετε τώρα καινούργιες?
2: Ετοιμάζουμε, είμαστε μια συζήτηση με το κανάλι, δεν ξέρουμε αν θα δημοσιεύσουμε πριν το καλοκαίρι, άλλοι αν θα πάμε
0: το Σεπτέμβριο,
2: θα έχουμε όλο το πάθι των εξελίξεων, πιθανά και ένα ακόμα Σαμαρά αν εμφανιστεί. Εγώ το διατυπώνω έτσι γιατί έχω κάποια ερωτήματα.
0: Εν τω μεταξύ βλέπω, επειδή δεν αρχίστε μόνο στα τα των δημοσκοπήσεων, είστε και ένας, το έχω επαναλάβει, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω ακόμα μία, ένας πολύ πολύ δυνατός, δυνατή πένα εν ολίγης, πολιτικός αναλυτής. Παρακολουθώντας ειδικά το διαδίκτυο, κύριε Ζούπη, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη τοξικότητα. Μιλάμε για εκατομμύρια, είναι σαν τους λαγοκέφαλους, τα τρολ της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν κατακλείσει προς την κυριολεξία το διαδικτύο. Με ύβρις, με κάθε λογής, ας πούμε, απρέπεια, άσχημα πράγματα, προσβλητικά. Τι να πω, ας πούμε, με επιθέσεις.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και εν τέλει από όπου και αν προέρχεται, από πολιτικούς ή κομματικούς χώρους ή και από ανθρώπους που πιστεύουν σε ένα κόμμα, επικίνδυνο για τη χώρα. Εγώ κατανοώ ότι υπάρχει αρκετός κόσμος...
0: Δεν είναι μια φυσιολογική αντίδραση, άντε μια προεκλογική που τα αίματα ανάβουν. Εδώ μιλάμε, είναι μεθοδευμένοι, εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν, προσέξτε, διακινούνται χρήματα πίσω από αυτή την ιστορία.
2: Πληρώνει ακριβώς το ότι είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, άρα τον στοχεύουν. Θα έλεγα μέχρι ένα σημείο, αν αυτή η αντιπαράθεση ήταν σε όρια ευπρέπειας, ας πω okay. Ας πω ότι υπάρχουν πολιτικές αντιπαλότητες, αλλά ξεφεύγει. Δεν γίνεται ο πρωθυπουργός χώρας να χαρακτηρίζεται απατεώνας, αρχηγός εγκληματικής συμμορίας, ότι είναι περίψα τον Όρμπαν, ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε δημοκρατία, σχεδόν κινδυνεύουμε όλοι να μας φυλακίσουν κιόλας. Δηλαδή αυτά είναι κωμικοτραγικά πράγματα, αλλά δείχνουν κάτι. Δείχνουν την απελπισία όσων δεν βλέπουν. Γιατί, ας πούμε, κάτι απλό. Η Νέα Δημοκρατία λέει, ρε παιδιά, εγώ θέλω την αυτοδυναμία. Εάν δεν προκύψει, με το μόνο κόμμα που θα μπορούσα να συνεργαστώ είναι το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι. Ουσιαστικά βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία να πει, να βλέπετε τι γίνεται.
0: Ναι,
2: δώστε ακριβώς μου αυτοδυναμία. Σας ρωτάω τώρα εσάς ρητορικά. Ακούτε κάποια άλλη εναλλακτική λύση?
0: Όχι, καμία.
2: Δηλαδή θα καταλάβαινα, αν βγαίναν και οι αριθμοί βέβαια, να πει θα σχηματίσουμε μια κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα και η Πλεύση Ελευθερίας που λέει ο λόγος. Δεν βγαίνουν όμως τα νούμερα.
0: Εκτιμώ ότι θέλουν ενδεχομένως κάποιον άλλο από τη Νέα Δημοκρατία. Σου λέει, ας φύγει ο Μητσοτάκης. Μα πώς μπορεί να φύγει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος με το 30%, ας πούμε, όταν το δεύτερο θα είναι, ας πούμε, στα μισά του? Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, μου φαίνεται αδιανόητο κάτι.
2: Μα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ξέρουμε όλη τη διαδικασία μετά από εκλογές, με τις διερευνητικές. Ας πούμε ότι στις πρώτες δεν γίνεται. Και ας θεωρήσουμε ότι ο Μητσοτάκης είναι μπροστά με 10-12 μονάδες. Θα υπάρχει κάποιος στη Νέα Δημοκρατία ο οποίος θα πει, Κυριάκο, απέτυχες? Ουσιαστικά θα είναι η 7η, η 6η, η
0: 7η, 8η νίκη θα είναι.
2: Δηλαδή σε ό,τι εκλογική μάγη, άρα αυτά δεν γίνονται. Αυτά είναι σενάρια, θα έλεγα, αυτοί που τα εκπορεύουν. Καλό θα ήταν να προσλάβουν κανένα πολιτικό σύμβουλο ή ένα δημοσκόπο να τους λέει τουλάχιστον τα νούμερα.
0: Μα έχει χαθεί η λογική. Είναι δυνατόν αυτή την ώρα να μπαίνει στην κρυσάρα, ας πούμε, το θέμα? Ναι, λέει, ας είναι και κάτω από το 25%, θα κάνει καλό, θα κάνει να γίνουμε, να αποκτήσουμε νοοτροπία, ξέρετε, συγκυβέρνησης, αυτά τα οποία ακούω να λένε.
2: Μα καταρχάς, αν δούμε τα νούμερα, να αποκτήσουμε κουλτούρα συγκυβέρνηση, να δούμε τα νούμερα. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει, με τα ποσοστά που βλέπουμε αυτή την ώρα, 118 με 120 έδρες. Και καμιά τριανταριά περίπου το ΚΚΕ σημαίνει κοντά στο 150, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αναφέρω το ΚΚΕ γιατί είναι ένα κόμμα που λέγω δεν θέλω συνεργασία με κανένα σας.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι και όλοι οι άλλοι να συνεργαστούν από την ελληνική λύση μέχρι...
0: Δεν θα μπορέσουν τίπρα να κάνουν. Ναι.
2: Δεν βγαίνει το 151. Προσθέστε δε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν έχει καμία όρεξη. Είδατε ότι απαλλάχθηκε από αυτό το δίλημα, λέει, κυνηγάω αυτοδυναμία. Με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Δηλαδή, απλά δεν θέλει να μπλέξει αυτή τη συζήτηση.
0: Είδα όμως τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έγινε πρόσφατα για τον ΑΛΦΑ. Εκεί βλέπουμε τελικά ότι μπορούν να συγκυβερνήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μαζί και ο Βαρουφάκης, μαζί και είναι τα 6 πρόσωπα τα οποία λέγαμε, Βασίλη, συγκεντρώνουν 161 έδρες, δηλαδή Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος, βοήθαμε, Καριστιανού.
2: Είναι εκδοχή της, ναι, μέτρησης της ΑΛΚΟ.
0: Ναι.
1: Κωνσταντοπούλου.
2: Θεωρεί λογικό ένας Έλληνας ξαφνικά, ο κύριος Βαρουφάκης μέχρι το κύριο Αντρουλάκη και ο κύριος Τσίπρας μέχρι την κυρία Κωνσταντοπούλου ή δεν ξέρω ποιος άλλος να συνεργαστούν. Τι το κοινό προγραμματικό? Γιατί κάπου το μυαλό μας πρέπει να σταθεί πάνω από τα κόμματα και να σταθεί για τη χώρα. Mm. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Τι το κοινό ξαφνικά που κάποιοι επικεφαλείς από αυτούς, ο ένας θέλει να σκοτώσει πολιτικά, ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου υβρίζει το Τσίπρα δύο φορές τη μέρα. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν θέλει να βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άρα πώς...
2: Άρα όλα αυτά είναι σεναριολογία.
0: Θεέ μου,
2: δεν
0: πώς
2: βγαίνει
0: θα...
2: μέχρι στιγμή το χαρτί.
0: Τι θα γίνει σε αυτό?
2: Εάν δεν εμφανιστεί και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και δεν επιτευχθεί αυτό το περίφημο να σπρώξουμε τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, όλα έχουν καεί.
0: Εάν όμως όλα... περάσουμε στην φάση της αποσταθεροποίησης και της διασάλευσης, έτσι, της έλλειψης, δηλαδή παντελώς, ας πούμε, της όποιας σταθερότητας μπορούμε να μιλάμε κάτω από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, εδώ μιλάμε ότι θα έχει ευθύνες όμως μετά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι όφιλε, δεν μπορεί να ταμπουρώνεται πίσω από την θεσμικότητά του όταν η πατρίδα κινδυνεύει. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για την πατρίδα. Δηλαδή ή θα τα καταφέρει, θα τα σπάσει τα κοντέρ ο Κυριάκος, ή αν δεν τα καταφέρει παίζει την πατρίδα, η πατρίδα που θα βρεθεί η Ελλάδα. Σκέψου, επαναλαμβάνω, σε αυτή την τρέλα να κάνει δηλαδή ο ελληνικός λαός το ίδιο σφάλμα που έκανε τότε, το 1920, ρε παιδί μου. Γιατί περί αυτού θα πρόκειται. Δεν ξέρεις, το φαντάζεσαι, Βασίλη, τι είναι τώρα, κύριε Τζούπη μου, να ξαναγυρίσουμε δηλαδή στα χρόνια των μνημονίων? Και τώρα δεν έχουμε να προσφέρουμε τίποτα. Ήδη η περιουσία όλη του δημοσίου έχει,
1: είναι
0: δεσμευμένη, ας πούμε, είναι στα χέρια των δανειστών μέσω του υπερταμείου. Δηλαδή, τι άλλο έχουμε να προσφέρουμε από εδώ και πέρα? Πού θα πάει αυτή εδώ η χώρα, ήθελα να ξέρω.
2: Μα γι' αυτό και ο μέσος Έλληνας, ακόμα και αυτός που είναι εκνευρισμένος, που ενοχλείται από την ακρίβεια, που έχει προβλήματα, όταν θες το δίλημα με τι κριτήριο θα ψηφίσεις, τη σταθερότητα ή τη... να εκφράσεις μια διαμαρτυρία απλόλογο.
0: Τι λέει? Λέει σταθερότητα.
2: Με 50% με πάντα από.
0: Θα το πράξει όμως. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί η σταθερότητα μπορεί να εννοεί ακόμα και αυτός. Δηλαδή, εγώ ψηφίζω Βαρουφάκη και ψηφίζω Βαρουφάκη για να έχω σταθερότητα. Έτσι μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύσει. Ο Πασόκος ψηφοφόρος, σου λέει: εγώ ψηφίζω Ανδρουλάκη και θα έχω σταθερότητα. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο είναι προνόμιο η σταθερότητα ή έχει, ξέρω εγώ, άιζο μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε?
2: Δεν καταλαβαίνω τα κόμματα αυτά ότι. Πρώτο, μιλάμε για τη χώρα. Δεύτερο, μιλάμε ότι αυτή η τακτική τους, θυμηθείτε την κουβέντα μου, mm-hmm. δεν θα είναι αποδοτική και για τους ίδιους.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι έτσι ενισχύονται αντισυστημικές φωνές.
0: Mm-hmm.
2: Ας πούμε στη Μεγάλη Βρετανία που παραιτήθηκε χθες ο Στάμνερ. Είναι ο έκτος έβδομος πρωθυπουργός από τους συντηρητικούς.
0: Η απερισκεψία τότε να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τώρα σου λέει, αν γίνει ξαναδημοψήφισμα, το 70% θα ζητήσουν να επανέλθουν. Ναι, ναι, αλλά η ζημιά έγινε. Η ύφεση έπληξε τα εισοδήματα των Βρετανών. Η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει καμία σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο πριν, όταν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Διάβαζα πριν μία μελέτη ότι σε αυτά τα χρόνια απόλεσε η Μεγάλη Βρετανία λόγω αυτή της περίφημης απόβασης τουλάχιστον ένα 20% του πλούτου.
0: Και περισσότερο μπορεί να έχει από...
2: Ναι, λάβετε υπόψη ότι ήταν το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα...
0: Ναι, αλλά ο λαϊκιστής όμως, ο Φάραντς και τα λοιπά, καλά κράτη. Αυτές είναι οι κοινωνίες, οι άνθρωποι. Έτσι λειτουργούν μέσα στα σφάλματά τους, μέσα στα λάθη τους είναι χωμένοι.
2: Ακριβώς.
0: Είμαστε χωμένοι.
2: Η Γερμανία... πρώτος στις δημοσκοπίες με 30% είναι το ακροδεξιό ΕΦΔ.
0: Μπράβο. Ορίστε.
2: Στη Γαλλία λέμε, περιμένουμε απλά πότε θα ανέβει η Λεπέν. Αυτή δεν είναι η αλήθεια?
0: Έλα μου ντε.
2: Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει κάτι και είναι μεγάλη επιτυχία. Μέχρι στιγμής αυτή η αστάθεια της Ευρώπης, που μπορεί να αποβεί και πολύ προβληματική στο μέλλον, φαίνεται να αγγίζει πολύ λίγο προς το παρόν την Ελλάδα. Και αυτό οφείλεται στο τι έχει γίνει και τα τελευταία 7-8 χρόνια. Και σε μια κοινωνική συμμαχία δυνάμεων της παραγωγής, του χώρου του κέντρου, του χώρου της κεντροδεξιάς, ανθρώπων της δεξιάς, οι οποίοι έχουν προσφέρει μια πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργήσει μια σταθερότητα στη χώρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Γιατί ξεχνιόμαστε καμιά φορά.
0: Σωστό.
2: αυτό θα αξιολογηθεί νομίζω την κρίσιμη ώρα. Ασφαλώς και στους πολίτες πρέπει να μπουν τα κρίσιμα ερωτήματα και τα κρίσιμα διλήμματα, δεν είναι?
3: Ναι.
2: Και γι' αυτό νομίζω ευθείως ο Πρωθυπουργός λέει, παιδιά, δεν είναι οι δεύτερες, οι πρώτες είναι οι εκλογές.
0: Αυτό το τόνισε και από τη Ρόδο που είχε βρεθεί, γιατί έτσι πρόσεχα πάρα πολύ την ομιλία του. Στέκεται ακριβώς στην πρώτη κάλπη, κύριε Ζούπη.
2: Γιατί κατανοεί ότι αν πάμε χαλαρά, δεν βαριέσαι, ας εκφράσουμε μια διαμαρτυρία, και ενώ ακόμα και για τα ακροατήρια, τμήμα ακροατηρίων της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί οι κάλπες δεν είναι προγραμματισμένες. Εγώ το φέρνω σαν παράδειγμα. Το 2023, που ήταν χρονιά θριάμβου διπλού της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι? Στις δεύτερες εκλογές, επειδή το έχω ζήσει και το λέω παντού, για μισή ώρα ήμουν σε ένα κανάλι και στέλνω ένα χαρτί στο συντονιστή, λέω, σε παρακαλώ μη μου δώσει το λόγο. Γιατί το είπα? Γιατί όπως μου ερχόταν η ροή των exit poll, προς τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία στις δεύτερες εκλογές είχε πάει στο 39,5, επειδή απήχε κόσμος από τις πρώτες, σου λέει έχουμε νικήσει.
0: Μάλιστα.
2: Και εκείνη την ώρα για κανένα μισάρο έμπαινε στη Βουλή το Μέρα 25.
0: Μάλιστα.
2: Το ξέρετε ότι αν καθόταν αυτό το αποτέλεσμα δεν θα είχαμε κυβέρνηση και στις δεύτερες?
0: Δεν θα είχαμε ούτε στις δεύτερες. Δεν αυτό το ήξερα το αυτό. Πω, τώρα αυτό, αυτή η αποκάλυψη που κάνετε είναι πολύ σημαντική. Κοίτα να δεις.
2: Δηλαδή εδώ δεν είναι, όταν ψηφίζουμε, ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Θα μαζέψουμε τη διαμαρτυρία μας, τα σκεπτικά μας, τα συν, τα πλήν, θα ψηφίσει ο καθένας μας. Ό,τι κόμμα πιστεύει ότι μπορεί να πάει τη χώρα καλύτερη, φαντάζομαι. Αλλά ακροατήρια τα οποία μπορεί να συμπεριφερθούν τυφλά ή δεν βαριέσαι, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Γι' αυτό το κάνει ο Πρωθυπουργός, δεν το κάνει για άλλο λόγο.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι...
2: Το κάνει ένας υπεύθυνος πολιτικός. Όπως το
0: θέμα είναι...
2: Κόμμα, βάζει τα διλήμματά του.
0: Πόσο θα εισακουστεί σε αυτό το οποίο λέει? Γιατί η κοινωνία κοφεύει, ξέρετε, έτσι. Οι πολίτες έχουν άλλο είδους ενδιαφέροντα. Υπάρχει μεγάλο κομμάτι απολιτικ. Εν τω μεταξύ, αυτά τα social media πραγματικά δηλαδή διαστρεβλώνουν κάθε την πραγματικότητα ευάναυσα, με τον πλέον η αλήθεια δέχεται, ας πούμε, καθημερινά, ας πούμε, βασανίζεται η καημένη αλήθεια καθημερινά με τα social media ειδικά. Εκεί γίνεται. Και βλέπω, δεν μπορεί... Εδώ διακινούνται χρήματα, κύριε Ζούπη. Προσέχω το εξής. Επειδή είμαι και εγώ άνθρωπος λίγο των social media, βλέπω, ας πούμε, κάνουμε μία ανάρτηση. Όπως είχα κάνει τις προάλλες, μία δική σας ανάρτηση. Και βλέπεις, ας πούμε, από κάτω τα σχόλια με ευπρέπεια. Μπορεί να έχει και διαφορετικά σε αυτά τα οποία λέτε να διαφωνεί κανείς, αλλά με ευπρέπεια κτλ. Έχω προσέξει το εξής, Βασίλη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας πούμε ότι κάνουμε την ανάρτηση στις 6 το απόγευμα. Ωραία. Μέχρι τις 11-12, ακούστε το αυτό, κύριε Ζούπη, μέχρι τις 11-12 τα μεσάνυχτα έχει συγκεντρώσει, ξέρω εγώ, 70, 80, 90 σχόλια εκεί. Μετά τα μεσάνυχτα πέφτουν βροχή, μπορεί τα σχόλια να πάνε στα 300 και είναι όλα υβριστικού περιεχομένου, τα περισσότερα μέχρι το πρωί. Γι' αυτό λέω ότι κάτι γίνεται οργανωμένα και γίνεται εκείνη πολύ την αργά τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Το έχω προσέξει. Το έχω προσέξει αυτό, ναι, το έχω προσέξει.
2: Προφανώς γίνεται από οργανωμένους πυρήνες και το έχω νιώσει.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι άνθρωποι εκείνη την ώρα, δηλαδή δεν κοιμούνται για να γράψουν. Μήπως δηλαδή αυτά είναι από κομπιούτερ τα οποία φεύγουν εκείνες τις ώρες, ας πούμε, έχουν στοχεύσει ποιους λογαριασμούς θέλουν. Δεν ξέρω, κύριε Ζούπη, πώς λειτουργεί και το σύστημα. Η αλήθεια είναι.
2: Επειδή απεχθάνομαι τη συνωμοσιολογία.
0: Ναι, ναι, έτσι, αλλά το βιώνω και δεν ξέρω τώρα τι να πω.
2: Οφείλω να σημειώσω ότι όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας μας ενημέρωσε ότι δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες bots αναπαρήγαγαν πέρυσι τα συνθήματα
0: της Καριστιανού,
2: οξυγόνο, σκευωρία, μπάζωμα, όλα αυτά, ξυλόλιο,
0: ναι,
2: αδιαφορήσαμε ως λαός. Δηλαδή ο υπεύθυνος κυβερνοασφάλειας, κορυφαίος καθηγητής παγκόσμια, ενημέρωνε την ελληνική κοινή γνώμη ότι λειτουργούσαν και προωθούσαν μια σειρά σλόγγαν bots, τα οποία φαίνεται να τα κοντρολάραν από το εξωτερικό. Στη μάχη την εκλογική αυτή νομίζω ότι κρίνονται πολλά και θα δούμε πολλά.
0: Πολλά ακόμα.
2: τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί σε εκλογικές καμπάνιες. Πρώτα έχουμε δει. Δεν πώς να το πω.
0: Ναι.
2: Αλλά ίσως χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα. Δεν το λέω σαν κινδυνολογία. Το λέω, ζούμε σε μια εποχή που κάνεις ό,τι θέλεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Για ανεξέλεκτα.
0: Λοιπόν.
2: Γι' αυτό η φωνή των, η ευθύνη των υπεύθυνων πολιτικών κομμάτων είναι να βάλουν τα διλήμματα με καθαρότητα και τα ερωτήματα και τα προγράμματά τους στο λαό, σε μια πορεία προς το λαό, να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος τι διακυβεύεται ή όχι.
0: Εδώ βλέπουμε τώρα το μέγεθος ευθύνης του κάθε πολιτικού φορέα και των πολιτικών προσώπων γενικώς. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Ζούπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα όσα μας
2: είπατε. Καλά.
0: Ήταν τόσο όμορφα αυτά τα οποία ακούστηκαν, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε, άνθρωπος ο οποίος είναι και γνώστης, είναι χαμηλών τόνων ο Ζαχαρίας, είναι δηλαδή συνομιλητής τέλειος. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, και νομίζω ότι μόνο όφελος μπορεί να έχει κανείς ακούγοντάς τον, έτσι. Α, Βασίλη μου, γιατί κακά τα ψέματα. Άμα υπάρχει παιδεία.
1: Άμα υπάρχει παιδεία, προχωράμε τουλάχιστον. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, θα ροδίνουν παιδεία.
0: Να ξέρεις πάντως, Βασίλη μου, ότι πρέπει να πέφτει πολύ χρήμα. Και ειδικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βλέπεις ότι λένε όχι, κλωτσάνε όλοι.
1: Ναι, και υπάρχει εδώ, θέμα ναι, εκεί.
0: Ενώ είναι θέμα. Η ωραία, επειδή το άκουγα προηγουμένως και στο Λόιζο μου αυτή που αναφερόταν. Εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα. Και η ΔΕΗ μάλιστα κάνει και άνοιγμα στις ΑΠΕ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για αυτά τα θέματα, γιατί είναι και θέμα προοπτικής αυτής εδώ της χώρας. Δεν είναι, είναι και οικονομικό το θέμα, αλλά είναι και θέμα υγείας.
1: Ακριβώς.
0: Διότι δεν μπορεί ξαφνικά όλοι αυτοί οι οποίοι κόπτονται, ας πούμε, εμφανίζονται ως προστάτες του περιβάλλοντος, οικολόγοι κτλ. Κτλ. Ξαφνικά να λατρεύουν το μαζούτ, να λατρεύουν το κάρβουνο, να λατρεύουν τον καρκίνο, να λατρεύουν. Δηλαδή είναι απίστευτο, ασύλληπτο. Και να έχεις την αθώα, την ανεμογεννήτρια, που στο τέλος είναι και πολύ γραφική και ωραία. Εγώ τις βλέπω εκεί όταν ταξιδεύεις, Βασίλη, προς τα βόρεια, Αυστρία, Δανία κτλ. Και εδώ να έχουμε βάλει γυαλιά μυοπικά και να τα βλέπουμε. Όλα ανάποδα τα βλέπει, έλεγε ο Κώστας ο Χατζής της γειτονιάς μας, ο τρελός. Όλα ανάποδα. Πάει στα βαφτίσια, πάει και κλαίει στις κηδείες και γελάει, πως το λέει εκεί το τραγούδι κτλ. Αυτό γίνεται. Και μας ενοχλούν, να πούμε, οι ήπιες μορφές ενέργειας. Έχουμε γιατί άραγε? Έχετε σκεφτεί? Αν επικρατήσει αυτή η ήπια μορφή ενέργειας, πώς θα οικονομάει λεφτά ο εφοπλιστής εκ Πειραιός που μεταφέρει το μαζούτ?
1: Ναι, είναι συμφέρον.
0: Πώς θα οικονομά λεφτά το ξανθόγενος και η Ρωσία μας που πουλάει το φυσικό της αέριο? Ποιος θα το αγοράζει? Παιδιά, ξυπνάτε. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Κοιμόμαστε. Παίζουνε με το μυαλουδάκι μας. Παίζουνε με το μέλλον μας. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό? Θα έχουμε την ευκαιρία να σταθούμε πολύ πάνω σε αυτά εδώ τα θέματα. Γιατί εγώ τουλάχιστον νιώθω προσβεβλημένος. Νιώθω ηλίθιος όταν κάποιοι τέτοιοι τύποι οι οποίοι ταρπάνε, κονομάνε από αυτή τη δουλειά για να κάνουν προπαγάνδα ενάντια στην ανεμογεννήτρια, ενάντια στην κάθε ήπια μορφή, ας πούμε, ενέργειας. Και να πέφτουνε μάλιστα και σε όλους αυτούς θύματα πολιτικοί. Και να φωνασκούν μέσα στη Βουλή. Ξεφτύλα. Να κλείσουμε με λίγη μουσική.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Τα λέμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Απορριπτική τάνιστά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στο αίτημα του Δήμου Ρόδου για νέα παραχώρηση του ακινήτου του κολυμβητηρίου στην Ιαλισσό. Η σχετική επιστολή απεστάλλει προς τον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Κώστα Χαλκιά, με κοινοποίηση και προς τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Σύμφωνα με την περιφέρεια, το αίτημα αφορούσε νέα παραχώρηση του ακινήτου για χρονικό διάστημα 50 ετών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η αρχική παραχώρηση είχε πραγματοποιηθεί το 2002, με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου, χωρίς όμως το έργο να έχει υλοποιηθεί τα επόμενα 23 χρόνια. Η Περιφερειακή Αρχή υποστηρίζει ότι η ανάκληση της προηγούμενης παραχώρησης αποτέλεσε συνέπεια της μη εκπλήρωσης των όρων που τη συνόδευαν και εντάσσεται στην υποχρέωση προστασίας και ορθολογικής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Παράλληλα, τονίζεται ότι η απόφαση δεν ήταν ευνίδια, αλλά βασίστηκε στη μακροχρόνια δύναμη υλοποίησης του αρχικού σκοπού για τον οποίο είχε διατεθεί το ακίνητο. Στην απάντησή του, ο κ. Ασπράκης αναφέρει επίσης ότι η Περιφέρεια έχει ήδη δρομολογήσει ειδικό τη σχεδιασμό για την αξιοποίηση του χώρου. Μάλιστα, εξετάζεται η ανέγερση σύγχρονου κλειστού κολυμβητηρίου 12μηνης λειτουργίας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την αποδοχή του αιτήματος για νέα παραχώρηση προς το Δήμο Ρόδου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις βελτίωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ρόδου με εργασίες στον δρόμο Γενναδίου Απολακιά στη θέση Καλοκαιρινό, όπως έκανε γνωστό ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Ειδικότερα, επισημαίνει πως ολοκληρώθηκαν ο καθαρισμός και η διευθέτηση του ρέματος, ενώ κατασκευάστηκε νέο τεχνικό έργο που ενισχύει την απορροή των υδάτων και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες προετοιμασίας του οδοστρώματος με στόχο την ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει 305 σταθμούς τηλεϊατρικής ιατρού ασθενούς, 35 σταθμούς ιατρού συμβουλού, 3.000 συστήματα κατοίκων παρακολούθησης και 141 φορητές συσκευές τηλεϊατρικής για τις κινητές ομάδες υγείας. Υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση φθορών. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 45 μηνών. Η κυβέρνηση προώθησε σχέδιο επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού του εισβολικού και τοξικού είδους που προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην αλία. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρο Πρωτοψάλτη, εξετάζεται οικονομικό κίνητρο υψηλότερο από τα 4,73 ευρώ ανά κιλό που ισχύουν στην Κύπρο, ώστε να καταστεί ελκυστική συμμετοχή των αλίων στο πρόγραμμα. Την έντονη δυσαρέσκεια της εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου με επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, καταγγέλλοντας αποφάσεις που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τα δημόσια οικονομικά και αναδεικνύουν προβλήματα στο σχεδιασμό κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών στη Ρόδο. Στην επιστολή της η Ένωση αναφέρει ότι απορρίφθηκε αίτημα παράτασης απόσπασης αστυνομικού στη Ρόδο, παρότι η παραμονή του δεν θα επιβάρυνε οικονομικά το δημόσιο. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των αστυνομικών, εγκρίθηκε η μετακίνηση 6 αστυνομικών από την ίδια περιοχή προς το νησί, με κάλυψη των σχετικών δαπανών από το κράτος. Με στάση στην Κάσο και στην Τήλο συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών που υλοποιεί ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου. Οι επόμενες διανομές έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Ηρωική Νήσο Κάσο, στο Κέντρο Νεότητας, και για το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Τήλο, στην πλατεία του Μεγάλου Χωριού μπροστά από το Δημαρχείο. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Παράλληλα, ο Φώτης ανακοίνωσε ότι κατά τις επόμενες 2 εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές διανομές πόρτα-πόρτα σε Ρόδοκο και Κάλυμνο. Θετική ήταν η ανταπόκριση της Υπουργού Παιδείας σε πρόταση που κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας για την ενίσχυση των ειδικών σχολείων της περιοχής με νέα σχολικά λεωφορεία. Η πρόταση αφορά τη διάθεση σύγχρονων οχημάτων για τη μεταφορά μαθητών. Το ζήτημα του αποκλεισμού της Καλύμνου από τα θέρινα δρομολόγια των πλοίων Λευκάωρη και Διαγόρας έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Κατά τη συζήτηση, ο κ. Νικητιάδης εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για την απουσία της Καλύμνου από δρομολόγια που συνδέουν τα Δωδεκάνησα με τη Βόρεια Ελλάδα. Ο βουλευτής έθεσε επίσης εκ νέου το θέμα της ΑΝΕΚ και του πλοίου νήσος Καλύμνος. Η κυβέρνηση προχωρά σε πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά με στόχο τη δωρεάν στέγαση ιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας. Στις 2 πρώτες φάσεις του σχεδίου προβλέπεται η κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση περίπου 100 διαμερισμάτων σε 12 νησιωτικές περιοχές, ώστε να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες νεοδιοριζόμενων εργαζομένων σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, οι σχετικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε 7 νησιά, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να ενταχθούν ακόμα 5. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
4: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
5: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
4: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
12: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
14: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό.

0: και μόνο για επαγγελματίες. Κάσαν Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

Καλούμε όλους τους μη προνομιούχους Έλληνες, καλούμε όλους τους Έλληνες να δώσουν το παρόν και με την ψήφο τους να πούν το ναι στην αλλαγή, το ναι στη νέα Ελλάδα που θα φτιάξουμε, το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Αυτό το πανηγύρι της δημοκρατίας και της νίκης, αυτό μας λέει ως τη Δευτέρα στις 19 το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση

0: την εξουσία.
1: Λοιπόν, ήτανε Πέμπτη βράδυ, 18, 17, 16, 15 Οκτωβρίου, στην πλατεία Συντάγματος. Πρέπει να είχε, δεν ξέρω πόσο, αλλά είχε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο από κάτω. Και ακούγαμε τον Ανδρέα να προαναγγείλει ουσιαστικά την επέλαση η οποία του Πασόκ και του ίδιου και του Πασόκ, που κράτησε με μια μικρή διακοπή καμιά 20 χρόνια. Εμείς λέγαμε τότε η άλλη πλευρά.
2: Σαν σήμερα λοιπόν.
1: Έξι μήνες θα κάτσουν και θα φύγουν.
2: Σαν σήμερα λοιπόν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρεώνας, από τους πολύ μεγάλους, μαζί με τον Κατερνούμε, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή του αστικού πολιτικού συστήματος, που σφράγισαν την ιστορία της χώρας.
1: Το μοναδικό συστήματος το οποίο κυβέρνησε τον τόπο εδώ και μια έναν αιώνα. Το αστικό είναι, δεν είναι άλλο. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Δόξα τω Θεώ.
2: Υπάρχει αυτό το πράγμα που ζω εδώ, Θεέ μου. Δηλαδή πρέπει να πάρω ανθυγιεινό.
1: Να πάρεις και εγώ το ίδιο.
2: Πρέπει να πάρω ανθυγιεινό.
1: Όλοι έτσι μου λένε.
2: Πρέπει να πάρω ανθυγιεινό, δεν γίνεται.
1: Γιατί είχαμε
2: αυτό, παιδί μου, αυτό, ναι, αυτό ναι. Δεν έχω αμφιβολία. Αυτό κάνει και το σταυρό σου. Πρέπει να μετανοήσει κιόλα. Κάνε κάτι.
1: Του αστικού πολιτικού συστήματος. Πολύ ωραία το είπε.
2: Ναι, αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Γιατί υπήρχαν και άλλε προσωπικότητε στη χώρα. Υπήρχε δηλαδή και ο Γαρίλο Φλωράκη που φάει άλλα πράγματα. Αλλά δεν ήταν.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν πολιτικό σύστημα. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, αυτό λέω. Γιατί είναι κακό να το πω αυτό.
1: Δεν κακό. Ναι, κακό. Το επισήμανα απλώς. Ότι είναι το μοναδικό που κυβέρνησε.
2: Το μοναδικό, Σωτήρι μου. Δεν στο χαλάω.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, δεν στο χαλάω. Ούτε το υπονομεύω ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Άμε στήστη μακρόνι, Σωτήρι μου, να κάνω μια κουμπί.
1: Δεν μπορώ, δυστυχώς.
2: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, όπως το βλέπω σιγά σιγά.
1: Θα σε στείλω στη Μύκονο.
2: Όπως το βλέπω.
1: Στη Μύκονο
2: μου έχει υποσχεθεί ότι θα με στείλει αν πάρει την εξουσία ο Φαΐλος Κρανιδιώτης.
1: Α, ωραία. Ωραία. Μόλις πας Μύκονο, εγώ θα στείλω μια Σαντορίνη που είναι ωραία. Λοιπόν, από 30 χρόνια και στα δύο. Λοιπόν, όντως, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα που σφράγισε το αστικό πολιτικό σύστημα που λέει ο φίλος μου εδώ.
2: Την ιστορία της χώρας, είπα.
1: Και την ιστορία της χώρας, ναι, προφανώς. Και έλεγα εγώ ότι θυμάμαι εκείνες τις μέρες που λέγαμε πόσο θα κρατήσει. Έκανα εξάμεινο, θα κάτσει. Για κάτσε 20 χρόνια, γιατί μετά ήρθε και ένας δεύτερος, ο οποίος άκου να δεις τώρα πώς γράφεται ιστορία με συμπτώσεις. Η ημερομηνία που πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν το 1996, σαν σήμερα 23 Ιουνίου. Ήταν η ημερομηνία που γεννήθηκε ο Κώστας Ζημίτης. Το 1936, νομίζω.
2: 90 χρονών θα γινόταν σήμερα, αν ζούσε.
1: Ναι. Και ο οποίος τον διαδέχθηκε στην Πρωθυπουργία.
3: Μας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο.
1: Μια πολύ σημαντική πολιτική και ιδέο, έτσι. Ναι, με τα πολλά θετικά που άφησαν στον τόπο και με τα αρνητικά που έχουν
2: όλη πολιτική.
1: Όπως όλη πολιτική. Τελείως διαφορετική μεταξύ τους. Ναι. Αλλά ο καθένας στη συγκυρία που έπρεπε, νομίζω, στη θέση του.
2: Πάντα στις, όπως έχω καταλάβει εγώ από τότε που γίνονται διαδοχή, ιδιαίτερα όταν αυτή γίνεται από τον κόσμο ή από μεγάλα συνέδρια.
1: Ναι, υπάρχει μία.
2: Υπάρχει το εξής, ακόμα και αν είναι ένας νόμος στη φιλοσοφία που λέγεται συνέχεια μέσα από την άρνηση. Mm-hmm. Αρνείται τον προηγούμενο και έρχεται ο επόμενος, ακριβώς για να συνεχίσει το ίδιο πράγμα ως κόμμα. Mm-hmm. Και πολλές φορές οι μηχανισμοί ψηφίζουν, δηλαδή ψήφισαν το Σημίτη στο Πασόκ, γιατί αυτός μπορούσε να κρατήσει το κόμμα στην εξουσία. Να αντιθέσει με τον Άκη και τον Αρσένιο.
1: Οποίους τον ψήφισαν, δεν θέλανε ούτε να τον μυρίσουν.
2: Αληθές.
1: Ναι, αλλά τον ψήφισαν γιατί ήξεραν πως μόνο αυτός μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε.
2: Όπως η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και όχι τον Κωστή Στεφανόπουλο, τον Σάρκα, εκ της Σαρκός, ΕΡΕ, σκληρός δεξιά κλπ. Ο Μητσοτάκης λεγόταν τότε Σόγαμπρος, τον λέγανε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν αυτός που μπορούσε να κερδίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον κέρδισε. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι μηχανισμοί ψηφίζουν πάντα, όπως και οι ψηφοφόροι των κομμάτων, με θέμα τη συντήρησή του. Να συνεχίσουν να υπάρχουν. Και βγάζουν αυτούς που θεωρούν θα τους... Και έτσι βγήκε ο Σημίτης και όχι ο Αρσένης ή ο Άκης Σογατζόπουλος στο Πασόκ. Έτσι που εντάξει.
1: Το φαντάζει ο Άκης Σογατζόπουλος.
2: Γιατί
1: θα έχει διαλυθεί το Πασόκ.
2: Θυμάσαι που είχε πάει στη Σύνοδο Κορυφής.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα οποία έγιναν με πρωταγωνιστή τον Άκη έγιναν την περίοδο Σημίτη. Δεν έγιναν την περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου. Άρα δεν θα γινόντουσαν και όλα αυτά. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ιστορία για όσους από εσάς τη ζήσατε ή περισσότεροι φαντάζομαι που μας ακούτε. Και για όσους από εσάς μας ακούτε και δεν τη ζήσατε, να σας την θυμίσουμε. Να δούμε και τι πολιτικά πρόσωπα κυβέρνησαν τον τόπο τα προηγούμενα χρόνια και ποια πρόσωπα κυβερνούν σήμερα τον τόπο ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τον τόπο. Υπάρχουν διαφορές. Όλοι συνηθίζουμε να βλέπουμε το παρελθόν λέγοντας ότι ήταν καλύτερα τότε. Αλλά, ναι, αλλά η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα έχει προοδεύσει πολύ από τότε ως τώρα σε πάρα πολλά κομμάτια, άσχετα αν δεν είμαστε στις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής σε διάφορα ζητήματα. Όπως η ακρίβεια. Όχι εκεί είμαστε. Όχι εκεί είμαστε. Διάβασα ένα ωραίο σήμερα. Στα νέα,
2: ναι.
1: Το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ραντεβού, πολιτική μονομαχία Μέση Ρονάλντο. Μέση, by the way, έβαλε χθες δύο γκολάκια, έχει πάει στα 18 και άντε πιάστον, έχει να παίξει κι άλλους αγώνες. Νομίζω θα είναι ο ισόβιος πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ για πολλά χρόνια. Λοιπόν, και λέει ότι διεθνής πανεπιστημιακή έρευνα σε 26 χώρες δείχνει ότι οι αριστεροί προτιμούν τον Αργεντίνο Μέσο και οι δεξιοί τον Πορτογάλο. Και εξηγεί όλο αυτό το σκεπτικό. Πλάκα έχει. Μ' αρέσει.
2: Πλάκα έχει, ναι, αλλά κάνει ένα λάθος.
1: Τι λάθος κάνει?
2: Δεν έχει βάλει μέσα το Μαραντόνα, δεν έχει πεθάνει βέβαια, αλλά
1: ανέβαζες
2: μέσα, ας πούμε, ποιον προτιμούν οι αριστεροί. Γενικότερα δηλαδή. Λοιπόν, και η νέα γενιά και οτιδήποτε, φαντάζομαι, Μαραντόνα ήταν.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Γιατί ήταν,
1: έτσι νόμιζα και εγώ. Και
2: γιατί ήταν τελείως διαφορετικός.
1: Εγώ έπεσα σε συζήτηση 19χρονων σήμερα και πήγα να του πω για το Μαραντόνα και μου λέει ποιο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα στο σημερινό ποδόσφαιρο δεν θα επιβίωνε.
2: Σύμφωνα, μιλάμε πώ θα ήταν. Και ο Πελέ δεν θα επιβίωνε στο σημερινό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι θέλουμε.
1: Λένε τα παιδιά. Λέμε, σου, λένε τα παιδιά.
2: Ναι, αγάπη μου, αλλά δεν μιλάμε για μια αγωνιστική αξία σε ένα άλλο σύστημα. Μιλάμε σαν προσωπικότητες που σφράγισαν διάφορα πράγματα. Για αυτό που πραγματικά ξεχώριζε και επίση δεν είναι η Αθήνα το κέντρο τη γη, ούτε η Δελφή. Σε όλο τον κόσμο εκ των πραγμάτων υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή που ο Μαραντόνα εξακολουθεί και συγκινεί.
1: Ο Μαραντόνα δεν ήταν και παράδειγμα έτσι, στη ζωή του. Ναρκωτικά, πρέζες και όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν και το φωτεινότερο παράδειγμα.
2: Κατά τη γνώμη μου ήταν το φωτεινότερο παράδειγμα με όλα αυτά, αυτά που είχε.
1: Ναι.
2: Με όλα αυτά που είχε ήταν το φωτεινότερο παράδειγμα.
1: Έχει τη γνώμη μου. Φωτεινό παράδειγμα, ένας χρήστης ναρκωτικών, ο οποίος δεν το κρύβει και δημοσίως, δεν είναι κάτι να ψήνει φωτεινό παράδειγμα. Αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό έχουμε διαφορετικές απόψεις εσύ και εγώ. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε στη Γκάλα. Σήμερα δεν έχουμε εμείς τίποτα. Έχουν μεγάλη Βρετανία, έχουν κάτι. Αλλάζουν το 10ο πρωθυπουργό, τον, συγγνώμη, τον 7ο πρωθυπουργό τους μέσα σε 10 χρόνια και από τα δύο κόμματα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ νομίζω ετοιμάζεται για τη θέση αυτή, η οποία δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Και στα δικά μας.
2: Συγγνώμη, έχουμε κι εμείς μεγάλο θέμα.
1: Τι θέμα άλλο?
2: Έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν είναι μεγάλο θέμα αυτό?
1: Πώς είναι μεγάλο θέμα?
2: Αυτό λέω. Άρα έχουμε μεγάλο θέμα. Ανεξαρτήτως αν είναι έτσι ή αλλιώς, θα το κουβεντιάσουμε μόλις τώρα.
1: Ναι.
2: Αλλά εκ των πραγμάτων είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πριν από λίγο μίλησαμε υπουργό που είναι γνώστης της δικογραφίας, όσων ήρθαν δηλαδή εκεί, των συνοδευτικών εγγράφων που ήρθαν στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, και μου είπε ότι πιο αστεία έγγραφα δεν έχει δει. Θα πάνε σήμερα στην Βουλή.
1: Ναι.
2: Δούμε, θα μα διαρρέουν συνήθως αυτά ότι υπάρχει, έτσι το βλέπουν άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Θα δούμε λοιπόν το
1: μέσο επόμενο διάστημα. Δεν στέκουν δηλαδή.
2: Ότι δεν στέκουν, ναι. Τι άλλο, για να, τι πρέπει να γίνει τώρα? Η Βουλή λοιπόν θα κληθεί να αν θα υπάρχει άρση ασυλίας. Ο ίδιος την έχει ζητήσει.
1: Η Επιτροπή Θεσμών δεν το αποφασίζει αυτό.
2: Η Λομέλεια το αποφασίζει. Θεσμών
1: εισηγείται. Αφού δεν είναι βουλευτής, ήταν πρώην βουλευτής.
2: Είναι νυν βουλευτής.
1: Ναι, ήταν νυν βουλευτής και τότε δεν ήταν βουλευτής. Ναι, αυτό εννοώ.
2: Λοιπόν, και αν αποφασίσει ναι στην άρση της ασυλίας, τότε καλείται να πει αν δέχεται να πάει και να δικαστεί από την Βέλγικη δικαιοσύνη. Αν δεν δέχεται, αν πει δεν δέχομαι, αν πει ναι, πάει εκεί. Αν πει δεν δέχομαι, πηγαίνει υπόθεση στο εφετείο. Αν και εκεί δεν υπάρχει συμφωνία, πηγαίνει υπόθεση στον Άριο Πάγο, ο οποίος αποφασίζει αν
1: θα πάει ή όχι.
2: Θα πάει στο Βέλγιο ή όχι. Αυτή θα είναι, αλλά θα έχουμε την Ιωάννα Μάνδουρ, θα μας τα πει, τα ξέρει καλύτερα αυτά στην πορεία.
1: Έχουμε την υπόθεση με την κυρία Σημακοπούλου.
2: Ναι,
1: και καταδικάστηκε για τα emails. Τα 20.000, πώς ήταν αυτά, emails τα οποία είχε στείλει. Έφαγε 20 μήνες φυλάκιση, ήταν πολλές χιλιάδες. Δεν ήταν 20 είναι μήνες φυλάκιση με αναστολή.
2: Και άλλα στελέχη που ήταν μαζί της.
1: Εντάξει, αλλά με αναστολή. Νομίζω το πιο σημαντικό από όλα ήταν η κυρία Σημακοπούλου.
2: Ήταν και γενικός γραμματέας του Υπουργείου, και ο κ.
1: Σταυριανουδάκης. Ναι, ο κ. Σταυριανουδάκης, ναι, σωστά. Ορίστε, καλημέρα σας. Και. Και ο κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο πάντω την κάλυψε απολύτω. Απολύτω. Λέγοντα δηλαδή ότι ξεχωρίζοντα το δικαστικό αυτό θέμα, ότι στη λογική ότι τι έκανε, ότι κάνουν όλοι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ έτσι με λίγα λόγια.
2: Αν λοιπόν το κάνουμε όλοι, δεν υπάρχει θέμα πολιτικό για ένα τέτοιο θέμα να στέλνουμε τα μέλη. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Να συνεχίζουμε να το κάνουμε και να τα δίνουμε στη δημοσιότητα. Μετά λέμε γιατί τα δίνουν οι τράπεζες και γιατί κάνουν.
1: Να μου ήρθαν κάτι το πρωί από κάτι άσχετο που δεν του γνωρίζω.
2: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι πως άμα κινηθείς νομικά εναντίον αυτού ο οποίος σου έχει στείλει χωρίς να σου έχει πάρει την άδεια,
2: ναι.
1: Μπορείς
2: ναι,
1: να πετύχεις και εσύ την ποινική του δίωξη και την καταδίκη του ενδεχομένως.
2: Δεν το συζητάμε νομικά το πρωί.
1: Δεν το κάνουμε.
2: Ναι, το θέμα είναι και πολιτικά τι γίνεται. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο.
1: Πολιτικά προφανώς. Και γι' αυτό άλλωστε απομακρύνθηκε και είναι και εκτός του δελτίου και είναι και εκτός. Αλλά μου έκανε την εντύπωση και εμένα ότι ήταν πολύ έτσι. Η κάλυψη ήταν πολύ σαφής και.
2: Να πω ένα θέμα που μπορεί να σκάσει, το είχε θέσει εκπομπή, προσωπικά νομίζω ότι είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ένα θέμα είναι στα όρια του θανάτου, απεργός πείνας από τα προσφυγικά. 35 κιλά, Αριστοτέλης Χατζής, θεωρώ και θα το ξαναπώ, κατέναν θετικό το ότι δέχτηκε να πάει στο νοσοκομείο και απεργός πείνας μέχρι τότε, τώρα δεν δεχόταν. Αν έχουμε το ανεπόφευκτο, θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ σοβαρά επεισόδια. Οφείλω να το πω και οφείλω να πω ότι πρέπει κάποτε υποθέσεις οι οποίες μένουν παρασκήνιο πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά και πρέπει να επιλύονται από αυτούς που είναι υπεύθυνοι. Ας το κρατήσουμε για την πορεία.
1: Δεν το γνωρίζω το θέμα καθόλου, αλλά
2: και να εύχομαι το παιδί να ζήσει.
1: Ναι, δεν το ξέρω καθόλου το θέμα, δεν το βλέπετε καθόλου στην βαριά επικαιρότητα, αλλά σε εμπιστεύομαι απόλυτα.
2: Χθες το βράδυ έγινε αυτό.
1: Ναι, ναι, σε εμπιστεύομαι απόλυτα.
2: Χθες νωρίς το απόγευμα είναι η
1: Μπήκα
2: όμως
1: τώρα μέσα και βλέπω ότι μεταφέρθηκε στο εγκαιρηματάς σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του μετά 138 μέρες απεργής πείνας. Είναι όπως είπες 36,2 κιλά. Και τι λέει, μισό λεπτό, έχει συγγνώμη, αλλά έχει ενδιαφέρον έτσι, να δούμε μια πληροφορία παραπάνω. Να κάνουμε και εμείς αυτό που δεν γίνεται, όπως μας είπες και εσύ πριν από λίγο. Τώρα, εγώ. Μισό λεπτό, να δούμε και το.
2: Είναι πολύ σύνθετη η ιστορία των προσφυγικών.
1: Ναι.
2: Και πρέπει κάποτε, ας πούμε, να σκύψουμε πολύ πιο σοβαρά πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Έχει σχέση με το πρόγραμμα ανακαίνησης του μπλοκ των προσφυγικών. Και δεν ξέρω ο ίδιος τι ακριβώς ζητάει, όπως φαντάζομαι ζητάνε και κάποιοι άλλοι. Αυτά τα 400 άτομα που μένουν στα προσφυγικά, περιπτώσει μένουν τώρα. Γιατί σύμφωνα με το σχέδιο ανάπλαση θα επιστρέψουν λέω στις κοινωνικές κατοικίες με χαμηλό ενίκιο κλπ. Προφανώς υπάρχουν ενστάσεις από τους ανθρώπους που
2: περιφέρεια είναι χρονική. Έχει τη βασική ευθύνη για το περιφέρεια Αττικής για το θέμα. Λοιπόν.
1: Αυτό ναι. Μακάρι, γιατί είναι αμαρτία να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, έτσι. Για οποιοδήποτε λόγο δηλαδή είναι αμαρτία να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Και αυτός ο τρόπος είναι και μαρτυρικός, φαντάζομαι. Λοιπόν. Πάμε. Άλλαξε ομάδα ο Αντετοκούμπο επίσης να πούμε.
2: Ναι, και αυτό είναι
1: θέμα. Πήγε στους Miami Heat. Έχει γίνει μεγάλο θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πώς γίνεται εσύ. Μπορούν οι ομάδες να συμφωνήσουν να σε στείλουν όπου θέλουν.
2: Γίνονται σε τελείως.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι κάποιος.
2: Τελείως διαφορετικό.
1: Γιατί θέλει να πάει στους Knicks στη Νέα Υόρκη, λέει αυτός. Ωραίο είναι και το Miami πάντως. Άμα έχετε 500 εκατομμύρια δολάρια, δεν ξέρω πώς είναι η περιουσία του. Πολύ μεγαλύτερη θα είναι, φαντάζομαι, του Γιάννη. Ακόμα μεγαλύτερα πρέπει να πω. Λοιπόν, τι ώρα. Α, πήγε, αργήσαμε. Αργήσαμε και πρέπει να πάμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα γιατί φέτος το Art Tech της Draw Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Και να σας πούμε ότι με μια συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως στις 25 Ιουλίου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η Ιωάννα Μάνδρου να μιλήσουμε για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της κυρίας Σιμακοπούλου, αλλά κυρίως νομίζω την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου που έχει σχέση με το λεγόμενο. Όχι λεγόμενο, με το Qatar Gate. Έτσι το είπαν αυτό, ναι. Λοιπόν, κάντε ένα διαλυματάκι. Επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όσους μας έχετε στείλει μηνυματάκια. Θα διαβάσουμε όσα προλάβουμε στη συνέχεια. Πάμε.
2: Και την πρώτη ώρα και τη δεύτερη, παιδιά. Δεν θα μένουν έτσι τα μηνύματα. Ευχαριστούμε.
0: Κόσμος 938. Αγάπη μου, Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Ήρθε το καλοκαίρι. Για μένα το καλοκαίρι είναι πολλά πράγματα. Το καρπούζι που έκοβε παγωμένο η γιαγιά. Το παγωτό που τρώγαμε παιδιά μετά τον μπάνιο. Η μυρωδιά του αντιλιακού. Το τραπέζι στην αυλή με όλη τη γειτονιά. Γιατί το καλοκαίρι το φτιάχνεις εσύ. Και τα marketing είναι εδώ. Για να μην συννεφιάζει το καλοκαίρι μας ούτε στο ταμείο. Marketing. Αξίζει να πας και το καλοκαίρι.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
3: Θέλεις μέχρι... Α, όχι. Γιατί ναι. Την έχουμε.
4: Πες μέχρι να πάμε,
3: πρότεινα,
4: στην
3: να πάμε σε λίγο Κασελάκη Γεωργιάδη, θα σου έλεγα. Θα πάμε μετά όμως.
4: Θα μας πάρουν τις δουλειές, παιδί μου. Πρόσταση, μια τεχνητή νοημοσύνη που σε λίγο θα αντικαταστήσει σιγά-σιγά. Ναι. Πολλά ήδη είμαι στο γραπτό τύπο, αλλά νομίζω και στα ραδιόφωνα σιγά-σιγά. Ναι. Και ο Κασελάκης τώρα που βγαίνει και κάνει συνεντεύξεις, θα μένουμε χωρίς δουλειά.
3: Είχαμε χθες συνέντευξη Κασελάκη Γεωργιάδη, αλλά θα σας δώσουμε πάλι τη γεύση μετά. Να καλημερίσουμε την Ιωάννα Μάδρου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Ιωάννα.
5: Καλημέρα και σε εσάς.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία με τον κύριο Αβραμόπουλο, να μας δώσει τα φώτα σου.
5: Ναι. Yeah.
4: Γιατί κατηγορείτε, πώς έχει ακριβώς?
5: Κοιτάξτε, χθες η είδηση αυτή όταν κυκλοφόρησε, όπως καταλαβαίνετε, αρχικώς έγινε ένας πανικός, τι είναι, τι δεν είναι.
3: Ναι.
5: Ο τύπου έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα μέχρι ώρας.
3: Ναι.
5: Γιατί πρέπει να δούμε και το ευρωπαϊκό ένταλμα. Μόλις φτάσει στη Βουλή ή έχουμε πληροφόρηση νωρίτερα, τι ακριβώς γράφει. Λοιπόν, πρόκειται για αυτή την παλιά ιστορία, την οποία θυμόμαστε όλοι, από την περίπτωση της πρώην ευρωβουλευτού της Εύας Καϊλή.
3: Ναι.
5: Είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που λέγεται Fight Impunity και η οποία είχε δραστηριότητα σε θέματα κατά της διαφθοράς, στην εκπαίδευση κρατών, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Για θέματα λογοδοσίας, διαφάνειας κλπ. Σε αυτήν το κυρίαρχο πρόσωπο ήταν ένας Ιταλός, ο οποίος και αυτός ενεπλάκη από τη βέλγικη δικαιοσύνη τότε με την Καϊλή, ο κύριος Παντσέρη, ο οποίος θεωρείται και ο πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας.
3: Ναι.
5: Πώς εμπλέκεται τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος? Εμπλέκεται διότι σε αυτή την οργάνωση, τη μη κυβερνητική, μετήχε για ένα χρόνο, το 21 έως το 22, με μια οικονομική απολαβή κατά μήνα 5.000, εισέπραξε περί τις 73-75.000 ευρώ. Ο ίδιος διατείνεται με χθεσινές δηλώσεις του ότι τα έχει δηλώσει στο πόθεν έστης νόμιμα και έχει φορολογηθεί.
4: Και έχει πάρει και άδεια γι' αυτό από την
5: Κομισιόν.
4: Από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
5: Ακριβώς.
4: Ναι, ναι.
5: Τώρα, θα μου πει κάποιος για ποιο λόγο οι βελγικές εισαγγελικές αρχές να εκδώσουν αυτό το ένταλμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του συνηγόρου του, συνηγόρος του κυρίου Αβραμόπουλου, είναι ένας πολύ σοβαρός δικηγόρος, ο κύριος Σπύρος Παπάς, ο οποίος έχει ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος ο Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις βελγικές αρχές να δώσει εξηγήσεις, διότι συνεχίζουν να το ψάχνουν αυτό το μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία είναι μια ευρύτερη έρευνα σε αυτό που ονομάζουν οι ίδιοι Qatar Gate. Είχε κληθεί δύο φορές και δεν προσήλθε. Δεν ξέρω αν ο λόγος που τελικά εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα είναι το γεγονός ότι δεν προσήλθε για να δώσει εξηγήσεις ή αν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο σε αυτή την έρευνα που ανάγκασε ή υποχρέωσε ή έκριναν σκόπιμο οι βελγικές αρχές να τον καλέσουν με ευρωπαϊκό ένταλμα. Βεβαίως το ένταλμα, σύμφωνα με νομικές πηγές, για να βγει σημαίνει ότι ο κληθής μία δεν πήγε, δύο δεν πήγε, η εισαγγελική αρχή βγάζει ένταλμα για να τον αναγκάσει να πάει.
3: Mm-hmm.
5: Τώρα
4: επίσης να συμπληρώσω μόνο σε αυτό, Ιωάννα, ότι τα 5.000 ευρώ το μήνα ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι τα έπαιρνε γιατί έδωσε το όνομά του στο τιμητικό προεδρείο που είχε αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση, και που ήταν και άλλοι επίτροποι και δεν είχε άλλη ανάμειξη στα όσα έχει κάνει τυχόν καλά ή κακά αυτή η οργάνωση.
5: Δεν είχε διοικητικές που ξεκαθάρισε την δήλωση, διοικητικές ή άλλες αρμοδιότητες.
4: Δίνουν τώρα 5.000 για να συμμετέχει σε μια οργάνωση, σε ένα προεδρείο τελικά. Καλή δουλειά παρεμπιπτόντως είναι.
5: Ναι, αλλά πρέπει να έχει διατελέσει πρώτα επίτροπος, δεν είναι τόσο
4: σωστό.
5: Απλό.
3: Τους τίτλους σου δίνεις, όχι το...
5: Εμάς τι να μας κάνουνε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ήρθε αυτό το ένταλμα χθες. Ο κύριος Αβραμόπουλος επισκέφθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαιωμένες, χθες το μεσημέρι νωρίς, την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, για να ενημερωθεί τι είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα. Όταν ενημερώθηκε ότι πρόκειται για αυτή την παλιά ιστορία, έβγαλε και την ανακοίνωση και από την κυβερνητική πλευρά κρατήθηκαν χαμηλοί τόνοι, διότι η ιστορία αυτή κρίνεται ότι δεν έχει κόκκινα σημεία. Πάμε τώρα στη συνέχεια τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το ένταλμα αυτό θα διαβιβαστεί το πιθανότερο σήμερα μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή για την άρση ασυλίας.
4: Το πρωί.
5: Η άρση ασυλίας ακολουθείται, η διαδικασία που προβλέπεται στη Βουλή δεν γίνεται αύριο το πρωί. Γίνεται σε ένα μήνα, ενάμιση, δύο, όπως προγραμματίζονται. Τώρα, νομικές πηγές και πηγές από την υπεράσπιση του κυρίου Αβραμόπουλου διευκρίνησαν χθες ότι μετά την άρση ασυλίας ο ίδιος θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της δικαιοσύνης, δηλαδή δεν θα εκτελεστεί το ένταλμα. Εκτέλεση του εντάλματος σημαίνει σύλληψη. Θα θέσει τον εαυτό του λοιπόν στη διάθεση της δικαιοσύνης και οι νομικές αυτές πηγές, όπως και η πλευρά της υπεράσπισης του, υποστηρίζουν από χθες ότι η διαδικασία της έρευνας για αυτό το πράγμα θα γίνει από τις ελληνικές δικαστικές αρχές και όχι από τις βελγικές, διότι την εποχή που φέρεται ο κύριος Αβραμόπουλος να ήταν να μετήχε σε αυτό το Fighting Unity, δεν ήταν πλέον επίτροπος, οπότε η αρμοδιότητα μπορεί να περάσει στις ελληνικές αρχές και να κριθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές ό,τι είναι να κριθεί.
4: Μάλιστα.
5: Άρα το πιθανότερο είναι να μείνει εδώ. Ασφαλώς να μην εκτελεστεί το ένταλμα, διότι θα προσελθεί ο ίδιος. Αυτό είναι και αυτονόητο. Η ασυλία επίσης είναι αυτονόητο, δήλωσε από χθες.
4: Ναι.
5: Και κάπως έτσι ξεκαθαρίστηκε αυτό το πράγμα, εκτός αν έχει κάτι άλλο. Α, θέλω να προσθέσω.
4: Η Ιωάννη, να πω μόνο κάτι, επικοινώνησα πριν μπούμε στο στούντιο, εδώ, πριν από δηλαδή ούτε μισή ώρα, με κορυφαία πηγή, η οποία μου είπε ότι η διαδικασία που θα ακολουθεί είναι να πάει στο εφετείο μετά την άρση της ασυλίας και αν δεχθεί να πάει στις βελγικές αρχές, τότε θα πάει διαφορετικά υπόθεση, θα πάει στον Άριο Πάγο που θα υπάρχει και η τελική απόφαση. Οι δικές σου πληροφορίες είναι άλλες, γι' αυτό το αναφέρω.
5: Ναι, πολύ σωστά. Άρα η πιθανότητα να κριθεί από το ελληνικό δικαστικό σύστημα είναι μεγάλες.
4: Mm-hmm.
5: Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι για να εκδοθεί το ένταλμα έχει προϋπάρξει δίωξη. Αυτό διότι χθες, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
4: Απολύτως, ναι.
5: Ναι, διότι χθες υπήρξε ένα μπέρδεμα. Εκδόθηκε το ένταλμα για να δώσει εξηγήσεις ή έχει και δίωξη. Δικαστικές πηγές διευκρίνησαν χθες αργά το βράδυ ότι για να εκδοθεί ένταλμα προϋπάρχει δίωξη και η δίωξη αυτή είναι εγκληματική οργάνωση, γιατί κατά τις βελγικές αρχές αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση είναι εγκληματικό δίκτυο και νομιμοποίηση εσόδων, αφού το θεωρεί εγκληματικό δίκτυο, τα λεφτά που παίρνεις δεν είναι νόμιμα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 2022 με το όνομα της κυρίας Καϊλή στο επίκεντρο. Έχει γίνει καμιά δίκη, έχει καταδικαστεί κανείς, η κυρία Καϊλή έχει περάσει από δίκη?
5: Όχι, τίποτα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι συνήγοροι των ατόμων αυτών, των προσώπων αυτών, τόσο του κυρίου Αβραμόπουλου όσο και της κυρίας Καϊλή, επικρίνουν τη βελγική δικαιοσύνη, όχι απλώς για καθυστέρηση, αλλά για πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο να ξεκαθαρίσει την υπόθεση και για χειρισμούς που κατά τη γνώμη τους δεν συνάδουν με αυτό που σε εμάς είναι πολύ συχνή αναφορά, κράτους δικαίου.
3: Μάλιστα. 4 χρόνια σέρνεται αυτή η ιστορία και.
5: Αλλά για να μην λέμε για τα δικά μας, υπάρχουν και άλλου χειρότερα.
3: Εγώ εντάξει, απλώς είχα την περιέργεια γιατί πραγματικά με έχει μείνει πίσω στο μυαλό μου μια ιστορία που ξέσπασε πριν από 4 χρόνια και ακόμα δεν έχει κάποια δικαστική διερεύνηση,
5: όχι, όχι,
3: η οποία έχει φτάσει σε δικαστική αίθουσα, εν περιπτώσει. Ναι.
5: Όχι, δεν έχει φτάσει σε ακροατήριο. Ναι, δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχει τελειώσει η ανάκριση.
3: Μάλιστα.
5: Δεν έχει τελειώσει η έρευνα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, Ιωάννα, μου, σε ευχαριστούμε πολύ, έτσι.
4: Δεν έχουμε κάτι άλλο, εκτός αν έχεις κάτι εσύ να μας πεις παραπάνω γι' αυτό, Ιωάννα.
5: Όχι, όχι. Απλώς να πω ότι χθες η συγκυρία δεν ήταν και πολύ ευχάριστη.
3: Γιατί είχαμε και την κυρία Σιμακοπούλου.
5: Γιατί είχαμε και την κυρία Σιμακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σε 20 μήνες για αυτά τα email των αποδήμων τα οποία πήρε για να στείλει προεκλογικό υλικό τις παραμονές των τελευταίων ευρωεκλογών. Σε μικρότερες ποινές άλλα στελέχη του κρατικού μηχανισμού που εναπλάκησαν σε αυτή την ιστορία. Και να πω εδώ ότι η κυρία Σιμακοπούλου, πρέπει να τα λέμε και καμιά φορά και τα καλά, αποδέχτηκε αυτή την καταδίκη χωρίς σχόλια, η μαθώα δεν φταίει, η δικαιοσύνη ή η πολιτική αντίπαλη και το ένα και το άλλο.
3: Εντάξει, προφανώς έχει αντιληφθεί ότι έχει κάνει μεγάλο λάθος που χρησιμοποίησε έτσι όλα αυτά τα στοιχεία.
5: Γι' αυτό και καταδικάστηκε και η ποινή δεν είναι μικρή.
3: Ναι, και, ναι, είναι 20 μήνες με αναστολή βέβαια, τριετή αναστολή.
5: Καλά, το 20 μήνες δεν είναι μικρή ποινή.
3: Είναι μεγάλη ποινή. Ναι, αυτό λέω, θα κάνει κάποια έφεση, ξέρεις, είναι γνωστό.
5: Προφανώς θα κάνουν
3: έφεση.
5: Προφανώς θα κάνουν έφεση, όχι μόνο ότι είναι μόνοι κατηγορούμενοι,
3: είναι και άλλοι. Είναι ναι, σωστά, σωστά. Σωστά.
5: Σίγουρα θα κάνουν έφεση.
3: Ευχαριστούμε, Ιωάννα.
4: Να σε καλά.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Έχει στείλει ο Δημήτρης εδώ κάτι ωραία πρωτοσέλιδα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την ημέρα του της κηδείας, μάλλον την επομένη
4: της κηδείας. Δημήτρης.
3: Δημήτρης Χακιάς. Μέγα πλήθος, μέγα πένθος για τον Ανδρέα στην αγκαλιά της ιστορίας. Νέος πρόεδρος του Πασόκ το Σάββατο, που εξελέγει ο κύριος Δημήτρης τελικά. Ζει τώρα στις καρδιές μας το πρωτοσέλιδο των νέων, βλέπω, με αφιέρωμα 36 σελίδες. Και ένα πρωτοσέλιδο της αυριανής. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο τις επομένες των εκλογών του 81, νικήσαμε Πασόκ πάνω από 48%, αλλά και από το φως των σπορ, από την ώρα των σπορ, συγγνώμη, της Δευτέρας εκείνης, με τίτλο «Έδισε ο ήλιος». Λοιπόν, και γράφει Ανδρέα, έφαγε ψωμάκι ο λαός με τον Ανδρέα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έφαγε ψωμάκι ένα μεγάλο κομμάτι του λαού με τον Ανδρέα. Αυτό είναι αλήθεια.
4: Είχε ένα αφιέρωμα.
3: Και αυτό και άλλα πληρώθηκαν στη συνέχεια λίγο
4: φοβερό.
3: Πιο ακριβά.
4: Καλά, αυτό που βάγει ο κόσμος λεφτά πληρώθηκαν.
3: Όχι, λέω, και αυτά και τα υπόλοιπα ναι, πληρώθηκαν κάποια στιγμή από τις γενιές που ακολούθησαν το 2010.
4: Όλοι όσοι πραγματικά κυβέρνησαν. Και ευτυχώς κατά τη γνώμη μου, ευτυχώς. Δηλαδή, άλλο λέω, που υπήρχαν κάποια πράγματα. Εγώ όταν πρωτογάρισα στην Αθήνα, δούλευα σε μια εταιρεία που φτιάχνε τσάντες, ας πούμε, εργάτης. Και πήρε ο άνθρωπος και έκανε το μεροκάμα το 645 ευρώ το κατώτερο από τόσο που ήταν. Γιατί από αυτό δηλαδή στέλνω να αγόρα να βγαίναμε έξω μετά να πάρουμε το κολατσό που δεν είχαμε. Έβγαινε ο μήνας, θέλω να πω. Δεν ήταν κακό να
3: που αυξήθηκαν
4: οι μισθοί.
3: Έχεις τις δύσκολες μέρες σου.
4: Όχι, υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα θέμα που είναι βασικό. Δηλαδή,
3: δεν θέλω να αρχίσουμε την κουβέντα τώρα, δεν θέλω.
4: Μα πώς να αρχίσουμε.
3: Δεν θέλω να αρχίσουμε την κουβέντα.
4: Αυτή είναι
3: την άποψή μου, λες τη δικιά σου και τελείως. Δεν θέλω να κουβεντιάσω μαζί σου αυτό το θέμα. Τελείως. Η συζήτηση για τον Ανδρέα και το τι έκανε να έκανε προκαλεί ένα ενδιαφέρον και από τον κόσμο πάντα, θέλω να σου πω. Και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, ωστόσο υπάρχει μια συζήτηση με πιο πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με αυτό το θέμα που λέγαμε χθες, με τους ελέγχους που θα γίνονται για τις μετακινήσεις ποσών σε συγγενικά πρόσωπα, κυρίως από γονείς σε παιδιά ή από παππούδες εγγόνια και όλα τα υπόλοιπα. Έχει ο Πρωθυπουργός Χρήστος Νικολάου ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα και έχει να μας δώσει πολύ ωραίες πληροφορίες.
4: Power Game, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Προκόπη.
3: Προκόπη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, τι κάνουμε.
3: Καλά είμαστε, από όσο γνωρίζουμε. Λοιπόν, για πες μας τι γίνεται με αυτές τις μεταφορές ποσών, τι θα ελέγχεται, τι δεν θα ελέγχεται.
6: Κοιτάξτε, το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ συγκεκριμένο.
3: Ναι.
6: Απλά κάποιοι θέλουν να το αφήνουν στην άκρη λιγάκι, γιατί είναι και καλό το νομοθετικό πλαίσιο. Απλά κάποιοι δεν ξέρω γιατί το κάνουμε, αλλά θα πάρουμε λίγο την αρχή.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί.
3: Ναι.
6: Αυτούς τους κοινούς λογαριασμούς που είναι συνδικηγούχος εγώ και η γυναίκα μου, έχει σημασία. Ποιος βάζει τα λεφτά, δηλαδή αν τα βάζω μόνο εγώ και τα σηκώνει η γυναίκα μου και τα χρησιμοποιεί και αγοράζει ένα σπίτι, υπάρχει πρόβλημα.
3: Ναι.
6: Γιατί εδώ είναι μια άτυπη δωρεά ουσιαστικά. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή κοινούς λογαριασμούς, όπου βάζει μόνο ένας τα λεφτά και ο άλλος τα χρησιμοποιεί. Αυτό είναι... Δεν είναι με την ομοθεσία.
3: Και τι σε ένα ζευγάρι, δεν είναι λογικό.
4: Σε ένα ζευγάρι είναι, δηλαδή, τι πειράζει.
3: Σε ένα ζευγάρι δεν είναι λογικό αυτό όμως.
6: Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι λογικό και αυτό ισχύει παγκοσμίως αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτή η λογική.
3: Γιατί? Αν ένα ζευγάρι, αν η γυναίκα μεγαλώνει τέσσερα παιδιά στο σπίτι, ας πούμε, και ο άντρας δουλεύει, δεν έχει λογική. Η γυναίκα που κάνει μια δουλειά μεγαλώνει τέσσερα παιδιά, που είναι η πιο δύσκολη δουλειά από όλες του κόσμου. Λέω τώρα συζήτηση κάνουμε, έτσι. Λίγο και λίγο καφενιακή ίσως.
6: Ωραία, όχι. Να την κάνουμε αυτή, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Να πω το εξής. Όταν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έβαλα σε ένα λογαριασμό.
3: Μια γυναίκα να τα φέρνει σπίτι και ο άντρας να κάθεται για να μαγειρεύει και να πλένει, λέω εγώ.
6: Εντάξει, αυτό θα ήταν.
3: Επειδή προγεννήσει γι' αυτό.
6: Ναι, αλλά τέλος πάντων. Είναι δύσκολη δουλειά αυτή. Ωραία, εγώ το θεωρώ να υπάρχει μια λογική, αλλά δεν είναι δυνατόν να βάζει ο ένας τα λεφτά και ο άλλος να τα χρησιμοποιεί. Όσο δηλαδή και ζευγάρι να είναι, τα λεφτά προέρχονται. Δηλαδή, αν ήταν μια κοινωνομιά τα οποία είναι στο όνομα του άντρα και τα παίρνει η γυναίκα και αγοράζει ένα δικό της σπίτι στο όνομά της.
3: Αυτό είναι διαφορετικό. Ναι, αλλά
4: όταν πριν κινήσει συνενέση.
6: Δεν υπάρχει ούτε αυτό το κινήσει συνενέση. Γιατί.
4: Δεν θέλω εγώ να πάρει, ξέρω εγώ. Το παιδί μου, τι θα πάθω δηλαδή.
6: Για το παιδί σου, λοιπόν. Να πάρουμε στην άλλη φάση. Εσύ κάνεις μια μεταφορά στο παιδί σου.
4: Ναι.
6: Ωραία. Υπάρχει ένα αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ. Τεράστιο. Το οποίο είναι τεράστιο. Το που ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ακόμα
6: τη αντιπολίτευση
3: έκανε να το μειώσουμε στα 200 ή στα 400 το Πασόκ και στα 200 ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23 ήθελε να το καταργήσει και να το επαναφέρει στα προηγούμενα επίπεδα. Δηλαδή σε 200.000 ευρώ.
3: Και το Πασόκ 400, το θυμάμαι.
6: Αυτή τη στιγμή είναι στις 800.000. Αν θέλω εγώ να κάνω μια δωρεά στο παιδί μου, δεν είμαι εκατομμυριούχος, έτσι. Και θέλω να του περάσω 200.000 ευρώ, αν έχω λοιπόν αυτό το ποσό, θα του κάνω μια γονική παροχή σε χρήμα.
4: Εγώ αν θέλω να δώσω 500 ευρώ στο παιδί μου που σπουδάζει στο εξωτερικό, τι κάνω?
6: Ωραία, λοιπόν. Εκεί δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Γιατί για αυτά προβλέπει. Δηλαδή έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση η ΑΔΕ πριν ένα εξάμηνο που έλεγε ότι το χατζηλίκι στα παιδιά ή για όσους σπουδάζουν, για όλα τα έξοδά τους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το IRIS, έτσι. Αυτά μπορούν να γίνονται χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν εσύ, Βασίλη, περνάς κάθε μήνα ένα χιλιάρικο στο σωτήρι, εδώ δημιουργείται ένα μοτίβο. Και γυρνά και σου λέει γιατί το περνάει αυτό το πράγμα. Είναι μια άτυπη δωρεά.
3: Αν σπουδάζει στο εξωτερικό ένα παιδί, ας πούμε, το να του στέλνει ένα χιλιάρικο το μήνα για να ζήσει.
6: Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Σε αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Μάλιστα.
6: Λογαριασμό του παιδιού να το περνάς, ότι είναι για τις σπουδές. Τέλος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά όταν εγώ, ας πούμε, περνάω σε έναν κολλητό μου 1000 ευρώ το μήνα. Εδώ είναι μια δωρεά. Η υποκρίση.
4: Αυτό είναι. Και είναι. Είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό.
3: Τα διαχωρίζονται.
6: Αλλά όπως επίσης.
3: Ναι.
6: Μα βλέπει η ΑΔΕ ότι ο γονιός πέρασε μέσα, ο Άιρης, σε ένα χιλιάρικο στο παιδί του, το οποίο ο παιδί
3: είναι
6: του το δηλώνει.
3: Ετών, σπουδάζει ή κάτι άλλο.
6: Ακριβώς. Και το παιδί το βλέπω στη φορολογική δήλωση.
3: Αυτό δηλώνει. Σωστά.
6: Δηλαδή όλα αυτά τα δηλώνω και τα βλέπει αυτόματα.
4: Και αν δεν σπουδάζει.
6: Εάν δεν σπουδάζει πώς, δηλαδή και τι είναι, άνεργος. Δηλαδή,
4: δούλευε μια δουλειά και δεν του φτάνουν τα λεφτά. Έτσι. Εδώ στην Ελλάδα έτσι κάνουμε συνήθως. Οι γονείς αυτό κάνουν. Και όποιος μας ακούει, καταλαβαίνει ότι έτσι γίνεται.
3: Αρκετά παιδιά που δουλεύουν στο εξωτερικό, όχι όλα, ευτυχώς. Αρκετά παιδιά που δουλεύουν στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Ακόμα και αν δουλεύουν, δεν βγαίνουν τα λεφτά τους. Και αναγκάζεται ο γονείς να στείλει. Εγώ δεν λέω ένα χιλιάρικο, μπορεί να στείλει 300, 400, 500 ευρώ το μήνα για να συμπληρώσει. Να τσοντάρει δηλαδή. Το ξέρουμε όλοι όσοι.
6: Το τύπου χατζηλίκι ποσό δεν.
3: Έχει μπει αυτό το πιο ποσό, πόσο είναι περίπου. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο που λέει είναι 500, είναι 1000. Ποιος αποκρίνει το χατζηλίκι, όχι αυτό
6: λέω. Αν βάλουν όριο, θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο αυτή τη στιγμή και θα βλέπουμε τέτοια ποσά να περνάνε συνέχεια. Αλλά το αφήνει ανοιχτό και σου λέει ότι το χατζηλίκι στο παιδί δεν θα το ψάξω και δεν έχω λόγο να το ψάξω. Όπως εμείς όταν πάμε στην ταβέρνα, για παράδειγμα, που πληρώνει ένας και τα περνάμε μέσω Άιρις. Δεν θα τα ψάξει αυτά η εφορία. Δεν θα τα ψάξει ποτέ. Θα ψάξει επαναλαμβανόμενες συναλλαγές, οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί. Και όπως είπα, είναι λογικό.
3: Στέλνει ένα μήνυμα εδώ ένας φίλος Άγης και λέει τα χρήματα αυτά που έχουν φορολογηθεί μία φορά, γιατί να φορολογηθούν, λέει, ξανά.
6: Εντάξει τώρα, το ίδιο ισχύει και για με το ΦΠΑ. Ότι εγώ παίρνω, ας πούμε, από την εργασία μου 1000 ευρώ, πάω και ψωνίζω κάτι, πληρώνω 24 ευρώ. 24% και μου μένουν 750. Άρα είναι φόρος πάνω στο φόρο και αυτόν. Ναι. Δεν έχει λογική όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι μια παγκόσμια πρακτική αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό πολλά κράτη έχουν δημιουργηθεί φορολογική παράδειση για να γλιτώνουν
3: το φόρο πάνω στο φόρο, λέτε. Το φόρο πάνω στο φόρο, λες, έτσι.
6: Δηλαδή και να περνάνε μεγάλα ποσά σε υπεράκτες λογαριασμούς και να μπορεί να τα χρησιμοποιεί όπως.
3: Έχουν εντοπίσει εστίες μεγάλης φοροδιαφυγής και το κάνουν και ενεργοποιούν όλο αυτό το σύστημα που λες.
6: Λοιπόν, υπάρχουν πολλές μεταφορές από γονείς σε τρίτους, ακόμα και σε συγγενικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν γίνει αυτές οι γονικές παροχές ή δωρεές. Δεν έχουν γίνει και απλά τα έχουν περάσει.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, είναι αρκετές, δεν είναι λίγες. Συνολικά, ας πούμε, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν εξεταστεί περίπου 6.000 περιπτώσεις τέτοιες. Δεν είναι λίγες και μιλάμε για μεγάλα ποσά.
4: Προκόπη, μισό λεπτό, δώσ' μου μόνο. Βλέπω εδώ τώρα ένα ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καθολική εφαρμογή της απόβασης του αρείου πάγου. Αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίων. Ένα θέμα θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Μόλις ήρθε η ανακοίνωση, οφείλω να το πω, θα το εξειδικεύσουμε στις αμέσως επόμενες εκπομπές.
3: Ναι.
6: Εντάξει, πολύ σημαντικό αυτό. Όντως μπορούμε να το συζητήσουμε με τα παιδιά τις επόμενες μέρες, να μάθουμε και περισσότερα στοιχεία, γιατί είναι λίγο λακωνική.
3: Ναι, και εγώ δεν το πιέζα.
4: Δεν πρόλαβα να διαβάσω όλο αυτό.
6: Ναι, όχι, ναι, να καταλάβουμε ακριβώς τι θα συμβεί.
4: Γι' αυτό όλο θα το πούμε μετά.
6: Αλλά τέλος πάντων, στους κοινούς λογαριασμούς θα πρέπει να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικοί, γιατί υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να στηριχθεί. Και θα ήταν όλα ελεύθερα. Και αν ήταν όλα ελεύθερα, θα υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Οπότε υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Συμφωνεί κάποιος, δεν συμφωνεί κάποιος.
3: Δεν ξέρω αν έχει ο Βασίλης κάτι γι' αυτό. Mm-hmm. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Mm-hmm. Το διάβασα, νομίζω σήμερα το πρωί το διάβασα κάπου. Ότι από φέτος πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση υποχρεωτικά και αυτοί που ενηλικιώθηκαν φέτος, ας πούμε. Και έχουν και μαζί τους κάποιο κοινό λογαριασμό οι γονείς τους. Δηλαδή, αν εγώ έχω ανοίξει ένα λογαριασμό στο παιδί μου, το οποίο φέτος ενηλικιώθηκε και είχα ένα λογαριασμό που του βάζα χρήματα. Αυτός ο λογαριασμός, ακόμα και αν δεν είναι ταμιευτήριο, αλλά είναι όψεως που λέμε, ένα μικρό επιτόκιο, νομίζω οι πιο πολλοί έχουν κάτι. Δεν ξέρω. Ακόμα και αν έχει με ένα σέντ εισόδημα από τόκους, πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση.
6: Πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση.
3: Το ε1, πώς λέγεται αυτό. Το
6: νομίζω. Να υποβάλει το έντυπο ε1, κάνει το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης. Γενικώς πλέον, όπως γνωρίζουμε, ότι τα παιδιά.
3: Ακόμα και αν είναι προστατευόμενα μέλη, λέει. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι προστατευόμενα μέλη, αν έχουν από τόκους, για παράδειγμα, μιας τραπεζικής τραπεζικών καταθέσεων που είναι κοινή με τους γονείς, πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση.
6: Πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά, ας πούμε τα δικά μου τα παιδιά που είναι πιο μικρά, έχουν ήδη αφημί. Ο μικρός μου γιος είναι 6 χρονών. Έχει αφημί.
3: Και εμένα έχει αφημί. Εδώ και 3-4 χρόνια έχει αφημί. Από τα 15 χρόνια. 4.
6: Οπότε,
3: αλλά δεν είχε δήλωση. Φέτος θα κάνει και δήλωση, μου λες τώρα που ενηλικιώθηκε.
6: Θα κάνουν και δήλωση και φυσικά είναι και ακίνητο. Πρέπει να κάνει όλες τις δηλώσεις.
3: Αν υπάρχει ακίνητο στο όνομά του, ας πούμε.
6: Στο όνομά του, ναι, γιατί κάποιοι παππούδες θα περνάνε κατευθείαν στα εγγόνια. Τα οποία, ναι, γιατί υπάρχει και εκεί η φορά απαλλαγή και από τον παππού. Τον εγγονό είναι 800.000. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να βρεθεί με 800.000 από τον μπαμπά, 800.000 από τη μαμά, 800.000 από τον παππού, 800.000 από την
3: γιαγιά. Δεν έχω στον κύκλο μου τέτοιο παιδί.
4: Άμα μας βρεις κανέναν πέρα από τον Ονάση.
6: Ο Βασίλης που έχει τέτοια
3: επιφάνεια. Ο Βασίλης είναι από τους λίγους Έλληνες που λέει δημοσίως δεν έχω ούτε ακίνητο.
6: Εγώ νοικιάζω. Δεν
3: πήγε να πάρει δάνειο ποτέ.
6: Εγώ να σας πω ένα τελευταίο. Έχετε ένα δευτερόλεπτο, το οποίο έχει σημασία και το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα λίγο, σας το είπα. Το εφετείο Αθηνών μετά από 20 χρόνια ακύρωσε το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στην Ακρόπολης χρηματιστηριακή. Ήταν 5,5 δις, έχει φτάσει 15 δις τώρα με τους τόκους, ακυρώθηκε από το δικαστήριο. Δηλαδή το πρόστιμο των 5,5 δις έγινε 5.000 ευρώ, να σας το πω, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που έπεσε στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Με αυτό ήθελα να σας το πω.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Προκόπη, να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
3: Ο φίλος μας ο Βαγγέλης έκανε μια έρευνα. Ναι. Το 99 λέει ο βασικός ήταν 170.000 ευρώ και το πακέτο τσιγάρα κάνει 400. Δηλαδή αγόρασε 425 πακέτα. Τώρα με 900 βασικό μπορείς να πας 180 πακέτα τσιγάρα. Δηλαδή μην παίρνεις κανένα πακέτο τσιγάρα, είναι το καλύτερο απ' όλα για να έχεις την ησυχία σου. Αλλά σου λέει, λέει η μικρή μου κλείνει σήμερα τα 8 χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι, να τη δεις να γίνεται γερή και δυνατή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Μετά με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς και να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Πέρασε τις πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr.

0: τηλέφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Απορριπτική ήταν η στάση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στο αίτημα του Δήμου Ρόδου για νέα παραχώρηση του ακινήτου του κολυμβητηρίου στην Ιαλισσό. Η σχετική επιστολή απεστάλλει προς τον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Κώστα Χαλκιά, με κοινοποίηση και προς τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Σύμφωνα με την περιφέρεια, το αίτημα αφορούσε νέα παραχώρηση του ακινήτου για χρονικό διάστημα 50 ετών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η αρχική παραχώρηση είχε πραγματοποιηθεί το 2002 με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου, χωρίς όμως το έργο να έχει τα επόμενα 23 χρόνια. Η Περιφερειακή Αρχή υποστηρίζει ότι η ανάκληση της προηγούμενης παραχώρησης αποτέλεσε συνέπεια της μη εκπλήρωσης των όρων που τη συνόδευαν και εντάσσεται στην υποχρέωση προστασίας και ορθολογικής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Παράλληλα, τονίζεται ότι η απόφαση δεν ήταν ευνίδια, αλλά βασίστηκε στη μακροχρόνια δύναμη υλοποίησης του αρχικού σκοπού για τον οποίο είχε διατεθεί το ακίνητο. Στην απάντησή του, ο κ. Ασπράκης αναφέρει επίσης ότι η Περιφέρεια έχει ήδη δρομολογήσει ειδικό τη σχεδιασμό για την αξιοποίηση του χώρου. Μάλιστα, εξετάζεται η ανέγερση σύγχρονου κλειστού κολυμβητηρίου 12μηνης λειτουργίας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την αποδοχή του αιτήματος για νέα παραχώρηση προς το Δήμο Ρόδου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις βελτίωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ρόδου με εργασίες στον δρόμο Γενναδίου Απολακιά στη θέση Καλοκαιρινό, όπως έκανε γνωστό αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Ειδικότερα, επισημαίνει πως ολοκληρώθηκαν ο καθαρισμός και η διευθέτηση του ρέματος, ενώ κατασκευάστηκε νέο τεχνικό έργο που ενισχύει την απορροή των υδάτων και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες προετοιμασίας του οδοστρώματος με στόχο την ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει 305 σταθμούς τηλεϊατρικής ιατρού ασθενούς, 35 σταθμούς ιατρού συμβουλού, 3.000 συστήματα κατοίκων παρακολούθησης και 141 φορητές συσκευές τηλεϊατρικής για τις κινητές ομάδες υγείας. Υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση φθορών. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 45 μηνών. Η κυβέρνηση προώθησε σχέδιο επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού του εισβολικού και τοξικού είδους που προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην αλία. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρο Πρωτοψάλτη, εξετάζεται οικονομικό κίνητρο υψηλότερο από τα 4,73 ευρώ ανά κιλό που ισχύουν στην Κύπρο, ώστε να καταστεί ελκυστική συμμετοχή των αλίων στο πρόγραμμα. Την έντονη δυσαρέσκεια της εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου με επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, καταγγέλλοντας αποφάσεις που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τα δημόσια οικονομικά και αναδεικνύουν προβλήματα στο σχεδιασμό κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών στη Ρόδο. Στην επιστολή της η Ένωση αναφέρει ότι απορρίφθηκε αίτημα παράτασης απόσπασης αστυνομικού στη Ρόδο, παρότι η παραμονή του δεν θα επιβάρυνε οικονομικά το δημόσιο. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των αστυνομικών, εγκρίθηκε η μετακίνηση 6 αστυνομικών από την ίδια περιοχή προς το νησί, με κάλυψη των σχετικών δαπανών από το κράτος. Με στάση στην Κάσο και στην Τήλο συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών που υλοποιεί ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου. Οι επόμενες διανομές έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Ηρωική Νήσο Κάσο, στο Κέντρο Νεότητας, και για το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Τήλο, στην πλατεία του Μεγάλου Χωριού μπροστά από το Δημαρχείο. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Παράλληλα, ο Φώτης ανακοίνωσε ότι κατά τις επόμενες 2 εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές διανομές πόρτα-πόρτα σε Ρόδοκο και Κάλυμνο. Θετική ήταν η ανταπόκριση της Υπουργού Παιδείας σε πρόταση που κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μανος Κόνσολας για την ενίσχυση των ειδικών σχολείων της περιοχής με νέα σχολικά λεωφορεία. Η πρόταση αφορά τη διάθεση σύγχρονων οχημάτων για τη μεταφορά μαθητών. Το ζήτημα του αποκλεισμού της Καλύμνου από τα θέρινα δρομολόγια των πλοίων Λευκάωρη και Διαγόρας έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Κατά τη συζήτηση, ο κ. Νικητιάδης εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για την απουσία της Καλύμνου από δρομολόγια που συνδέουν τα Δωδεκάνησα με τη Βόρεια Ελλάδα. Ο βουλευτής έθεσε επίσης εκ νέου το θέμα της ΑΝΕΚ και του πλοίου νήσος Καλύμνος. Η κυβέρνηση προχωρά σε πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά με στόχο τη δωρεάν στέγαση ιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας. Στις δύο πρώτες φάσεις του σχεδίου προβλέπεται η κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση περίπου 100 διαμερισμάτων σε 12 νησιωτικές περιοχές, ώστε να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες νεοδιοριζόμενων εργαζομένων σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, οι σχετικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε 7 νησιά, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να ενταχθούν ακόμα 5. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το ΣΥΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
10: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.
11: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
12: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
13: Αλλά καλό στη δική τους.
14: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελά. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
15: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
12: Κακά κορίτσια.
16: Μια βιασύνη βλέπω. Μια βιασύνη.
12: Μια θερμοκρασία.
16: Πολική, πολική. Ιγλού, ιγλού, ιγλού.
12: Έξω παιδιά όμως γίνεται. Έχει λίγο καεί το
16: μωρέ, είναι μεσημέρι, μωρέ, είναι μεσημέρι.
17: Πήγε αεράκι.
12: Έχει αεράκι το οποίο είναι ό,τι πρέπει για πυρκαγιά, μωρό μου, πυρκαγιά. Με παίρνει ένας φίλος από το Κύριακο Λέμον, μου λέει στην Εύβοια είναι εκεί κοντά σου. Λέω όχι, δεν είναι κοντά μου, αλλά δυστυχώς είναι κοντά σε άλλους. Οπότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα, παιδιά. Βρήκα και καθάρισα το οικοπεδάκι μου. 1300 το κόστος. Άστα να πάνε.
16: Και θέλει
12: 1300. Δεν βρίσκεις παρακαλά.
16: Κάθε χρόνο αυτό.
12: Έλα, καλέ, καλέ, καλέ. Βέβαια. Κάθε χρόνο.
16: Όχι, εννοεί ο καθαρισμός διαρκεί να δείχνουν μετά ξαναβγαίνουν.
12: Τι λες, παιδί μου, ο καθαρισμός γίνεται μόλις σταματήσουν οι βροχές, γιατί βγαίνουν μετά άλλα πραγματίδια. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι δύσκολη η κατάσταση. Αχ, όμως ήταν ένα ωραίο ατελείωτο Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ τέχνη.
16: Τι είδες?
12: Πήγα στο δέστε που λένε δέστε.
16: Είσαι για δέσιμο.
12: Λοιπόν, και τι είδες, στο Δάκη Ιωάννου, πάρα πολύ ωραία έκθεση. Φοβερός κόσμος αυτό, ο καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο. Ήταν εκεί και ο σούπερ στάρ της τέχνης ο Καταλάν. Έγινε μετά ένα ξέφρενο πάρτι χορός, γκρίκ σουβλάκι. Παιδιά, βλέπω τους καλλιτέχνες να τρώνε τα πιτόγυρα και λέω μπράβο βρε,

0: χειρότερα. Θα ήμασταν δράκμα.
1: Δηλαδή τώρα είμαστε κατά. Θα ήμασταν από κατά. Αυτή η διαφορά.
0: Πόσα δράκμα. 5 κρίκοι, 10 δράχμα.
1: Ναι.
0: Θα ήτανε. Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε εισιτήρια για Πόρτο Χέλι και Πόρτο και Χέλι. Τα ελληνικά Hamptons, όπως τα έχουμε ξαναπεί. Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μέτε επιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Πόρτο Χέλι. Συμμετοχή στο τηλέφωνο 211 10 80 880. Στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Είναι μία προσφορά των υπέροχων. Της υπέροχης εταιρείας Hellenic Seaways, όπου το ταξίδι γίνεται πραγματικά απόλαυση.
1: Παιδιά, τι ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο? Είχαμε το γάμο της Dua Lipa, το φόρεμα που φόρεσε η Dua Lipa, που ήταν το Σανέρ και χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος. Το ράβαν το ξυλώνανε, δεν ξέρω πόσες μέρες οι ράφτρες.
0: Η Dua Lipa δεν ήταν παλιά με το Χαβρά?
1: Ναι, πέρασε και από το Χαβρά. Αλλά σταμάτησε στον, πώς το λένε, σε έναν, στον Κάλουμ Τέρνερ, που είναι και ηθοποιός και υπήρξε και μοντέλο. Δεν είναι ωραίος αυτός, αλλά έχει κάτι έτσι, να το πω,
0: πρόστιχο. Λες,
1: ναι,
0: έχει, όχι, έχει.
1: Ναι,
0: κάτι.
1: Έχει, δηλαδή, έχει ένα κοίτα μέσα από τα μάτια μου τον ήχο της σιωπής. Καταλαβες.
0: Πριν λίγους μήνες δεν ήταν με το Γαβρά. Πότε βρέθηκε, πότε ερωτεύτηκε.
1: Όχι, η Ρατακόφσκη μετά ήταν πριν λίγους μέρες με το,
0: α,
1: με το Γαβρά.
0: Αφού σου Γαβράς, κάνε και λίγο πιπί. Κάνε
1: εντάξει,
0: και
1: είναι,
0: λίγο πιπί.
1: Είναι το αγόρι νόστιμο όμως.
0: Είναι νόστιμος, είναι σκηνοθέτης, είναι γιος σκηνοθέτη.
1: Είναι... Έχει. Είναι καταβλακάτος. Να το πω έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό και το άλλο. Ήταν όλοι. Είχαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Όλοι είδαμε τη φωτογραφία του πατέρα της. Μια είναι σε ένα γάιδαρο πάνω με μπακούλι μου. 355 χρόνια έχουν περάσει, δεν σε ξεχνώ. Η άλλη, ο μπαμπάς κατά για ένα χταπόδι και ένα καμάκι. Η μπαμπά μου, δεν σε ξεχνώ.
0: Άλλη, έλα μωρέ να μην πουν κάτι για τον μπαμπά.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν σε, τον είμαι αξιωματικό στρατού, δεν ξέρω τι. Μπαμπάκα μου, δεν σε ξεχνώ. Παρέθηκα. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
0: Τα ίδια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
1: Έγραψε ένας, παιδιά, λέει, με συγχωρείτε, λέει, που δεν έγραψε για τον παπά μου.
0: Είμαι ορφανό.
1: Ελπίζω να με ευγνωμονείτε, λέει, γι' αυτό. Μα τα δίκια του, ο άνθρωπος.
0: Έλα μωρέ, γιατί ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, το λέμε εμείς τώρα. Άμα το ανεβάσει θα το κρίνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Dua Lipa που... Ωραία όμως, ωραίο ζευγάρι. Η Dua Lipa λοιπόν, πολύ ωραίο τον ηφικό της.
0: Η Lipa, ο Λίπος και τα...
1: Αυτή είναι τα τραγούδια, είναι όλα ό,τι ακούγαμε εμείς 80s, 90s, πειραγμένα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τι?
0: Ποιος σας τα γράφει?
1: Δεν ξέρω ποιος τα γράφει.
0: Λες να
1: και
0: τα γράφει
1: ξέρω...
0: ίδια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Καρβέλας τα γράφει.
1: Κλαίω. Και δεν τα πουλάει ως διασκευές, έτσι δεν είναι. Τα πουλάει ως δικά της.
0: Άμα...
1: Άμα...
0: Από πού είναι η Dua Lipa?
1: Αλβανίδα.
0: Α, άμα... Είναι από τη χώρα της Ουρέιρα.
1: Από τη χώρα της Φουρέιρα.
0: Άκου, στην Αλβανία. Ναι. Ισχύει, θυμάσαι την παλιά αλβανική συνταγή που έλεγε για να φτιάξουμε ένα κέικ. Κλέβουμε 5 αυγά.
1: Ναι, τώρα λοιπόν, είμαστε εμείς που τα κλέβουμε τα 5 αυγά πάντως.
0: Περίμενε.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει, ας πούμε, με τις νότες.
1: Ναι, σωστό και
0: κλέβουμε
1: αυτό.
0: Κλέβουμε ντουμπι ντουμπι από εδώ, ντουμπι ντουμπι από εκεί.
1: Είναι ένας λογαριασμός στο TikTok που ασχολείται με μουσική ξένη, νομίζω είναι, και έχουν βάλει το τραγούδι της Dua Lipa, τις εισαγωγές. Έτσι, είτε ο ρεφρέν με τα τραγούδια των 80's και είναι, παιδιά, σοκαριστικό. Δεν είναι ένα και δύο. Και είναι σοκαριστικό.
0: Σκασίλα της Dua Lipa.
1: Σκασίλα της σίγουρα.
0: Και 10 αυγά Τουρκία, σου λέει, γεμίζω τα τσεπάκια μου.
1: Αφού δεν έχει δεχτεί καμία μήνυση, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Εδώ πέρα ο άλλος, πώς το λένε, για το εξώφυλλο του Βίσκου είχε κάνει μήνυση, που ήταν ένα μωρό με κάτι χαρτονομίσματα και μπήκε το μωρό. Ποιοι ήταν που ήταν το μωρό? Πιο γνωστό συγκρότημα. Η Nirvana που είχαν ένα θρηλυκό εξώφυλλο που ήταν ένα μωρό που κολυμπούσε μια πισίνα,
0: ναι,
1: με χαρτονομίσματα. Και βγήκε αυτό το μωρό, βγήκε αυτό ενήλικα μετά από 300 χρόνια και είπε: δεν με ρωτήσανε που ήμουν γυμνό.
0: Α! Και τι θέλεις, δικαιώματα. Ζήσε στον Nirvana, σκιάσε μας.
1: Ναι, ναι, ζήτησε. Λοιπόν, και έγινε, ας πούμε, χαμός για αυτό που, οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Σίγουρα είχε δώσει κατάθεση η μαμά του καταρχήν, του μωρού αυτού, με το πήραν το, του βουτήξαν το μωρό. Και δεν έχει ανοίξει μύτη για την Dua Lipa, που είναι όντως παιδιά τα τραγούδια. Και δεν είναι ένα και δύο.
0: Θα υπάρχει μεγάλη δισκογραφική από πίσω και δεν
1: τι
0: είναι.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο πάντως.
0: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, παιδιά, ή το σταθερό σας, μάλλον τηλέφωνο, και τηλεφωνήστε τώρα, πείτε το ονοματεπώνυμό σας, πείτε τη λέξη Πορτοχέλη και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό, γιατί 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2-11-10-80-880, 2-11-10-80-780, για να δούμε ποιος θα κάνει διακοπές φέτος στο Πορτοχέλη.
1: Και αφού ανέβασαν όλοι τους μπαμπακούριδες τους αγαπημένους, φυσικά δεν έλειπε και δημοσιογράφος.

0: Ψήψη τη Αλεξάνδρας Νίκα που είπε στον και τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν τα γελούδια μας.
1: Άρα δεν ήταν μόνο
0: μπαμπά. Λείπει ο Μάης από τη Σαρακουστή. Ως μπαμπά τον ανέβασε, παιδί μου, το παιδιόν της.
1: Ναι, άρα ανέβασαν κάποιες γυναίκες τους, συζύγους τους, γιατί είναι οι μπαμπάδες των παιδιών.
0: Ναι, δεν είδα άλλου τέτοιο, η αλήθεια είναι, μόνο σε αυτήν το είδα.
1: Όχι, εγώ δεν
0: είδα. Αηδές, γυναίκες τους, άντρες τους, παύλα μπαμπάδες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί διαφήμιση. Οι hackers κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Επίσης να σας πούμε ότι το Regis Casino Montparnasse, παιδιά, κάνει διαγωνισμούς, κληρώνει χρήμα. Δροσιστείτε, θα κοιτάξετε την Αθήνα αφιψηλού, θα περάσετε ωραία, θα κάνετε τις βόλτες σας, θα συμμετέχετε στους live βαγόνες στο full με οθόνες αναμετάδοσης για το Μουντιάλ, σε φοβερούς διαγωνισμούς που κληρώνετε πολύ ρευστό. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Αξίζει να πάτε, γιατί you never know, μπορεί να μην έχετε κερδίσει ποτέ, αλλά αυτή τη φορά να είσαστε εσείς τα τυχερούδικα.

0: κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας μέσα στο ξέρω περιβολάκι.
1: Τι είναι αυτό, αμένει σκοτώ,
0: αμένει σκοτώ.
1: Επηγαίνει κάπου και ξέρει αυτός ή αυτή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλα, τι νέα.
1: Λοιπόν, παιδιά, έγινε το πιο αστείο πράγμα.
0: Με το γάτο σου.
1: Με το γάτο μου, το οποίο ήταν το εξής. Εγώ έχουμε πει ότι έχω πάρει ένα μηχάνημα το οποίο το έχω προγραμματίσει και ρίχνει όσες θέλω εγώ τροφής, ξηράς και κάνει ένα θόρυβο γκλίνγκα, γκλίνγκα, γκλίνγκα. Να
0: μάθω πονηρός να ρίχνει την
1: τροφή. Όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτός πίναγε και αυτό δεν ήταν ακόμα η ώρα του να ρίξει. Και πήγε και τριβόταν στο μηχάνημα.
0: Του κόλλανε
1: στο μηχάνημα. Μπα και το συγκινήσει και ρίξει τον τροφή. Παιδιά, δεν το πρόλαβα να το τραβήξω βίντεο.
0: Καλά, έχω να σου
1: πω. Πολύ γέλιο.
0: Έχω να σου πω χειρότερο. Η γατούλα τη πολυκατοικία. Η
1: τσαχπίνα
0: αυτή, η οποία είναι.
1: Πάρε έτσι ένα όνομα, ρε παιδιά.
0: Γατούλα πολυκατοικία. Τι θέλει εσύ,
1: δεν ακούει.
0: Να λένε Τζίντζερ ή η Λίτσα ή Γατίτσα ή.
1: Ένα μπλουμπερ. Αν τη λέτε, σε λίγο, άμα τη φωνάζετε, άμα το μάθει, θα έρχεται.
0: Έρχεται ούτω ή άλλω και κολοτρίβεται. Και μου λέει μια γειτόνισσα, λέει κατεβαίνει σε πα στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε, η γάτα. Τι έπαθε η γάτα, χτύπησε. Όχι, μου λέει. Η γάτα έχει πιάσει ένα ποντικάκι, το έχει καθαρίσει και το έχει αφήσει στην είσοδο για να δούμε. Μα το έφερε
1: δώρο. Σα το έφερε.
0: Αχ, λέω δεν ανοίγω την πολυκατοικία, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να δω πρωί-πρωί αυτό το πράγμα. Ανοίγω την πόρτα σιγά-σιγά. Α, μου λέει δεν είναι εδώ. Έφυγε, κάποιο το πήρε, το καθάριζε. Και καθώ προχωρώ να φύγω την καγκελόπορτα τώρα, βλέπω ένα μικρό ποντικάκι, πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή ότι αυτό πρέπει να φάγε πολύ γύρω-γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Και ήταν σαπισμένο κάτω.
1: Είπατε, κάνει δώρα.
0: Σαν παιχνιδάκι
1: ναι,
0: ήταν.
1: Κάνει δώρα το γατί, αυτό κάνουμε.
0: Λέω να είναι καλά η γάτα. Μου λέει το είδα και κάλπαζε, μου λέει, χθε στην πολυκατοικία. Είχε φύγει το ποντίκι και έτρεχε το ποντίκι και από πίσω η γάτα. Λέω να είναι καλά η γάτα, μας καθαρίζει την πολυκατοικία.
1: Ιδέες με το γάτι να του βάφει ένα μπουνάμα.
0: Έχουμε τόσα ποντίκια η Αθήνα.
1: Σταμάτα.
0: Δεν θέλω να το πιστέψω.
1: Φέρτου ένα μπουνάμα.
0: Πού είναι αυτά, κυκλοφορούν
1: ανάμεσα μας. Πάρε κονσερβίτσα να τη δώσεις.
0: Ποια?
1: Το γατάκι.
0: Το γατάκι, άμα του δώσω πολύ κονσερβίτσα, δεν κυνηγάει τα ποντικάκια.
1: Όχι, τα κυνηγάει.
0: Τα κυνηγάει, αλλά τα δαγκώνει.
1: Για να σε ευχαριστήσει ότι τα κυνηγάει. Δεν τα κυνηγάει για να τα φάει.
0: Ναι,
1: το ίδιο το ίδιο
0: φαγωμένο. Γιατί τα σκοτώνει.
1: Γιατί είναι κυνηγός. Είναι το έρστικτο.
0: Α.
1: Εγώ δεν μπορώ. Και ποντικάκι να φέρει.
0: Πρώτη φορά είδα τόσο συμπαθητικό ποντικάκι, ήταν μωρό ποντικάκι.
1: Ναι, μόλις γεννήθηκε, δεν μπορούσε να πάει σχολείο αυτό να ψηφίσει.
0: Αυτό, ναι, ήταν.
1: Να πάει σχολείο να ψηφίσει Μητσοτάκι, να συνεχίσει τη ζωή του.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι όσοι χρηστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Επίσης, δίνουμε παιδιά αλέρε tour με πλοίο Hellenic Seaways. Οι καλύτερες θαλασσινές διαδρομές με τη Hellenic Seaways. Και δίνουμε Πειραιάς Πορτοχέλη. 2-11-80-880 2-11-10-80-880. Έφαγα ένα 10 πριν. 2-11-10-80-880.
1: Λοιπόν, είχα παρατηρήσει ότι στο Μουντιάλ φοράνε οι περισσότεροι παίκτες ροζ παπούτσια.
0: Ροζ παπούτσια.
2: Σχεδόν.
0: Δεν είναι
2: σχεδόν
0: και πολύ όλοι. Αντρικό αυτό.
1: Μια χαρά αντρικό είναι, κάτι δεν είναι, ρε παιδί μου. Και μάλιστα λέει ότι ο λόγος είναι γιατί γράφουν πάρα πολύ, πολύ καλύτερα στην κάμερα.
0: Τα ροζ παπούτσια.
1: Παπούτσια.
0: Τώρα, παιδιά, το έχετε αυτό με τα αντρικά. Με τα αντρικά αυτό το. Δηλαδή, εσύ θα βγει με έναν άντρα που φορούσε ροζ παπούτσια.
1: Εγώ έχω βγει με άντρα που φοράει ροζ πουκάμισο, που ήταν τέλειο.
0: Αυτό, πρόσεξε. Άλλο το πουκάμισο, άλλο το παπούτσι.
1: Γιατί?
0: Έλα τώρα,
1: μα τα αθλητικά παπούτσια πλέον, παιδιά, έχουν. Γυναικεία αντρικά έχουν πάρα πολλά χρώματα, τα έχει δει. Κάτι μπλε,
0: ναι,
1: ηλεκτρή, κάτι.
0: Έχεις, συγγνώμη, αλλά έχει δει αντρικό παπούτσι. Τι είπα του ποδοσφαιριστέ.
1: Άλλο
0: του ποδοσφαιριστέ.
1: Γιατί?
0: Έχει δει άλλο, έχει δει καμία εταιρεία.
1: Όχι, αλλά δεν με πειράζει να φορέσει ο άλλος άμα το φορέσει
0: ωραία.
1: Ακόμη
0: και τη Λόρο Πιάνα που βγάζει, ας πούμε, παπούτσι με χρώμα. Βγάζει ένα πράσινο λαδί, βγάζει ένα κρέμ, βγάζει ένα μπλε. Δεν βγάζει και ροζ.
1: Να βγάλει, γιατί να μην βγάλει, εμένα μ' αρέσουν και με αρέσανε. Μ' αρέσουν και με ροζ. Γιατί?
0: Μπαλαρίνος. Γιατί μου ρε.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ τι είναι. Σε πληροφορώ τώρα.
0: Εσύ φοράς πορτοκαλί, μη διαμαρτύρεσαι.
1: Αυτό είναι. Αυτό φόραγε ροζ, ναι.
0: Μα παιδί μου. Εδώ καλύτερα τον Νικόλη που μα.
1: Αυτά.
0: Κάτσε τον κόψο καλύτερα.
1: Δεν παίζουν αυτά.
0: Κάτσε να το στείλω φωτογραφία σε
1: κάποιους
0: φίλους μου που καταλαβαίνουν τις λεπτομέρειες.
1: Δεν παίζουν πια αυτά τα στερεοτυπικά. Έβλεπα παιδιά. Μια και κάναμε αυτή την κουβέντα. Έβλεπα στο TikTok. Θέλω να βρω και το όνομά του. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου. Τον έχει πάρει σε ένα το μάτι σου. Λετά τον Νικολίπτη. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου που είναι παιχτούρα. Ο οποίο είναι. Γκέι, και όταν βάζει είναι φοβερός παίκτης, καρφώνει, κάνει, είναι θεός, και όταν κάνει ένα καρφί και παίρνει πόντο, κάνει έτσι το μαλλί και περπατάει έτσι μες στο γήπεδο. Και τον αποθεώνουν όλοι. Και είναι παιχτούρα. Δηλαδή αυτό το ότι οι σοβαροί παίχτες σε αυτά τα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ,
0: ποδόσφαιρο. Δεν το έχουμε και πολύ αντρικό.
1: Γιατί, πώς, θέλει δύναμη κλπ. Δεν ισχύει.
0: Να. Εκεί πάει. Κρίμα τα νιάτα, κι τσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ μου.
1: Φοβερή ντίβα ο τύπος είναι. Θα στον δείξω μετά, είναι απίστευτος.
0: Λοιπόν, καυτή η Ελληνίδα σαρώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό των Playmate. Η φωτεινή Μπαρνάσα πάει για πρωτιά.
1: Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
0: Είναι Playmate.
1: Ωραία.
0: Θυμάσαι παλιά που ανεβαίνανε στα μαδέρια στο Λαύριο σε
1: παιδιά, αυτά. Το Playmate ήταν λίγο. Playmate ήταν και η Ζιγούλη όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Που είχε κερδίσει, δηλαδή, σωστά.
0: Ναι.
1: Το Playmate
0: ήταν λίγο.
1: Το Playmate ήταν πιο. Η Ζιγούλη δεν τη θυμάμαι, βέβαια, εγώ προκλητική καθόλου. Το Playmate ήταν πιο τετσιολινέ από το Ακαλυστία.
0: Ναι, θυμάσαι. Τότε τα είχε το Star.
1: Μπράβο!
0: Υπερπαραγωγή. Μιλάμε λαδωμένες, βγαίναν οι γκόμενες με τα μαγιό, με τα έτσι.
1: Τα μαγιό, μιλάμε με. Πες το. Στριγγέλες, πράγματα, θάματα και ήταν πάνω σε καράβια. Όχι σε καράβια, σε βάρκες. Ήταν στην άμμο και
0: στα είχαν. Στα μαδέρια.
1: Εγώ θυμάμαι μερικές στα μαδέρια.
0: Στο Λαύριο πρέπει να
1: στο Λαύριο. Μετά θυμάμαι που ήταν μία που την είχαν βάλει και είχε κάνει τούμπε στην άμμο και κόλλαγε πάνω στον ποπό της άμμος. Ήταν λες και ήταν έτοιμη. Σε εσά Σνίτσελ, έτοιμη να την τηγανίσει.
0: Και πηγαίναν κάτι χοντροκυλάραδες επιχειρηματίες.
1: Ναι, και ξενογλύφονταν από κάτω.
0: Όχι, διάλεγαν.
1: Ναι.
0: Διάλεγαν και πήραν τα ποζούμια. Και είχε, στο τέλος, είχε πάρα πολλές ξένες, Βαλκάνιες.
1: Ναι.
0: Είχαν έρθει όλες οι.
1: Αλλά ήταν πιο μοντελέ από τις. Ήταν πιο αποκλητικές, όπως τις παρουσίαζαν, αλλά και πιο μοντελέ από τις ταρελάδες και τέτοια. Λοιπόν. Λοιπόν, Έλενα, λέει ο Νίκος, είναι η τρίτη μας μέρα στα Κύθυρα, πολύ βόρεια στην πλατεία άμμου, στη θάλασσα με τα αρμυρίκια. Και θα μείνουμε τρεις εβδομάδες. Σε περιμένω να βρεθούμε στον ποταμό. Πού να έρθω, βρε Νίκο μου, δεν έχουμε άδεια. Με περιμένει στον ποταμό.
0: Ραντεβού στον ποταμό. Αχ, πεθαίνω. Θα πας με το κοφίνι σου και θα έχεις μέσα καλούδια.
1: Α, ναι, θα έχω σεμπρεβίβες μέσα.
0: Όχι αυτό.
1: Θα έχω μια φατουράδα.
0: Ναι.
1: Και.
0: Η φατουράδα τι είναι, πορτοκαλάδα?
1: Είναι, όχι, είναι λικέρ.
0: Ναι.
1: Μια φατουράδα και θα έχω και παξιμάδια τσιριγότικα.
0: Ναι, αυτό τα τσιριγότικα είναι σκληρά. Θέλει να τα βουτήξει δηλαδή για σπα δόντι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι, δεν έχουμε λεφτά, καρδιά αλλά, μου, φτιάξουμε δόντι.
1: Δεν είναι σκληρά όμως. Είναι πολύ τόσο τραγανό που δεν θα σπάς δόντι. Και υπάρχουν και πιο μικρά.
0: Είναι τραγανό άμα είναι σκληρά.
1: Ενώ δεν είναι μαλακό, ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν και κάτι άλλο που είναι μαλακό που είναι πριν το ψήσει. Σάζει. Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
0: Τι παθαίνει
1: αυτό που είναι ζυμαράκι ακόμα.
0: Άμα.
1: Δεν διανοείς.
0: Τα πουλάνε έτσι, ζυμαράκια.
1: Αν θες, ναι. Και το παίρνει αυτό
0: το πέσει από το φούρνο.
1: Ναι. Γιατί κάναμε αυτή την κουβέντα τώρα.
0: Δεν είναι ψημένα.
1: Όχι, είναι λίγο πριν γίνουν παξιμάδι.
0: Άρα ψημένα είναι.
1: Ψημένο, αλλά δεν έχει σκληρίνη ακόμα. Είναι μαλακό.
0: Είναι σαν ψωμί.
1: Δεν διανοείσαι τι είναι αυτό το πράγμα. Μια και το παίρνει και το βάζει μέλι και βούτυρο.
0: Συγγνώμη, στα έπαιρνε η γιαγιά σου.
1: Όχι, υπάρχουν τώρα στου φούρνου, στα κύθυρα.
0: Στα έπαιρνε η γιαγιά σου.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι τα κάνανε τότε έτσι. Η γιαγιά μου το βάζει σε νεράκι για να μην φτάνει τα δοντάκια μου.
0: Αυτά τα δοντάκια είναι με προσοχή, γιαγιά, φαντάσου.
1: Αυτά τα δοντάκια είναι με σιδεράκια, φαντάσου. Μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτοκτόνησε με το δοντίατρο ή όχι?
1: Όχι, μωρέ, μετά δεν έβγαλα εγώ το μασελάκι, δεν μπορούσα να μιλήσω, ήθελα να το παίζω γκόμενα, μίλαγα κέφτηνα, δεν μπορούσα να φιλήσω αγόρι, ήλιο να πάει και το μασελάκι στην ευχή. Η ερωτική μου ζωή είναι αυτή που μετράει.
0: Ναι.
1: Πάρτα τώρα. Λοιπόν, τα δόντια. Λοιπόν, καλησπέρα, κακά κορίτσια. Α πω κι εγώ μια κακία να είναι στο πνεύμα τη εκπομπή. Λοιπόν, θα τη διαβάσουμε μετά, Άγγελε, και θα την στιμούμε.
0: Ωραία, να πούμε, μπορεί η επιχείρησή σου, ακολουθεί διαφήμιση, μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που συνδύνει το Vodafone Business. Λοιπόν, Lockout Mobile Security προστατεύει τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Worry Free, το laptop και server. Και λοιπά και λοιπά. Ενώ έχετε έλεγχο προστασία στο διαδίκτυο, μάθετε πώς να προστατεύσετε τις συσκευές σας και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο vodafone.gr κάθετος business, είσαι ένα κατάστημα Vodafone.
1: Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, αν εγώ και εσείς κατεβάζαμε ένα τραγούδι ή θα μας, χωρίς να το πληρώσουμε ή χωρίς να έχει δικαιώματα, θα μας πηγαίνανε μέσα για πειρατεία. Ο κάθε καλλιτέχνης που αντιγράφει γίνεται ζάμπλου, τους κάνει ένα πρόβλημα. Αν και δεν θυμάμαι, λέει, τα κομμάτια, πάω να ψάξω αντιγραφές. Υπάρχει όμως, λέει, ένα site που βάζεις το κομμάτι και σου λέει και πόσες φορές και από ποιον το πήραν οι επόμενοι. Ενδιαφέρον, Άγγελε, να μας στείλει στο site.
0: Κλοπιράιτ.
1: Μερικοί παίρνουν δικαιώματα και κάνουν διασκευές. Αλλά τώρα δεν ξέρω.
0: Άλλο τα δικαιώματα και οι διασκευές.
1: Ναι.
0: Άλλο να είναι ελαφρωσπειραγμένο.
1: Ναι. Τι ελαφρώς, παιδί μου, θα στα βάλω μετά να τα ακούσεις.
0: Τσούπε. Η Ντουά δεν φέρει καμιά ευθύνη, αλήθεια. Είναι ο συνθέτης, βέβαια, που υπογράφει τη Ντουά τα.
1: Δεν ξέρω πώς λέγεται. Τα γράφει και εκείνη τα τραγούδια. Τα γράφει. Τα αντιγράφει, μάλλον. Δεν ξέρω. Έτσι λέγεται. Ναι, ότι είναι. Θα το ψάξω.
0: Κλέψει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Η Μάρο Κουντούμου, ωραία κακομοίρα, μπήκε στο νοσοκομείο. Βέβαια, τη βγήκε και είπε ότι εντάξει, ήταν μια περιπέτεια με αγάπη πικρή, αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε.
1: Λοιπόν, η Ντούα Λίπα είναι τραγουδοποιός, ναι, και συμμετέχει και ενεργά στη δημιουργία των τραγουδιών της. Δεν τα γράφει μόνη της από το μηδέν, αλλά λειτουργεί συνεργατικά. Δουλεύει σε ομάδες με διάφορους επαγγελματίες, συνθέτες, τυχουργούς και παραγωγούς. Συνθέτες, γελάω. Και συνεισφέροντας σε στίχους, μελωδίες και ιδέες. Δηλαδή, ναι, το θυμόμουν ότι συμμετέχει ενεργά. Όχι από το μηδέν, λέει, αλλά λέει, κάτσε να βρούμε. Google, ποιο τραγουδάκι μας αρέσει αυτό.
0: Ναι, κλέβουμε 5 αυγά.
1: Αυτό.
0: Κλέβουμε και λίγο αλεύρι και φτιάχνουμε ένα super duper wow cake.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Σημαντικές ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος, καθώς και διατάξεις που αφορούν σε ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ψηφίζεται στις 24 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων, διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ σήμερα το ελάχιστο όριο οφειλών, παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπόν ακινήτων στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Θεσπίζεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023. Παρέχεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Παρατείνεται μέχρι 30/9/2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Ήδη έχει δρομολογήσει την ένταξή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περίπου το 50% των δανειοληπτών. Θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Αυξάνεται σε 300 από 250 ευρώ που είναι σήμερα η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων. Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών. Προβλέπεται επιστροφή 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια χωρίς περιορισμό σχετικό με εισοδηματικά κριτήρια. Βασική επιδίωξη της κυβέρνησης μέσα από αυτές τις νέες ρυθμίσεις είναι η εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν τα νοικοκυριά, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαμόρφωση συνθήκων ανάπτυξης. Η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού αναδεικνύεται από τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Βάσει αυτών, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο εν μέσω της μεγάλης κρίσης στο Ιράν ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαίνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Η επίδοση των εσόδων είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή αν εξεταστεί το πρώτο τετράμινο του 2026 συνολικά. Οι εισρωές έφτασαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαίνοντας άνοδο 37% έναντι της αντίστοιχης περσινής περίοδου, που αντιστοιχεί σε αύξηση των εισπράξεων κατά σχεδόν 753 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, από τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκύπτει πως η συνολική επιβατική κίνηση κατέγραψε αύξηση 5,7% το πρώτο πεντάμινο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Από τα δεδομένα προκύπτει πως η Ελλάδα εδραιώνεται ως ελκυστικός προορισμός για όλο και περισσότερους μήνες του έτους, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εθνικής στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Δύο διεθνείς κορυφαίες αξιολογήσεις επιβεβαίωνουν για μια ακόμα φορά την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ειδικότερα σύμφωνα με την έκθεση Digital Government Outlook 2026 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα καταγράφει επιδόσεις υψηλότερες στον ψηφιακό μετασχηματισμό από τον μέσο όρο των χωρών του οργανισμού, ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με ισχυρές επιδόσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη, στη δημιουργία κοινών ψηφιακών υποδομών για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης και στην παροχή πιο προληπτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών. Μάλιστα, η χώρα μας συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία υψηλότερη από εκείνη χωρών όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Φιλανδία. Παράλληλα, από την έκθεση ψηφιακής δεκαετίας 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει πως η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια την εθνική στρατηγική ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης και να συγκλίνει σταθερά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας ανταποκρίθηκε στο 83% των συστάσεων της Κομισιόν, συνεχίζοντας και το 2025 τη σταθερή πρόοδό της προς την επίτευξη των στόχων. Το 2025 οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες ανήλθαν στο 79,4%, ενώ οι αντίστοιχες προς τις επιχειρήσεις έφτασαν το 86%. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πρόοδος στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Η Ελλάδα σημείωσε μια από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις στην Ευρώπη, καθώς ο σύνθετος δείκτης ψηφιακής υγείας αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο, φτάνοντας το 94% έναντι μέσου όρου 87% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επίδοση αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ψηφιακής υγείας, ξεπερνώντας κράτη όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία. Η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου του 2026. Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικές και μεικτές εγκαταστάσεις, ακόμα και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο Μητρό. Υπενθυμίζεται ότι για τη μη απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες συνδιοκτήτες των κτηρίων ανά ανελκυστήρα. 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική μεικτή χρήση, 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, έχοντας πλέον ακριβέστερα στοιχεία, η πολιτεία, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να χαράξει τις βέλτιστες πολιτικές για τη στοχευμένη εποπτεία, την πρόληψη κινδύνων και τη συνεχή ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων. Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του μετά από περίπου 220 χρόνια, καθώς ολοκληρώθηκε μια εξαιρετικά απαιτητική αναστηλωτική επέμβαση. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εργασίες εκτελέστηκαν από το εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως. Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγκαίνια του Κτηρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το κτηματολόγιο με θέμα «Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια». Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ελάτε.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Θέλω να σας ρωτήσω για τα όσα είπε ο κύριος Τουρνάρας, ότι και μετά την περίοδο Βαρουφάκη υπήρχαν συζητήσεις για παράλληλο νόμισμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχει σχολιάσει ακόμη ο κύριος Τσίπρας και το λέω με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική διαδικασία. Έχουμε τις εκλογές που θα γίνουν το 2027, όπως έχετε πει εσείς, και ο Πρωθυπουργός δεν έχει σχολιάσει κάτι ο κύριος Τσίπρας. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Ευχαριστώ.
4: Νομίζω το ερώτημα αυτό, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος συναδελφός σας, να το απευθύνετε στον κύριο Τσίπρα, σε έναν εκ των εκπροσώπων του, σε μία από τις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει είτε εκείνος είτε οι εκπρόσωποι του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε κάποια απάντηση. Γιατί μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας, τις οποίες έπαιξαν συνειδητά, δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια, ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του στα Ζάρια. Άρα, περιμένουμε απαντήσεις.
6: Καλησπέρα κύριε εκπρόσωπε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης, το τυπικό καλάθι βασικών αναγκών κόστιζε 38,6 ευρώ το 2019 και πλέον ξεπερνάει τα 62 ευρώ και αυτό αντιστοιχεί, όπως λέει ο Άρης, που ξεπερνά το 60%. Τι απαντάτε σε αυτό?
4: Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, νομίζω στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, και γι' αυτό και το έψαξα. Καταρχάς, ο κ. Ανδρουλάκης δεν επικαλέστηκε κάποια πηγή. Φαίνεται ότι αντέγραψε ένα δημοσίευμα που είχε αυτούς τους αριθμούς στα τέλη Μαΐου σε ένα site. Το δημοσίευμα αυτό είχε χρησιμοποιήσει ως ένα δείγμα 14 αγαθών, χωρίς να διευκρινίζει είτε πότε έγινε η δειγματοληψία, είτε αν επέλεξε φθηνά ή ακριβά αγαθά. Ανέφερε απλώς ότι οι μετρήσεις προέκυψαν από τη σύγκριση τιμών σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Εντάξει, το δημοσίευμα έκανε τη δουλειά του. Ο κάθε δημοσιογράφος κάνει το ρεπορτάζ του, αλλά από εκεί και πέρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό το έκανε επίσημη θέση. Όπως προκύπτει από μια στοιχειώδη έρευνα αγοράς που κάναμε με τους συνεργάτες μου μέσω και του νέου παρατηρητήριου τιμών πόσο κάνει και από τα ηλεκτρονικά καταστήματα δύο μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ο κ. Ανδρουλάκης θα μπορούσε σαφώς να βρει φθηνότερες επιλογές για 12 από τα 14 προϊόντα του καλαθιού με αποτέλεσμα να φουσκώσει ανέτεια το λογαριασμό στην προσπάθειά του να επιτεθεί στην κυβέρνηση. Μάλιστα, αν αθροίσουμε τις πιο συμφέρουσες επιλογές, κάναμε αυτή την άσκηση ακριβώς για να ξέρει ο κόσμος με ποιους έχει να κάνει. Για αυτά τα 12 προϊόντα μαζί με τα άλλα δύο που απέμεναν, για να είναι συνολικό το νούμερο, προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Άρα η αύξηση είναι 27,6%. Ναι, έχουμε πληθωρισμό, έχουμε αύξηση τιμών από το 19 μέχρι σήμερα. Προφανώς δεν λέμε το αντίθετο, μην βγει κάποια ανακοίνωση ότι κοροϊδεύουμε ή λέμε τα ανάποδα, αλλά όχι 60% τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Και αυτή ακριβώς είναι και η στρατηγική που ακολουθούν, γι' αυτό και μένω σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Εμείς δεν πάμε να κάνουμε το μαύρο άσπρο, δεν πάμε να πούμε στον κόσμο ότι αυτό που ζει δεν είναι μια πρωτοφανής συνθήκη ακρίβειας. Κανείς δεν λέει το αντίθετο, όλοι το βιώνουν αυτό και ειδικά οι συμπολίτες μας που είναι στα πιο χαμηλά εισοδήματα. Αλλά προσπαθούμε να βρούμε λύσεις τις καλύτερες δυνατές, αυξάνοντας τα εισοδήματα όσο γίνεται περισσότερο από τις τιμές, βάζοντας πρόστιμα μέσω των αρμόδιων αρχών, αυστηριοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο, δίνοντας τις ρεαλιστικότερες δυνατές λύσεις. Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα. Και αυτός είναι και ο λόγος που, επειδή δεν προτείνει κάποια συγκεκριμένη κοστολογημένη λύση, έχει τις τύχες που βλέπουμε στη μία δημοσκόπηση μετά την άλλη. Ελάτε.
7: Πριν από λίγο, όπως προφανώς γνωρίζετε, το τριμελές πλημμυρίο δικείο της Αθήνας καταδίκασε και την κυρία Σημακοπούλου, την πρώην Ευρωβουλευτρία σας, σε 20 μήνες φυλάκιση για παράβαση νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον κύριο Σταυριανουδάκη, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας τότε του Υπουργείου Εσωτερικών, και τον κύριο Θοδωρόπουλο και τον κύριο Κορομιλά από τη Νέα Δημοκρατία για τα ίδια αδικήματα. Πώς ακριβώς θα διασφαλίσετε τη διαδικασία την αδιάβλητη των επόμενων εκλογών, όταν αυτοί οι άνθρωποι που είναι εξέχοντα στελέχη και του διοικητικού και του κομματικού μηχανισμού έχουν καταδικαστεί?
4: Καταρχάς, για να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλει ένα mail. Γιατί διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία. Και μάλιστα είναι απορίας άξιων το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά, και η κυρία Σημακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα, αν σκεφτεί κανείς ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Το τι προβλέπει ο νόμος. Το πώς αυτό το αξιολόγησε η δικαιοσύνη, δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω, ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ αυτό, από τη στιγμή που εκπροσωπώ μια άλλη εξουσία, την εκτελεστική εξουσία, και είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Φαντάζομαι ότι οι τέσσερις θα ασκήσουν έφεση. Οπότε μέχρι να κριθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα υπόθεση, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Όλα αυτά όμως θα τα βρει η δικαιοσύνη. Αλλά το ξαναλέω, και επειδή είδα ότι αυτό το οποίο είπα την προηγούμενη φορά ενόχλησε κάποιους, θα το επαναλάβω, μπας και το καταλάβουν. Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
7: Θα παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία, θα τους διαγράψετε, ξέρετε.
4: Γιατί να διαγράψουμε τους ανθρώπους αυτούς, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Ελάτε.
8: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ. Τελευταία έχει έρθει στην επικαιρότητα, στο δημόσιο λόγο, συζήτηση ξανά για τους φόρους και πώς θα βρεθούν χρήματα, πώς θα βρεθούν πόροι για να χρηματοδοτηθούν πολιτικές συγκεκριμένες. Ο στελέχη του κ. Τσίπρα, αν όχι ο ίδιος, κατέθεσαν τις τελευταίες μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, δύο τουλάχιστον εξ αυτών, προτάσεις. Μία μιλάει για σκάφη που πάνε και γρήγορα, μια άλλη πρόταση μάλλον από την ίδια, από το ίδιο στελεχώς, για υπερπλούτο που συνιστά η αγορά διαμερισμάτων σε ξενοδοχείο. Η κυβέρνηση εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να συζητήσει και ποια θα ήταν η στάση της, ποια είναι η θέση της απέναντι σε αυτές τις προτάσεις, για να εξευρεθούν πόροι, να γίνει αναδιανομή, να διανεμηθούν στους φτωχότερους.
4: Πέραν της θυμηδίας που προκαλεί όλο αυτό με τις προτάσεις στο πόδι των στελεχών του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, γιατί ούτε βγαίνει ο λογαριασμός, ούτε εξηγούν ακριβώς πώς θα το κάνουν, λένε το ένα μετά το άλλο χωρίς ιρμό και κάποια έτσι στοιχειώδη κοστολόγηση, από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν δύο μεγάλα καλά. Το ένα είναι πως αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καφάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει. Το δεύτερο το οποίο αναδεικνύεται είναι ότι και εκείνος και οι νέοι του, οι παλιοί τέλος πάντων συνοδοιπόροι, θα δούμε τι θα γίνει με εκείνους, είναι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Το μόνο που τους νοιάζει είναι από πού θα πάρουν τα λεφτά βάζοντας φόρους. Προφανώς δεν εννοούν αυτά που λένε, θέλουν να τα πάρουν από όλους, γιατί όταν ακούς για φόρους αρχίζεις λίγο να ψάχνεις τις τσέπες σου, αλλά το μόνο που τους νοιάζει είναι να τιμωρήσουν φορολογώντας. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά. Εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε φόρους σε κανέναν. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους, πολύ παραπάνω για τη μεσαία τάξη, για τα χαμηλά εισοδήματα. Έχουμε μειώσει, καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Και παράλληλα, μειώνοντας φόρους, θέλουμε να συνεχίσουμε να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Είναι χάος αυτό που μας χωρίζει. Εκείνοι θέλουν να τα παίρνουν από τη μία τσέπη. Λένε ότι είναι τσέπες των πλουσίων. Εγώ θεωρώ ότι αναφέρονται ουσιαστικά στη μεσαία τάξη και να δίνουν το 1/10 σε μια άλλη τσέπη. Εμείς θέλουμε να μεγαλώνει η πίτα και, εν πάση περιπτώσει, εκεί που αυτοί βλέπουν μια ευκαιρία φορολόγησης με εκδικητικούς όρους, εμείς βλέπουμε την ευκαιρία να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αντί λοιπόν να τιμωρήσουμε μια επιχείρηση, βάζοντάς την ένα παραπάνω φόρο, προτιμούμε να τις μειώσουμε τον φόρο, όπως κάναμε από 28-22% και μακάρι και παραπάνω, και να δημιουργήσουμε έτσι τις συνθήκες η επιχείρηση αυτή να δώσει σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας δουλειές, όπως 560.000 νέες δουλειές που δημιουργήθηκαν επί των ημερών μας, και έτσι να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα, να μεγαλώσει και άλλο η πίτα και το κράτος να μπορέσει να χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση παραπάνω μέτρα φοροελαφρύνσεων.
8: Μια σχετική ενδεχομένως ερώτηση έχει να κάνει με την πρόταση που επίσης ακούστηκε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, νομίζω και από τον ίδιο, δεν έχει σημασία, ότι θα μπορούσε το κράτος να αγοράσει τα κόκκινα δάνεια και να τα πουλήσει στο 30% από τα funds, τους servicers που τα έχουν, στους δανειολήπτες.
4: Ξέρετε κάτι, επειδή αυτό είναι μια φημολογούμενη πρόταση υποδιαμόρφωση, θα ήθελα να ακούσουμε την τελική πρόταση του κόμματος του κ. Τσίπρα για τα κόκκινα δάνεια. Μέχρι τώρα αυτό το οποίο ακούμε και από τους ίδιους και από το ΠΑΣΟΚ ως λογική είναι βαθύτατα προσβλητική για τους συμπολίτες μας οι οποίοι πληρώνουν στην ώρα τους. Αλλά και για κάποιους άλλους που πολύ μεγάλες δυσκολίες και κάποιες καθυστερήσεις είναι τυπική έστω και σε κάποιες ρυθμίσεις που κάνουν για να διασώσουν την περιουσία τους. Αυτό το οποίο θα σας πω είναι, εδώ είμαστε για να θυμίζουμε και να λέμε τι έχουμε κάνει και εμείς. Καταρχάς, εκπροσωπώ την κυβέρνηση με των ημερών της οποίας, λόγω των ρυθμίσεων που έκανε, έχουν γίνει οι περισσότερες ρυθμίσεις από ευάλωτους δανειολήπτες. Οι περισσότερες. Μόνο τα τελευταία χρόνια είναι πάνω από 60.000 ρυθμίσεις. Εφαρμόζεται λοιπόν μια πολιτική που αποδίδει και δίνει ανάσες στους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο Πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φαντς. Αυτά έχουν γίνει. Και όσο και αν θέλει να τα ξεχάσουμε, κανείς δεν πρόκειται να τα ξεχάσει. Έλατε.
9: Καλό μεσημέρι. Θα υποχρεώσει η κυβέρνηση τα funds και τους services να υποχρεωθούν με την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον εκτοκισμό των δανείων με βάση τον νόμο Κατσέλη?
4: Νομίζω ότι θα μας κάνει σοφότερους στο Υπουργείο Οικονομικών και Πολιτική του Ηγεσία στη διαδικασία που έπεται, δηλαδή είναι τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Θα δοθούν απαντήσεις εκεί. Ρέτε.
10: Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα όπου αναφέρουν ότι πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν από το Μαξίμου να θεσπίσει ασυμβίβαστο για όσους δημάρχους ή αντιπεριφερειάρχες θέλουν να κατέβουν στις εθνικές εκλογές. Υπάρχει τέτοια σκέψη περί θέσπισης ασυμβίβαστου από την πλευρά της κυβέρνησης?
4: Δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση και δεν μου φαίνεται και λογικό. Ο στόχος είναι να έχουμε τα ισχυρότερα δυνατά ψηφοδέλτια, αλλά αυτό είναι απόφαση της Νέας Δημοκρατίας και στο τέλος της ημέρας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ είμαι για να εκπροσωπήσω τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Άρα, τυπικά, το σωστό είναι οι αποφάσεις να ανακοινώνονται από την Πειραιώς. Αλλά λογικά μιλώντας και έχοντας θητεύσει ως γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι έχουν βάση όλα αυτά τα δημοσιεύματα.
11: Καλησπέρα κύριε εκπρόσωπε. Διαβάζουμε σε δημοσιεύματα ότι υπάρχει κάποιο είδους επιχείρηση επαναπροσέγγισης του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Καραμαλή. Αναρωτιέμαι αν ισχύει αυτό και στην πράξη τι σημαίνει.
4: Δεν έχω εικόνα για κάποια συγκεκριμένη ενέργεια. Σίγουρα ο κ. Καραμαλής είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε όλοι μας θέλουμε να είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Αλλά αυτό είναι μια γενική διατύπωση που την έχω κάνει και άλλες φορές. Κάτι συγκεκριμένο δεν γνωρίζω. Λέτε.
12: Σε ένα θέμα που αναφερθήκατε και εσείς εισαγωγικά για τον τουρισμό, όσο προχωρά το καλοκαίρι, πληθαίνουν και τα σχετικά ρεπορτάζ. Π.χ. ο Ριζοσπάστη είχε ένα τέτοιο φύραμα το Σάββατο. Από καταγεγραμμένες μαρτυρίες προκύπτει και μια άλλη εικόνα με εξοντωτικά ωράρια για τους εργαζόμενους στο κλάδο, μισθούς στα όρια επιβίωσης, σχέσεις εργασιακό, πάνω και σε νομοθετήματα, όχι μόνο δικά σας, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μεγάλα κέρδη για τους μεγάλους ομίλους και οπωσδήποτε αδυναμία των περισσότερων Ελλήνων να κάνουν διακοπές στην ίδια τους τη χώρα λόγω της ακρίβειας. Τέλος, καταγράφηκε μια κριτική για τα προγράμματα τύπου κοινωνικός τουρισμός, επειδή, ας πούμε, με τους κόφτες που περιέχουν αφορούν μόνο 300.000 βάουτσερ, την ώρα που οι αιτήσεις έφτασαν το 1 εκατομμύριο, δείγμα και αυτό της μεγάλης ανάγκης για λίγες μέρες ξεκούρασης. Επομένως, με βάση και αυτή την εικόνα, ποιος ακριβώς αφορά αυτή η ανθεκτικότητα στην οποία αναφέρθηκατε?
4: Η ανθεκτικότητα ως προς τι? Ως προς την οικονομία?
12: Η ανθεκτικότητα στις αφίξεις και στο τουρισμό πάει καλά.
4: Βλέπουμε ναι, ότι... Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τις επίσημες μετρήσεις, όπως γίνεται για όλες τις χώρες. Και φαίνεται ότι για άλλη μια χρονιά τα πράγματα πάνε καλά και ως προς τις αφίξεις και ως προς τα έσοδα. Τώρα, Εσείς αναφέρεστε στα δεδομένα των συμπολιτών μας για τον εσωτερικό τουρισμό. Εκεί υπάρχουν πολλές κατηγορίες συμπολιτών μας. Υπάρχουν κάποιοι που πράγματι δυσκολεύονται παραπάνω λόγω και των αυξημένων τιμών διαβίωσης στην καθημερινότητά τους. Δεν το έχουμε αρνηθεί ποτέ αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος που κοιτάμε όσο μπορούμε να αυξήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα τα εισοδήματα. Αυτό κάνουμε, αν δει κανείς και τα διαθέσιμα εισοδήματα της Ελλάδας από το 19 μέχρι σήμερα. Και μάλιστα αυτές οι αξίες δεν έχουν φανεί όσο θα θέλαμε λόγω του πληθωρισμού. Και αυτός είναι και ο λόγος που προχωράμε σε όλα αυτά τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και για να στηρίξουμε περιοχές λιγότερο δημοφιλείς τουριστικά και για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας όσο γίνεται για να μπορέσουν κάποιες μέρες να πάνε διακοπές. Ελάτε.
11: Επιτρέψτε μου να επαναφέρω το ερώτημα τι έχει απογίνει με τις πειθαρχικές διώξεις για την ΕΔΕ που είχε ασκηθεί πριν, είχε ολοκληρωθεί πριν 3 χρόνια, είχαμε μάθει, για την χορήγηση των αδειών εξαγωγής του Predator.
4: Ευτυχώς κρατάω τις παλιές απαντήσεις, γιατί αυτό το είχατε θέσει πριν κανένα μήνα, αλλά το έχω εδώ. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο κύριος Μυρλής κλήθηκε ως μάρτυρας και κατέθεσε στον Άριο Πάγο όπου και αρχιοθετήθηκε η υπόθεση. Άρα έχει καταθέσει ο κ. Μυρλής ως μάρτυρας. Δεν ισχύει αυτό ότι κρύφτηκε ο Μυρλής και δεν κατέθεσε ποτέ. Η ΕΔΕ του Υπουργείου Εξωτερικών έχει διαβιβαστεί εν συνόλο στη δικαιοσύνη και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το 2023, άρα μεγάλο χρονικό διάστημα, και έχει εξεταστεί μέχρι και από τον Άριο Πάγο όλα τα δεδομένα. Ούτε το πόρισμα της ΕΔΕ εντόπισε ευθύνες, ούτε το μονομελές πλημμυλίο δικαίου αναφέρει κάτι αντίθετο, ούτε ο Άριος Πάγος εντόπισαν οτιδήποτε το επιλείψιμο. Ελάτε.
13: Διαβάζουμε, κύριε Υπουργέ, ότι μια σειρά υπουργών οργανώνουν περιοδίες, έχουν οργανωθεί κεντρικά από τη Νέα Δημοκρατία, περιοδίες υπουργών σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Εσείς, ο Πρωθυπουργός, εσείς και όλοι επίσημα λέτε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο περίπου, λιγότερο πια, το 27 εν πάση περιπτώσει. Μια πορεία είναι ότι θα έχουμε sprint ή μαραθώνιο. Δηλαδή όλη αυτή η κινητικότητα επιβεβαιώνει ότι θα φτάσουμε με ταχύτητα κατοστάρι στην άνοιξη του 27.
4: Εντάξει, μαραθώνιο με ταχύτητα κατοστάρι δεν μπορείς να κάνεις. Δεν ξέρω πώς λέγεται, άνοιξη του 27 είναι... θα είναι κάποια Κυριακή εκλογές. Από τις Κυριακές της Άνοιξης του 27 δεν γνωρίζω παραπάνω. Μόνο ο Πρωθυπουργός γνωρίζει. Οι εκλογές δεν κερδίζονται κατά την προεκλογική περίοδο και όποιος θυμάται τις περιοχές της χώρας μόνο την προεκλογική περίοδο, κακό του κεφαλιού του που το κάνει. Σας το λέω και από την εμπειρία μου ως γραμματέας του κόμματος και ως στέλεχος που ήμουνα πάντοτε παρόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό ακριβώς που κάνει από το 2016 ως αρχηγός της αντιπολίτευσης και από το 2019 ως πρωθυπουργός κάνει και τώρα, όπως αντίστοιχα και η Νέα Δημοκρατία, και είναι υποχρέωση όλων μας και ειδικά όσων έχουμε μια ευθύνη, μια αρμοδιότητα στην κυβέρνηση, να συνδράμουμε σε αυτήν την προσπάθεια όπου μας ζητηθεί να πάμε.
9: Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για το φιάσκο που είδαμε τις τελευταίες ημέρες με το φεστιβάλ στο Ζάπιο και για τις πολύ ψηλές αμοιβές που βλέπουμε ότι παίρνει η διοίκηση, η νέα διοίκηση διορισμένη από τον Υπουργό Οικονομίας?
4: Νομίζω ότι αρκεί η απάντηση της διοίκησης του Ζαπίου. Έδωσαν τις εξηγήσεις που έπρεπε να δώσουν από τη διοίκηση του Ζαπίου και δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω.
10: Κύριε εκπρόσωπε, πολλές αντιδράσεις έχουν προκληθεί από την έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση για τη χρήση των μεταλλαγμένων προϊόντων. Μάλιστα, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης καταψήφισε τον νέο κανονισμό της Κομισιόν που ανοίγει τον δρόμο για τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα χωρίς σήμανση και χωρίς ελέγχους ασφαλείας. Τι έχετε να πείτε?
4: Εξέδωσε πριν από λίγη ώρα μια ανακοίνωση η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σας διαβάζω, θα την επισυνάψω κιόλας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, 431 υπέρ, 201 κατά, τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας του Συμβουλίου και της Κομισιόν για την εφαρμογή των νέων γονιδιαματικών τεχνικών στην παραγωγή προϊόντων. Ενώ η θέση του Κοινοβουλίου είναι κατά των μεταλλαγμένων, ψήφισε υπέρ των νέων γονιδιαματικών τεχνικών, επειδή δεν πρόκειται για μεταφορά γονιδίων από ένα φυτό σε άλλο, παραδείγματος χάρη από καλαμπόκι σε ντομάτα, αλλά για εξέλιξη του ίδιου του φυτού με παρέμβαση της επιστήμης, ώστε να χρειάζεται λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, Λιγότερο νερό. Λύσεις υπέρ των αγροτών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και υπέρ των καταναλωτών που ήδη εφαρμόζονται σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ασία. Και εδώ έχει και κάποια ακόμα. Ο επίλογος λέει ότι αυτή είναι η αλήθεια και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που γενικά είναι κατά των μεταλλαγμένων, τάχθηκε υπέρ των νέων τεχνικών, γιατί μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Όσο για κάποιους που κινδυνολογούν, η πολιτική ελαφρότητα μπορεί να προσφέρει μια νότα διασκέδαση στο δημόσιο λόγο, γίνεται όμως επικίνδυνη όταν προσπαθεί να παίξει με τα αισθήματα των πολιτών για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Λέτε.
10: Κύριε εκπρόσωπε, η αποκάλυψη του σκανδάλου των πολεοδομιών δείχνει ότι υπάρχει εμπλοκή γαλάζων στελεχών, όπως αναφέρεται και σε δημοσίευματα του ντοκουμέντου. Για παράδειγμα, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης Μάνος Λογοθέτης, που επιλέχθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ψηφοδέλτιο της ΣΑΜΟΥ, βρίσκεται στη δίνη του Κυκλώνα, καθώς οι καταγεγραμμένες συνομιλίες του Μπατζανάκη του Δημήτρη Γοβδελά με μέλη του Κυκλώματος προκαλούν εύλογες απορίες. Στη δικογραφία, ο κ. Γοβδελάς φέρεται να λέει σε συνομιλία του με μέλος του Κυκλώματος ότι είναι πολύ κρίμα να χαθούν αυτά τα τετραγωνικά, και μιλάει για τα μπόνους επειδή έχει αλλάξει ο νόμος, και αναφέρεται σε ένα κίνητο στο Μαρούσι, στο οποίο εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ο κ. Λογοθέτης. Τι έχετε να πείτε?
4: Ο κ. Λογοθέτης, όπως είπα και σε προηγούμενη απάντησή μου, έχει δώσει τις απαντήσεις του. Αναφερόμαστε σε αυτές. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Δεν τον ξέρω τον κύριο που λέτε ότι είναι μπατζανάκης του. Αν έχει κάνει το οτιδήποτε μεμπτό, αυτό το αξιολογεί η δικαιοσύνη. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει έναν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων λόγω και των επισυνδέσεων, ένα σύνολο δεδομένων που αξιολογεί ποινικά η δικαιοσύνη. Και επαναλαμβάνω ότι, γιατί είναι άλλο πράγμα η ποινική συζήτηση.
14: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
4: Τέλος πάντων, υπάρχει μας στη κορυφή και άλλο πράγμα, η στοχοποίηση προσώπων. Είναι μια υπόθεση που εξαρθρώθηκε μετά από πολύ καλή και συντονισμένη δουλειά που έκαναν οι υπηρεσίες υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, άρα αυτής της κυβέρνησης. Άλλο ένα κύκλωμα που εξαρθρώνεται και η δικαιοσύνη θα αξιολογήσει την ποινική εμπλοκή του οποιοδήποτε με βάση τα στοιχεία, και η δουλειά είναι στη δικαιοσύνη και μόνο. Λέτε.
10: Και μια τελευταία ερώτηση. Τι απαντά η ελληνική κυβέρνηση για την απέλαση Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ? Σημειώνεται ότι οι Έλληνες πολίτες ήταν εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόσκλησης από την Παλαιστινιακή πλευρά.
4: Εξέδωσε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Αναφέρομαι
15: σε... Κόσμος 938.
16: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
18: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
19: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
18: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
19: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
18: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
20: της. Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241 0 737 58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ

0: μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
1: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
0: Καλώς τους!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Διότι αυτομάτως, εάν κινούνταν με την ευνοϊκή απόφαση, θα ελάμβαναν απόφαση ότι...
6: Αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένει να δούμε λοιπόν τη συνέχεια αυτού του θέματος που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Να ακούσουμε λοιπόν πώς το τοποθετήθηκε ο κύριος Πιερακάκης σχετικά με το θέμα αυτό, που πραγματικά είναι μια μεγάλη ανατροπή.
7: Τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας. Και να προσθέσω ότι αυτό ερχόμαστε να το κάνουμε στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου. Θα κατατεθεί σήμερα η τροπολογία, θα ψηφιστεί με το καλό αύριο στη Βουλή. Το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Και αποτυπώνει μια ολόκληρη και μια ενιαία φιλοσοφία για το πώς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δίνεις ανάσα στον κόσμο, ειδικά σε όσους έχουν περισσότερο ανάγκη.
6: Για δανειακή κοσμογονία έκανε λόγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
8: Εδώ υπάρχει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται, όπως είπαμε, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Εδώ λοιπόν εμείς επιλέγουμε πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης έως την καταβολή κάθε δόσης. Δεύτερον, είναι η αναδρομικότητα. Η νέα λοιπόν ρύθμιση προβλέπει ότι τα πλεονάζοντα, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, βασικού κεφαλαίου, μειώνοντας έτσι, προσέξτε το, το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας ταυτόχρονα τον αριθμό δόσεων που απομένουν για την πλήρη εξόφληση. Θα εξειδικευτούν αυτά και μέσα στις επόμενες, μέχρι και αύριο που έχουμε στην ολομέλεια τη συζήτηση. Μιλάμε για μια δανειακή κοσμογονία. Έρχονται και άλλες ρυθμίσεις.
6: Η κυρία Κατσέλη, το όνομα της οποίας έχει πάρει ο συγκεκριμένος νόμος, μίλησε στο Open.
9: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες και έρχεται και επικυρώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά, όπως θα ήθελα να προσθέσω, είναι πολύ σημαντική.
6: Όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, υπήρξε μία παρέμβαση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά σχετικά με το θέμα αυτό και το πώς θα αναγνωριστεί η απόφαση αυτή και πώς θα λειτουργήσει. Έκανε λοιπόν τότε την παρέμβασή του. Σήμερα παρενέβη και πάλι ο κύριος Σαμαράς. Έδωσε ένα μισό μπράβο, όμως θα λέγαμε, διότι αφήνει και κάποιες αιχμές. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γνωρίζει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.

0: Καλό μεσημέρι, Έρη, και πείτε των παραπολιτικών. Έτσι ακριβώς είναι, μισό μπράβο έδωσε ο κ. Σαμαράς. Γιατί όπως αναφέρει η δήλωσή του, η ρύθμιση αυτή η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα αφορά δανειολήπτες οι οποίοι βρίσκονται εντός ρυθμιστικού πλαισίου του νόμου Κατσέλη. Δεν αφορά δανειολήπτες που έχουν χάσει το δικαίωμα στη ρύθμιση ή έχουν ολοκληρώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο είχαν ενταχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Κατά τον κύριο Σαμαρά, όπως είχε πει και στις 12 Ιουνίου, όταν είχε εκδοθεί ομόφωνα από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η επίδικη, η συγκεκριμένη απόφαση, υπάρχει ανάγκη άμεσης εφαρμογής του συνόλου της απόφασης της δικαιοσύνης, χωρίς δεύτερες σκέψεις και νομοθετική ρύθμιση που να περιλαμβάνει και αυτές τις κατηγορίες που σας προείπα. Δηλαδή, αυτούς που έχουν χάσει, έχουν βγει από τη ρύθμιση, δεν τα κατάφεραν, αλλά και αυτούς που τα κατάφεραν και έχουν φύγει. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Σαμαράς και για όλους τους υπολείπους ζητά επανυπολογισμό οφειλών αμέσως, γιατί τώρα μιλάμε για λιγότερους τόκους, άρα για πολύ μικρότερα ποσά,
1: ναι,
0: για διόρθωση των υπολείπων, διόρθωση δηλαδή πόσα υπόλοιπα έχουν οι διανεολείπτες, θα πρέπει να διορθωθούν προς τα κάτω, στους ανθρώπους αυτούς, θα πρέπει να υπάρχουν διορθώσεις, να μην πληρώσουν τόσα πολλά, και τέλος πλήρης επιστροφή των ποσών που έχουν εισπραχθεί. Δηλαδή, αχρεωστήτως, όσα ποσά εισπράχθηκαν αναδρομικά, αφού υπάρχει αυτή η ρύθμιση, και από αυτούς που δεν τα δικαιούνται, αλλά και, μάλλον και από αυτούς που τα δικαιούνται, αλλά και από αυτούς που εξαιρέθηκαν ή έχουν ολοκληρώσει, να πρέπει να επιστραφούν στον κόσμο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός ο νόμος Κατσέλη, Έρη, φίλες και φίλοι, ο παραπολιτικός μας λέει και ο κύριος Σαμαράς, αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει αλλάξει ολόκληρη την κοινωνική και στεγαστική δομή της χώρας τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2010 και μετά, όταν εφαρμόστηκε. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι παγιδευμένοι, γι' αυτό ο κύριος Σαμαράς επέμενε σε αυτό από την αρχή και μάλιστα ήταν ένα, όπως λένε και οι συνεργάτες του, ένα από τα μέτρα που προωθούσε ο κύριος Σαμαράς ακόμα και την περίοδο της πρωθυπουργίας του, ώστε να υπάρχει μια ανάσα σε όσους ανθρώπους βασανίζονταν τότε με τα δάνεια που είχαν αρχίσει και δημιουργούσαν
1: ασφυξία.
0: Κίνησαν εκείνη την περίοδο πρωτού εισαχθεί ο νόμος Κατσέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, και φυσικά σε όσους έχασαν τα σπίτια τους, να μην το ξεχνάμε αυτό, διότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έχασαν τα σπίτια τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα, νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του Qatar Gate μετά την έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Βάσο Παλαιό είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς διαβάστηκε στη Βουλή το αίτημα άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Πατέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Να πούμε ότι το σχετικό αίτημα διαβίβασε αμελητή στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Μπούγας. Και σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει 3 δικήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου. Κατά το ελληνικό δίκαιο πρόκειται για ένταξη στην κλιματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά εξακολούθηση. Τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ένταλμα φαίνεται να γίνεται αναφορά σε ένα ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει μαζί με τα παιδιά του στο Κατάρ. Και επίσης αναφέρεται ότι έπειτα από προσωπική του παρέμβαση καταργήθηκε η υποχρέωση έκδοσης βίζας για τους Ευρωπαίους πολίτες που ταξιδεύουν στο Κατάρ, καθώς και ότι διερετέλεσε ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Να σας πω βέβαια ότι από χθες ο κύριος Αβραμόπουλος έχει κάνει σχετική δήλωση για την υπόθεση. Λέει ότι θα συνενέσει στην άρση ασυλίας του και ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο, να ακούσουμε τη δήλωση ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά και τη δήλωση και η κυρία Νίκη Κεραμέως.
3: Για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου έχει τοποθετηθεί, έχω ακούσει και την επιχειρηματολογία του, η οποία ουσιαστικά ήταν και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και γνωστή και φορολογημένη. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα, ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό εδώ και 3 χρόνια, με μια συμμετοχή η οποία είχε εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε κριθεί νόμιμη, προκαλεί ένα ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο έγινε και είναι και φορολογημένη. Mm-hmm. Επομένως, μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι βελγικές αρχές έχουν κινηθεί με αυτόν τον τρόπο.
4: Κοιτάξτε, ο κ. Αβραμόπουλος εξέδωσε χθες μια ανακοίνωση, στην οποία εξήγησε αναλυτικά, νομίζω, όλο το ιστορικό αυτής της υπόθεσης. Μάλιστα, δήλωσε ευθύς εξ αρχής ότι θα ζητήσει να έρθει η ασθενή του για να αχυθεί απ' το φως και να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό. Ήταν μια δραστηριότητα η οποία ήταν πλήρως δηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορολογημένη και ούτω καθεξής. Και προς τιμήν του, είπε: θα ζητήσω να έρθει η ασθενή μου αμέσως, προκειμένου ακριβώς να μπορέσει να αχυθεί απ' το φως σε αυτή την υπόθεση.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε μια διαμάχη για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας και το σχέδιο ανάπλασης που δημιουργείται εκεί. Από την πλευρά της, η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών ζητά να παραμείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους και να μην γίνουν μετακινήσεις ή εκενώσεις εκεί στα σπίτια. Από την πλευρά της, η περιφέρεια μιλά ξεκάθαρα για ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην διάσωση των ιστορικών αυτών κτηρίων. Φτιάχτηκαν το 1930 τα κτίρια αυτά. Και πάλι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί μας έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη μου.
0: Γεια σου, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Πρόσθεσε προσφυγικές κατοικίες της δεκαετίας του 30 που βρίσκονται απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού Μητροφόρου Αλεξάνδρας. Αυτές οι κατοικίες στην πλειοψηφία τους έχουν καταληφθεί από λιλέγγυους αναρχικούς και διάφορους άλλους των αντιξωστικών ομάδων. Απόψε έχουν νέο κάλεσμα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα. Αυτοί δηλώνουν ότι δεν θέλουν να φύγουν. Και στο πράγμα έγινε και μια παρέμβαση με συνθήματα κεντρικά και έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, η οποία καταδικάστηκε, το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, στην Αγία Παρασκευή. Ενώ ένας εξ αυτών, ο Αριστοτέλης Χατζής, είναι απεργός πείνας και επειδή η κατάσταση του έχει κρυθεί πολύ σοβαρή, γιατί διανύει ήδη την 140η μέρα απεργίας πείνας, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Ο κύριος Χαρδαλιάς λέει ότι το έργο της ανάπλασης των προσφυγικών θα προχωρήσει, δεν πρόκειται να γίνει αλλαγής κρίσης, δηλαδή δεν πρόκειται να μετατραπεί σε εμπορικό κέντρο, απλώς αυτά θα διατηρήσουν τα προσφυγικά. Το κοινωνικό τους ρόλο, η κοινωνική τους κατοικία θα συνεχίσει να υφίσταται, γιατί θα γίνουν κατοικίες για τους ανθρώπους που έχουν νοσηλευόμενους στον Άγιο Σάββα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο και στις άλλες νοσοκομειακές μονάδες.
1: Βοηθητικοί χώροι των συνοδών των ασθενών, σωστά.
0: Ενώ μην ξεχνάμε ότι εκεί επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας δίπλα από τη Γαδά υπάρχει και έργο του Υπουργείου Υγείας, μια νέα πολυκατοικία που θα χρησιμοποιηθεί γι' αυτό ακριβώς το λόγο, είναι της κυρίας Κατσαβάτου,
1: ναι, που θα παρουσιάσει γι'
0: αυτό ακριβώς το ρόλο σαν κοινωνική κατοικία και θέλουν σκοπός της περιφέρειας Αττικής είναι να μετατραπούν εκεί πέρα σε κατοικίες για να φιλοξενούνται, για να μένουν οι άνθρωποι των ασθενών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Την επίθεση στο σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά φυσικά καταδίκασαν όλοι, αλλά και ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
5: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλη τη Νέα Δημοκρατία στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια, δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς. Ο Νίκος Χαρδαλιάς τη δέχτηκε αυτή την επίθεση διότι δίνει μία μάχη για τα προσφυγικά. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που για 25 χρόνια ήταν σε εγκατάλειψη και τώρα η περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση κάνουν αυτό που χρειάζεται για να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο Νίκος Χαρδαλιάς λοιπόν κάνει το αυτονόητο, δίνει αγώνα για την εφαρμογή του νόμου. Έχει πει ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, ότι όσοι είναι μέσα και το έχουν πραγματική ανάγκη και το επιθυμούν θα μπορούν να έχουν κοινωνική κατοικία, θα έχουν φροντίδα από το κράτος. Τι έχουμε πάρει μέτρα για να φύγουν οι ποινικοί, να φύγουν οι καταληψίες, όσοι έχουν πραγματική ανάγκη να έχουν τη φροντίδα του κράτους.
6: Σωστό αυτό, ναι.
5: Και τα κτίρια αυτά να γίνουν κοινωνικές κατοικίες και κατοικίες φροντίδας για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάββα.
1: Πάμε τώρα στον Κώστα Παπαχλημίτζο, διότι σήμερα ολοκληρώθηκε το θέμα του κτηματολογίου, ένα θέμα πολύ σημαντικό. Υπήρξε και μια σχετική εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του Ελληνικού Κτηματολογίου στο Οδείο Αθηνών. Εκεί βρέθηκε φυσικά ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τώρα το κτηματολόγιο, το θυμάσαι νομίζω, το δούμε για ακροατές μας πολύ καλά. Μια εκκρεμότητα δεκαετιών για το ελληνικό κράτος, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχουν εξοδευτεί όχι δισεκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια δραχμές από τότε που ξεκίνησε. Τώρα πλέον είμαστε στο 99% ουσιαστικά της ολοκλήρωσης του. Έγινε εκδήλωση ξεχωριστή σήμερα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον Πρωθυπουργό, να λέει ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που συμβολεί στην προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουν παθογένειας δεκαετιών, αλλά και φαινόμενα διαφάνειας και αυθαιρεσίας και διαφθοράς που ταλαιπώρησαν τη χώρα. Μίλησε για μια θεσμική εκκρεμότητα που ταλαιπωρεί τη χώρα επί σχεδόν 2 αιώνες. Είπε ότι η ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου είναι μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους και είπε επίσης ότι ήταν η Ελλάδα μέχρι τώρα το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος του 21ου αιώνα χωρίς ολοκληρωμένο θυματολόγιο. Από εκεί και μετά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι το επόμενο βήμα είναι οι πολεοδομίες, οι οποίες θα περάσουν από τις υπηρεσίες δόμης, όπως λέγονται πλέον εδώ και κάποια χρόνια, πολεοδομίες, στο ελληνικό κτηματολόγιο, και είπε ότι η απόφαση αυτή είχε ληφθεί πολύ πριν οι πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός.
6: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες, και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάντιζαν τόσες δεκαετίες.
1: Νέα εποχή όμως και για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μαζί με τον Πρωθυπουργό παραβρέθηκαν χθες στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου.
8: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου, των δορυφορικών δυνατοτήτων και της αξιοποίησης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό. Επιβάλλει το μετασχηματισμό του στατικού συστήματος διοικητικής μέρημνας σε επιχειρησιακό, με αυτονομία, με ανθεκτικότητα. Επιβάλλει τη μείωση του οικονομικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της ενσωμάτωσης των νου επανδρομένων και των όπλων χαμηλού κόστους. Τα ανωτέρω συνιστούν, όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο παριστάμενος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
1: 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο έγινε στη μνήμη του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ. Εκδηλώσεις μνήμης και στο καλέτζι Αχαΐας. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Και όμως πέρασαν 30 χρόνια, Ανδρέα.
9: Έχεις απόλυτο δίκιο. Από εκείνη την Κυριακή ξημερώματα που έγινε γνωστό ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή και πέρασε στην ιστορία, ακριβώς 30 χρόνια. Σήμερα και το ΠΑΣΟΚ κινείται όπως είναι φυσικό σε ρυθμούς Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μια σειρά από κορυφαία στελέχη βρέθηκαν σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εκεί που αναμένεται να δημιουργηθεί και αρκετή συγκίνηση αλλά και αρκετή φόρτιση είναι αύριο στο Καλέτζι, όπου έχει ετοιμαστεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση όπου ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Κώστα Σκανδαλίδη θα θυμηθούν διάφορες στιγμές και προσωπικές και πολιτικές από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ιδίως όταν μιλάμε για το γιο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ αλλά και τον Γιώργο Παπανδρέου αλλά και τον Κώστα Σκανδαλίδη που είχε διαχειριστεί ως γραμματέας τότε του ΠΑΣΟΚ εκείνες τις πολύ δύσκολες ημέρες. Υπάρχει λοιπόν αύριο τιμητική εκδήλωση στο Καλέτζι, την οποία θα μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Μάλιστα, αναμένεται να δώσει το παρόν και αρκετά στελέχη της Χαριλάου Θικού Πιέρη στο Καλέτζι, γενέθλια της οικογένειας Παπανδρέου. Τα μηνύματα της αλλαγής είναι επίκαιρα, αναφέρει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, και το ΠΑΣΟΚ μάλιστα έχει ετοιμάσει και έχει δώσει δημοσιότητα ένα πολύ συγκινητικό βίντεο για τον Ανδρέα Παπανδρέου με σημαντικές ιστορικές τιμές από την πολιτική μα διαδρομή του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Χθες είχαμε ένα διαδικτυακό debate ανάμεσα στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και τον Στέφανο Κασελάκη. Μίλησαν για το ΕΣΥ, για το Φακελάκη, για τους νοσηλευτές, ενώ η συζήτηση αυτή προχώρησε και σε άλλα μονοπάτια της πολιτικής, αλλά υπήρξαν και πολλές έτσι ωραίες ατάκες με τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση και τον κύριο Γεωργιάδη να του λέει «Μη σε νοιάζει, θα σε φροντίσουμε».
10: Ξέρεις ότι μιλάς σε κάποιον που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα.
11: Καλύτερα, στην Ελλάδα κρατάει.
10: Και το έχω κάνει συνειδητά, επειδή πραγματικά πιστεύω στο δημόσιο σύστημα υγείας και στις ικανότητες αυτών των γιατρών.
11: Σου εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα, αλλά να πας θα σε φροντίσουμε.
10: Και να πω. Και να πω.
11: Φακελάκι. Το φακελάκι υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία. Θέλω να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε συνέχεια τον εαυτό μας. Εγώ το συχαίνω προσωπικά. Και εγώ που το πετυχαίνω και όπου γίνεται καταγγελία, του ξυλώνω αμέσως.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αναφερθήκαμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, στο θέμα του νόμου Κατσέλη και της στεγαστικής κρίσης. Αφορά πάρα πολύ κόσμο το κομμάτι αυτό, το κομμάτι της στέγης και το κόστος αυτής. Πάμε με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε τι νεότερα υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό.
12: Καλησπέρα. Έρη, η στεγαστική κρίση, αν μη τι άλλο, αποτελεί σήμερα μια της μεγαλύτερης υποκλίσης για την ελληνική κοινωνία. Όπως παρατηρείτε, τα ενίκια αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τα εισοδήματα, ενώ η έβρεση προσιτής κατοικίας γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, ιδιαίτερα για τους νέους, τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επισημαίνει ότι το πρόβλημα συνδέεται με τη μειωμένη προσφορά κατοικιών, την ύπαρξη χιλιάδων κλειστών ακινήτων, αλλά και την έντονη ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, για την αντιμετώπιση της κρίσης, προτείνεται εδώ το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προτείνει παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα και ενισχύουν την προσιτή κατοικία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αξιοποίηση κενών ή ανεκμετάλλευτων κατοικιών, η ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης, η παροχή κινήτων για ανακαινήσεις παλαιών ακινήτων και. Η καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για στεγαστικούς σκοπούς. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές όπου παρατηρείται έντονη στεγαστική πίεση, ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα κατοικιών για μόνιμη κατοίκηση. Για το λόγο αυτό, έχουν προταθεί περιορισμοί σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως συνέβη στο κέντρο της Αθήνας, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η μακροχρόνια μίσθωση. Ιδιαίτερα σημασία δίνεται και στην ενίσχυση των νέων που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, προγράμματα χαμηλότερων στεγαστικών δανείων όπως το σπίτι μου, αλλά και στοχευμένες επιδοτήσεις για νέες οικογένειες, θεωρούνται απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ένα ακόμα σημαντικό μέτρο που προτείνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους αφορά τις συμπληρωματικές δημόσιες επενδύσεις στην κατοικία. Όπως επισημαίνεται, οι πολιτικές που ενισχύουν τη νέα οικοδομική δραστηριότητα μέσω ταχύτερων αναδιαδοτήσεων, μείωση του κατασκευαστικού κόστους και στοχευμένων αλλαγών στις κρίσεις γης στις αστικές περιοχές είναι αναγκαίες για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν αποτελούν τη μοναδική λύση στο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα, Έρη, αλλά ταυτόχρονα είναι και κοινωνικό.
1: Βαθιά κοινωνικό.
12: Βαθιά κοινωνικό.
1: Και το πολύ θέμα σωστά. Είναι ότι πάρα πολλά από αυτά τα κίνητα τα οποία είναι κλειστά, Μάριε, δεν είναι μόνο ότι βρίσκονται κλειστά διότι είναι και τα Airbnb στη μέση, αλλά είναι γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τα χρήματα για να κάνουν μια πολύ καλή ανακαίνιση όταν το ακίνητο είναι 40 και 50 χρονών. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της πολυιδιοκτησίας. Όταν είναι πολλοί ιδιοκτήτες, εκεί πραγματικά υπάρχει μπέρδεμα. Έτσι, οπότε και αυτά τα θέματα πρέπει να τεθούν έτσι υπόψη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αλλά πριν σε ευχαριστήσω, θέλω να μας πεις αυτή την ιστορία με την ΑΔΕ, η οποία τσίμπησε πραγματικά μια κατασκευαστική εταιρεία που άκουσαν, δήλωνε στην εφορία μόλις 3 ευρώ.
12: Μόλις 3 ευρώ, Έρη. Πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής, η οποία αποκάλυψε η ΑΔΕ στις Κυκλάδες, καθώς εντόπισε αδήλωτα εισοδήματα που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε κατασκευαστική και μεσαιτική εταιρεία. Οι ελεγχτές της διεύθυνσης ΔΕΟΣ ΕΡΗ, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και μέσα από στοχευμένες διασταυρούς στοιχείων, διαπίστωσαν μεγάλες αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των δύο επιχειρήσεων για το 2024. Στην περίπτωση του μεσητικού γραφείου, οι ελεγχτές εντόπισαν μέσω του site του γραφείου ακίνητα τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πουλήσει.
1: Ναι.
12: Όταν ζήτησαν τα σχετικά έγγραφα από την εταιρεία, διαπίστωσαν ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών δεν είχε δηλωθεί στην εφορία. Αρχικά η μεσητική εταιρεία είχε δηλώσει ένα έσοδα 1 εκατομμυρίου ευρώ και ζημίες 257.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο υπέβαλε προποποιητική δήλωση αναβάζοντας τα έσοδά της στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ και εμφανίζοντας κέρδη 229.000 ευρώ. Όμως η έρευνα αποκάλυψε κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Πολλά από τα ακίνητα που είχαν πουληθεί μέσω του μισθωτικού γραφείου ανήκαν στην ίδια την κατασκευαστική εταιρεία. Όταν οι ελεγκτές εξέτασαν τη φορολογική της δήλωση, διαπίστωσαν ότι είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ. Εντάξει. Και ζημιές στην ίδια την κατασκευαστική εταιρεία. Όταν οι ελεγκτές εξέτασαν τη φορολογική της δήλωση, διαπίστωσαν ότι είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ. Εντάξει. Και ζημιές
1: 47.000
12: ευρώ. Ναι, έρη.
1: 3 ευρώ. Μετά, κατασκευαστική εταιρεία στις Κυκλάδες. Ανέκδοτο, σαν ανέκδοτο ακούγεται, Μάρια.
12: Όντως, σαν ανέκδοτο. Έρη, μετά την παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής, η εταιρεία υπέβαλε συντροφοποιητική δήλωση, αυξάνοντας τα δηλωθέντα έσοδά της στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 615.000 ευρώ. Δηλαδή, τα 3 ευρώ έγιναν 2,2 εκατομμύρια ευρώ, έρη.
1: Με μια τροποποιητική, μάλιστα.
12: Με μια τροποποιητική δήλωση. Οι έλεγχοι, βέβαια, σαφώς συνεχίζονται και στις δύο επιχειρήσεις, με τις αρχές να εξετάζουν σε βάθος όλα τα λογιστικά του στοιχεία, έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Λοιπόν, στους δρόμους αύριο είναι εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισιτισμό και εμπόριο. Διεκδικούν να αυξήσει τους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και βεβαίως είναι στην τελική ευθεία όλες αυτές οι διαδικασίες για την αυριανή απεργία. Θα δούμε λοιπόν ποιοι ακόμη θα συμμετέχουν. Έχουν δηλώσει συμμετοχή και σωματεία οικοδόμων και βεβαίως θα δούμε και τι θα γίνει. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι ώρας τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι πανελλαδική απεργία και αφορά κυρίως τον τουρισμό, τον επισιτισμό, το εμπόριο και τους εργαζόμενους στην οικοδομή. Πάμε τώρα στη Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι από την 1η Ιουλίου αλλάζουν όλα στις αγορές από τις πλατφόρμες, τις κινέζικες πλατφόρμες όπως είναι η Temu, η Shane και η AliExpress. Η Χρυσίτα Νικητάκη έχει το ρεπορτάζ. Τι αλλάζει, Χρυσίτα?
13: Καλό μεσημέρι. Και όσοι πρόλαβαν μέχρι 1η Ιουλίου, όπως είπες και εσύ, μέχρι σήμερα μπορεί να αγοράζαμε ένα γκάτι του 1 ευρώ από την Κίνα, όμως από την 1η Ιουλίου το ίδιο προϊόν μπορεί να κοστίζει 4 ευρώ πριν καν φτάσει στην πόρτα του καταναλωτή. Πρέπει να σου πω πως η εποχή των εξαιρετικά φθηνών αγορών από πλατφόρμες όπως ανέφερες και εσύ, η ίδια η Temu, η Steam και η AliExpress, αλλάζει δραστικά καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί από την 1η Ιουλίου νέο προσωρινό δασμό ύψους 3 ευρώ για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν,
1: ναι,
13: πως ότι η χρέωση δεν επιβάλλεται ανά δέμα, αλλά ένα διαφορετικό είδος ή κατηγορία προϊόντα.
1: Αν κάποιος λοιπόν κάνει μία παραγγελία για 10 διαφορετικά προϊόντα στην ίδια αποστολή, θα χρεωθεί πόσο?
13: Θα χρεωθεί με 3 ευρώ στο κάθε προϊόν. Δηλαδή, αν το ένα αυτό αντικείμενο κάνει 1 ευρώ, θα κοστίζει ουσιαστικά 4 ευρώ. Αν το προϊόν κάνει 20 ευρώ, τότε θα φτάσει τα 23. Δηλαδή, αν παραγγείλουμε 3 διαφορετικά προϊόντα, μία μπλούζα, ένα παιχνίδι, ένα άλλο gadget, η επιβάρυνση μπορεί να φτάσει στα 9 ευρώ, αφού κάθε κατηγορία χρεώνεται ξεχωριστά. Τώρα όμως, αν αγοράσουμε 3 ίδιες μπλούζες ή 5 ίδια gadget, η χρέωση θα επιβληθεί μόνο μία φορά για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος. Αυτό πρέπει να σου πω πως θα ισχύσει το μέτρο τουλάχιστον έως και το 28, τον Ιούλιο του 28, και αυτό που υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι το μέτρο έρχεται για να αντιμετωπίσει τον αθέμητο ανταγωνισμό που δημιουργούν, έτσι όπως καταλαβαίνεις, οι μαζικές εισαγωγές πολύ φθηνών προϊόντων από τρίτες χώρες, αλλά και φυσικά για να ενισχύσει τους ελέγχους σε δισεκατομμύρια μικροδέματα που κατακλείζουν κάθε χρόνο την ευρωπαϊκή αγορά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσίτα. Θα μεταφερθούμε τώρα στην Κρήτη και στον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο ραδιόφωνο στα Χανιά, για μια αποκλειστική είδηση, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Παντελή στο παρακριτικά.gr. Μιλάμε για μετανάστες που έριξαν ομοεθνή τους στη θάλασσα. Τι ακριβώς συνέβη, θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες ο καλός συνάδελφος. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπόθεση η οποία ακόμη ερευνάται σε προανακριτικό επίπεδο από πλευράς των λιμενικών αρχών και φαίνεται να αποκαλύφθηκε κατά την τελευταία καραβιά, όπως λέμε, με 38 μεταναστών που φιλοξενούνται στην προσωρινή δομή της Αγίας. Τι έχει συμβεί? Υπάρχουν μαρτυρίες που εξετάζονται από τις λιμενικές αρχές ότι ένα άτομο οθήθηκε από ομοεθνείς του και το έριξαν μέσα στη θάλασσα μεσοπέλαγα και η βάρκα συνέχισε την πορεία της προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Μάλιστα, φαίνεται πως έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ένα Σουδανό και σε άλλα τρία άτομα διώξεις για έκθεση ανθρώπου σε κίνδυνο και έκθεση ανθρώπου σε θάνατο, μέχρι το θάνατο. Ακόμη ερευνάται η υπόθεση. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους λιμενικούς να συνεννοηθούν με τους Σουδανούς μετανάστες που φιλοξενούνται στην Αγιά. Πάντως πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο δεν έχουμε, ενώ παρακολουθούμε τις μεταναστευτικές ροές, δεν το έχουμε συνηθίσει να το ακούμε. Συνήθως ναι. Είναι όλοι μαζί, έχουν βέβαια τους καυγάδες τους πάνω στα πλοιάρια, έχουν τις εντάσεις τους, αλλά να πεταχτεί κάποιος στη θάλασσα και μάλιστα εν ζωή, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το μαθαίνουμε.
1: Μάλιστα, Παντελή, πάμε τώρα να μας πεις λίγο τα νεότερα σε σχέση με την υπόθεση της άτυχης Σταυρούλας Λεβεντάκη, της 45χρονης γυναίκας που θάφτηκε εκεί στα Χανιά με τον Σκοπιανό, 20 μέρες, 21 μέρες να παίζει θέατρο.
14: Ακριβώς. Να πούμε ότι οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια αρχικά ο 43χρονος Σκοπιανός για την κακουργηματική δίωξη που του είχε ασκηθεί για τα 13 δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν. Εκεί κατά την πρώτη άφηξή του βρέθηκε και ο αδερφός της νεκρής, της άτυχης Σταύρουλας Λεβεντάκη, αλλά και μία φίλη της, με την τελευταία μάλιστα να τον αποδοκιμάζει έντονα όταν έφτασε στα δικαστήρια. Μάθαμε στην πορεία της απολογίας του για το θέμα των δενδρυλίων ότι εκδόθηκε και το ένταλμα σύλληψής του με 5 παρακαλώ κατηγορίες συνολικά να τον βαραίνουν, η μία κακουργηματικού χαρακτήρα. Είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ψυχικά ήρεμη κατάσταση. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες κατηγορίες που τον βαραίνουν, μικρότερες, αλλά υπάρχουν και αυτές. Και έχουν να κάνουν με την ταφή ανθρώπου χωρίς άδεια για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, και για απάτη με υπολογιστή. Είναι συνολικά 5 δηλαδή οι κατηγορίες που τον βαραίνουν. Αφέθηκε αρχικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταφέρθηκε ξανά στο αστυνομικό μέγαρο, όπου η δίωξη ναρκωτικών τον παρέδωσε κατ' ουσίαν στην υποδιεύθυνση δίωξης και ευθύνης εγκλημάτων, για να ξανάρθει στα δικαστήρια, να το απαγγελθεί η νέα βαρύτατη βεβαίως κατηγορία και να ζητηθεί προθεσμία από τον σύγχρονο υπεράσπισης του, τον κύριο Κρικίλη, για να απολογηθεί, που δόθηκε μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι χαρακτηριστικό πάντως της
1: ημέρας,
14: να κλείσουμε, ότι καταθέτει μήνυση ο αδελφός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη σε βάρος της συζύγου του 43χρονου για τα όσα έχει αναφέρει τηλεοπτικά για την νεκρή αδελφή του, τα οποία τα θεωρεί ότι είναι προσβολή στη μνήμη της 45χρονης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
15: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό. Έχουμε μια φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Εγάλεο. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και περίπου 45 λεπτά στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθότι στη συμβολή των οδών Ορφέως και Ενότητος στην περιοχή του Εγάλεο έχει εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο, εκ των οποίων ο πρώτος όροφος είναι αυτός που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Γίνεται προσπάθειες από τους πυροσβέστες, 35 τον αριθμό, μαζί και με αυτούς εθελοντές, αλλά και 10 πυροσβεστικά εχήματα και ειδικό βραχιονεφόρο όχημα, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει επεκταθεί στους άλλους ορόφους η φωτιά και δεν έχει εντοπιστεί κάποιος εγκλωβισμένος, ούτε υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Οι πυροσβέστες όμως συνεχίζουν να πραγματοποιούν τις έρευνες όσο γίνεται προσπάθεια από τους συναδέλφους τους προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά. Λόγω και του συμβάντος γίνεται και στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Αυτή τη στιγμή η οδός Ορφέως είναι κλειστή στο ύψος του παραδρόμου της Λεωφόρου Κηφισσού στην περιοχή εκεί. Τα αίτια της πυρκαγιάς μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα. Τουλάχιστον για την ώρα δεν προκύπτει κάποια εγκληματική ενέργεια ή κάποιος εμπρισμός. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, να υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, ακόμα είναι αρκετά νωρίς, μέχρι να σβήσει η φωτιά και να προχωρήσει η προανάκριση. Μένουμε σε αυτά.
1: Το παρακολουθούμε λοιπόν, Σπύρο, και ό,τι είναι μας ενημερώνεις και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ακούστε μια ιστορία απίστευτο και όμως ελληνικό. Ζήτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο το ασθενοφόρο που μετέφερε έναν καρκινοπαθή από τη Θάσο στην Καβάλα. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Έχει έρθει εδώ στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Άννα. Τι άλλο θα ακούσουμε?
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι. Το Σωματείο Εργαζομένων του έκτου ΕΚΑΒ Καβάλας καταγγείλει ότι ζητήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, δηλαδή χθες, η καταβολή κομίστρου για την επιβίβαση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ σε φεριμπό της γραμμής Λιμένας και Κεραμωτή. Το ασθενοφόρο μετέφερε 75χρονο καρκινοπαθή με νεφρική ανεπάρκεια, ο οποίος έπρεπε άμεσα να διακομιστεί από τη Θάσο προς το νοσοκομείο Καβάλας. Τώρα, σύμφωνα με την καταγγελία, παρότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ενημέρωσε ότι πρόκειται για επίγουσα διακομιδή ασθενούς, ζητήθηκε από υπαλλήλους ακτοπλοϊκής εταιρείας η έκδοση εισιτηρίου και η καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου για το όχημα. Το σωματείο κάνει λόγο για ένα πρωτοφανές και απαράδεκτο περιστατικό, τονίζοντας ότι κάθε καθυστέρηση σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την υγεία του ασθενούς. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο παραπολιτικά.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, πράγματι προκλήθηκε αναστάτωση καθώς ζητήθηκε κάτι τέτοιο από τους υπαλλήλους, δηλαδή να πληρώσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ εισιτήριο. Ωστόσο, τελικά δεν κατέβαλαν το ποσό αυτό. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει ενιαία ρύθμιση που να εξασφαλίζει αυτόματα τη δωρεάν μετακίνηση ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ σε όλα τα δρομολόγια, κυρίως στα μακρινά.
1: Ναι.
17: Οπότε αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά των οχημάτων που εκτελούν επίγουσες διακομιδές δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γραμμές της χώρας. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας, η διοίκηση του ΕΚΑΒ να δώσουν μια απάντηση και σχετικά με το περιστατικό αυτό που συνέβη και σχετικά με το τι πρέπει να γίνεται.
1: Την πρακτική.
17: Ναι.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί.
17: Όπως είπε, επειδή μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας, Γιώργος Σακάλογλου, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο εδώ και πολλά χρόνια.
1: Τώρα βέβαια να πούμε ότι είναι πολλές οι εταιρείες. Έτσι που κάνουν το δρομολόγιο αυτό.
17: Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό για εκεί, ωστόσο αλλού έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι, υπάρχουν φορές που το ΕΚΑΒ καταβάλει, το πλήρωμα καταβάλει το ποσό. Είναι ανάλογα το δρομολόγιο, την ακτοπλοϊκή εταιρεία. Δεν υπάρχει μια ενιαία ρύθμιση.
1: Πάντως είναι πραγματικά απίστευτο και όμως ελληνικό.
17: Ναι.
1: Ένας υπάλληλος νοσοκομείου, έτσι όπως είναι, ένας δημόσιος υπάλληλος όπως είναι ο υπάλληλος του ΕΚΑΒ, να καλείται να καταβάλει αντίτιμο, mm-hmm. σαν να περνάει ο ίδιος ιδιωτικά με την οικογένειά mm-hmm. του. Εκεί πηγαίνει για τη δουλειά του.
17: Το, ναι, το ΕΚΑΒ, υπηρεσίας.
1: Το ασθενοφόρο δεν είναι γιοταχή, είναι δημόσιο όχημα. Mm-hmm. Αν είναι δυνατόν να πληρώνει κάποιο εισιτήριο για μια
17: ναι,
1: μεταφορά.
17: Να μπαίνει στην ουρά και να πρέπει να πληρώσει.
1: Πραγματικά εισιτήριο. Αυτό τώρα. Φυσικά και πρέπει να λυθεί, αλλά μας φαίνεται και λίγο περίεργο. Θα έπρεπε να μην χρειάζεται καν να γίνει αυτή η διαδικασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Σακάλογλου, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΤΟ ΕΚΑΒ Καβάλας, στον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντονά εδώ στα Παραπολιτικά.
18: Έγινε κάτι απροσδόκητο και για μας. Μετά από τόσα χρόνια που υπάρχουν οι γραμμές ακτοπλοϊκές στη Θάσου.
17: Πάει λοιπόν να μπει μέσα το ΕΚΑΒ με άνθρωπο μέσα.
18: Ζήτησε ο υπάλληλος του πλοίου. Ζήτησε και τους είπε ότι πρέπει να κόψει το εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για εσάς τους δύο.
17: Δηλαδή για τον οδηγό, τον συνοδηγό και τον ασθενή.
18: Μάλλον ήταν για τους δύο διασώστες.
19: Αυτό προβλέπετε.
18: Εμείς σαν σωματείο έχουμε εστιάσει στο ότι ζητούσε ο υπάλληλος χρήματα από τον διασώστη εν ώρα υπηρεσίας.
17: Πάντως το έκοψε το εισιτήριο.
18: Το εισιτήριο το έκοψε. Το θέμα είναι ότι αν δικαιούσε να πάρει τα λεφτά, θα το ζητήσει με μια δαπάνη που θα κάνει στο ΕΚΑΒ. Δεν θα ζητήσει από τον διασώστη. Η μεταφορά έγινε. Στην επιστροφή δεν ζητήθηκε τίποτα. Το μόνο σίγουρο που καταγγέλει, το έχουμε καταγγέλει και στο Λιμεναρχείο της Καβάλας, σαν σωματείο, δεν μπορεί κανένας να διακόψει την εργασία του διασώστη. Η εργασία του διασώστη εκείνη την ώρα είναι να προσέχει τον ασθενή. Μην πάει να κόβει εισιτήρια στο ταμείο, να πάει πιο μπροστά στη σειρά για να κόψει εισιτήρια, να περιμένει την ώρα. Γιατί αυτό έλεγε ο κύριος της εταιρείας.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι η ελληνική αστυνομία και ο ΔΔΕ ξεσκέπασαν ένα κύκλωμα με ρευματοκλοπές, πήρασαν μετρητές σε σπίτια, η ζημιά είναι πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
20: Έρη, βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα η επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Βορείου Ελλάδος, του παρακλαδιού, θα λέγαμε, του ελληνικού FBI στην Βόρεια Ελλάδα, και όπου σε συνεργασία με τον ΔΔΕ έχουν προχωρήσει στην εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος που φέρεται να πραγματοποιήσει παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και επιχειρήσεων αλλαγής σπιτιών με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Οι έρευνες έχουν εκταθεί όμως όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, αλλά και στην Αττική, τη Θράκη, στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία βασικά μέλη της οργάνωσης. Αυτό που είναι όμως συγκλονιστικό είναι ότι από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει πως στη δικογραφία μπλέκονται 105 άτομα, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε αυτές τις υποθέσεις ρευματοκλοπής. Και όπως ανέφερες εσύ, η οικονομική ζημία που έχει υποστεί ο ΔΔΕ ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ και αφορά βεβαίως τις βλάβες που έχουν προκαλέσει οι εμπλεκόμενοι για να προχωρούν στις ρευματοκλοπές. Αν μου επιτρέπεις ένα δευτερόλεπτο, είχαμε και μία ακόμα παρεμφερή, θα λέγαμε, αστυνομική επιχείρηση, αυτή τη φορά από τα κεντρικά του ελληνικού FBI από την Αθήνα, σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας, όπου εξαρθρώθηκε μια εγκληματική οργάνωση η οποία προχώρησε σε κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς και εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι στιγμής έχουν εξεγνεστεί υποθέσεις που οποίες έχουν διαδραματιστεί στη Κορινθία, Εύβοια, Αττική, Φθιώτιδα και Θεσσαλία και οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε 4 άτομα. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι ο λογαριασμός, ο συνολικός λογαριασμός της ζημιάς που έχουν προκαλέσει οι συγκεκριμένοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Έχουμε εξελίξεις στο Μεσανατολικό, έχουμε και μία ανάρτηση σχετική του Αμερικανού Προέδρου. Ο Σπύρος Σερμπέτης έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κατέστο παραπολιτικών. Πριν από λίγο έκανε μια νέα ανάρτηση του Τρόσερου Ντόναλτ Τραμπ. Ουσιαστικά απαντάει σε όλα όσα αναφέρουν οι Ιρανοί, αναφέρει η Ιρανική πλευρά με φόντο την ολοκλήρωση των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία. Ο Ντόναλτ Τραμπ λοιπόν αναφέρει ότι όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση του σε περίπτωση βέβαια που χρειαστεί, αλλά διαμηνύει ότι πιθανότατα δεν θα χρειαστεί εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Είπε από την πλευρά του Ντόναλτ Τραμπ ότι έχουν αποδεχθεί οι Ιρανοί όλα τα κομμάτια των σχετικά με τις επιθεωρήσεις των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Θυμίζουμε το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναφέρεται στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Αυτή δε η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται με φόντο τις αναφορές των Ιρανών ότι εμείς δεν συζητήθηκε καν το θέμα στην Ελβετία και δεν υπάρχει καμία τέτοια αποδοχή από Ιρανικής πλευράς σε σχέση με τις επιθεωρήσεις. Από εκεί και πέρα είχαμε και μια ακόμα τοποθέτηση του Τραμπ που είχε άλλο ένα πολύ σημαντικό κομβικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις και αφορά τα ιρανικά κεφάλαια τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι παγωμένα και έχουν παγώσει από την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η αποδέσμευση αυτή γίνεται προκειμένου να αγοραστεί καλαμπόκι, σόγια και άλλα αγροτικά αμερικανικά προϊόντα, καθώς και επίσης ιατροφαρμακευτικό υλικό από την Αμερική και πάλι. Αυτή είναι μια νέα απάντηση του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με όσα έχει αναφέρει νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, αλλά και ο διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ, σε σχέση με τα 12 δις τα οποία αναμένεται να αποδεσμευτούν για το Ιράν και τα οποία σύμφωνα με την Τεχεράνη θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει όπου ήθελε εκείνη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ περιπεπλεγμένο σκηνικό. Την ώρα επίσης, να πούμε έρη καταληκτικά, όπου ο Γκαλιμπάφ πήγε στο Ομάν και συστήνεται κοινή επιτροπή Ιράν-Ομάν για τα στενά του Ορμούς. Σαν να σχεδιάζει δηλαδή κάτι διαφορετικό η Τεχεράνη σε σχέση με όσα έχουμε πει
1: για τώρα. Τώρα, Σπύρο, έχουμε αυτόν τον ακραίο καύσωνα. Αποπλήττει την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Έχουμε 20 νεκρούς στη Γαλλία. Και είναι αφόρητη πραγματικά η ζέστη και στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά και στην Ελβετία.
19: Συνολικά μιλάμε για 46 νεκρούς σε Γαλλία και Γερμανία, Έρη. Έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών εξαιτίας ουσιαστικά του γεγονότος ότι προσπαθούσαν να βρουν ανάσες δροσιάς.
1: Δεν είναι προετοιμασμένοι. Δεν είναι προετοιμασμένοι σε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό και συμβαίνει αυτό ακριβώς. Θυμίζει λίγο την εποχή τη δική μας του 1987. Τότε πολύ που είχαμε έναν φωνικό καύσωνα εδώ στην Αθήνα και βεβαίως είχαμε και πάρα πολλούς νεκρούς. Για συνέχιση, Σπύρο μου.
19: Πολύ σωστά, Έρη, και πιθανότητα ο λόγος είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει και για τον καιρό εδώ στην Ελλάδα. Θυμίζουμε, είναι ο μέγα εμποδιστής.
1: Ναι.
19: Ο μέγα μπλόκερ, δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για ένα κύμα ακραία ζέστης, το οποίο φαίνεται να είναι εγκατεστημένο, έτσι είναι η πρόβλεψη των μετεωρολόγων. Πάνω από σχεδόν ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες είναι χαρακτηριστικές. Στη Γαλλία είχαμε 44 και 45 βαθμούς, αντίστοιχη εικόνα στην Ισπανία. Στη Βρετανία το θερμόμετρο αναμενόταν να ξεπεράσει τους 39 και 40 βαθμούς. Ίδια εικόνα, όπως είπαμε, και στην Γερμανία. Αυτό βέβαια προκαλεί και πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα συνολικά στον κρατικό μηχανισμό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο συναγερμός αυτός παραμένει. Σήμερα αναμένεται να είναι και μια πάρα πολύ ζεστή μέρα για τις περισσότερες χώρες στην Δυτική Ευρώπη, μεταξύ άλλων την Ισπανία και την Βρετανία.
2: Και να πούμε ότι ουσιαστικά αυτό το κύμα δεν φτάνει ακόμα και την Ιρλανδία. Δηλαδή αγγίζει ουσιαστικά βόρειο Ατλαντικό και το πιο δυτικό τμήμα πλέον της Δυτικής Ευρώπης.
1: Και αυτό θα πάει και προς την Μεγάλη Βρετανία, η οποία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται με καταιγίδες, έτσι.
2: Ναι, είχαμε ακριβώς. Αυτό δείχνει νομίζω και τις πάρα πολύ μεγάλες διακυμάνσεις, γιατί είχαμε ένα ρεκόρ καταγραφής κεραυνών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε φαίνεται και πάλι όλη αυτή η διαταραχή γίνεται απόλυτα εύληπτη, απόλυτα αντιληπτή.
1: Κλιματική αλλαγή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
21: Κόσμος 938.
22: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
23: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
22: Ροδίον τι?
23: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
22: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
23: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
22: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
21: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30

0: γραμμάρια μόνο 11,90.
1: Γύρος κοτόπουλο premium κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
0: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ συσκευασία 2 κιλών μόνο 4,20 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Ήρθε το καλοκαίρι. Για μένα το καλοκαίρι είναι πολλά πράγματα. Το καρπούζι που έκοβε παγωμένο η γιαγιά. Το παγωτό που τρώγαμε παιδιά μετά τον μπάνιο. Η μυρωδιά του αντιλιακού. Το τραπέζι στην αυλή με όλη τη γειτονιά. Γιατί το καλοκαίρι το φτιάχνεις εσύ. Και τα marketing είναι εδώ. Για να μην συνεφιάζει το καλοκαίρι μας ούτε στο ταμείο. Marketing. Αξίζει να πας και το καλοκαίρι.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
12: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
13: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Απορριπτική ήταν η στάση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στο αίτημα του Δήμου Ρόδου για νέα παραχώρηση του ακινήτου του κολυμβητηρίου στην Ιαλισσό. Η σχετική επιστολή απεστάλλει προς τον Αντιδήμαρχο Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Κώστα Χαλκιά, με κοινοποίηση και προς τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Σύμφωνα με την περιφέρεια, το αίτημα αφορούσε νέα παραχώρηση του ακινήτου για χρονικό διάστημα 50 ετών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η αρχική παραχώρηση είχε πραγματοποιηθεί το 2002, με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου, χωρίς όμως το έργο να έχει υλοποιηθεί τα επόμενα 23 χρόνια. Η Περιφερειακή Αρχή υποστηρίζει ότι η ανάκληση της προηγούμενης παραχώρησης αποτέλεσε συνέπεια της μη εκπλήρωσης των όρων που τη συνόδευαν και εντάσσεται στην υποχρέωση προστασίας και ορθολογικής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Παράλληλα, τονίζεται ότι η απόφαση δεν ήταν ευνίδια, αλλά βασίστηκε στη μακροχρόνια δυναμία υλοποίησης του αρχικού σκοπού για τον οποίο είχε διατεθεί το ακίνητο. Στην απάντησή του, ο κ. Ασπράκης αναφέρει επίσης ότι η Περιφέρεια έχει ήδη δρομολογήσει ειδικό τη σχεδιασμό για την αξιοποίηση του χώρου. Μάλιστα, εξετάζεται η ανέγερση σύγχρονου κλειστού κολυμβητηρίου 12μηνης λειτουργίας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την αποδοχή του αιτήματος για νέα παραχώρηση προς το Δήμο Ρόδου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις βελτίωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ρόδου με εργασίες στον δρόμο και να δύο απολακιά στη θέση καλοκαιρινό, όπως έκανε γνωστό αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Ειδικότερα, επισημαίνει πως ολοκληρώθηκαν ο καθαρισμός και η διευθέτηση του ρέματος, ενώ κατασκευάστηκε νέο τεχνικό έργο που ενισχύει την απορροή των υδάτων και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες προετοιμασίας του οδοστρώματος με στόχο την ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει 305 σταθμούς τηλεϊατρικής ιατρού ασθενούς, 35 σταθμούς ιατρού συμβούλου, 3

0: 3.000 συστήματα κατοίκων παρακολούθησης και 141 φορητές συσκευές τηλεϊατρικής για τις κινητές ομάδες υγείας. Υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση φθορών. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 45 μηνών. Η κυβέρνηση προωθεί σχέδιο επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού του εισβολικού και τοξικού είδους που προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην αλία. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρο Πρωτοψάλτη, εξετάζεται οικονομικό κίνητρο υψηλότερο από τα 4,73 ευρώ ανά κιλό που ισχύουν στην Κύπρο, ώστε να καταστεί ελκυστική συμμετοχή των αλίων στο πρόγραμμα. Την έντονη δυσαρέσκεια της εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου με επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, καταγγέλλοντας αποφάσεις που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τα δημόσια οικονομικά και αναδεικνύουν προβλήματα στο σχεδιασμό κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών στη Ρόδο. Στην επιστολή της η Ένωση αναφέρει ότι απορρίφθηκε αίτημα παράτασης απόσπασης αστυνομικού στη Ρόδο, παρότι η παραμονή του δεν θα επιβάρυνε οικονομικά το δημόσιο. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των αστυνομικών, εγκρίθηκε η μετακίνηση 6 αστυνομικών από την ίδια περιοχή προς το νησί, με κάλυψη των σχετικών δαπανών από το κράτος. Μέσα στην Κάσο και στην Τήλο συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών που υλοποιεί ο ΦΟΔΣ Ανωτίου Αιγαίου. Οι επόμενες διανομές έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Ηρωική Νησο Κάσο, στο Κέντρο Νεότητας και για το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Τήλο, στην πλατεία του Μεγάλου Χωριού μπροστά από το Δημαρχείο. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Παράλληλα, ο ΦΟΔΣ ανακοίνωσε ότι κατά τις επόμενες 2 εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές διανομές πόρτα-πόρτα σε Ρόδοκο και Κάλυμνο. Θετική ήταν η ανταπόκριση της Υπουργού Παιδείας σε πρόταση που κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας για την ενίσχυση των ειδικών σχολείων της περιοχής με νέα σχολικά λεωφορεία. Η πρόταση αφορά τη διάθεση σύγχρονων οχημάτων για τη μεταφορά μαθητών. Το ζήτημα του αποκλεισμού της Καλύμνου από τα θέληνα δρομολόγια των πλοίων Λευκάωρη και Διαγόρας έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης. Κατά τη συζήτηση, ο κ. Νικητιάδης εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για την απουσία της Καλύμνου από δρομολόγια που συνδέουν τα Δωδεκάνησα με τη Βόρεια Ελλάδα. Ο βουλευτής έθεσε επίσης εκ νέου το θέμα της ΑΝΕΚ και του πλοίου νήσου Καλύμνος. Η κυβέρνηση προχωρά σε πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά με στόχο τη δωρεάν στέγαση ιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας. Στις δύο πρώτες φάσεις του σχεδίου προβλέπεται η κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση περίπου 100 διαμερισμάτων σε 12 νησιωτικές περιοχές, ώστε να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες νεοδιοριζόμενων εργαζομένων σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, οι σχετικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε 7 νησιά, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να ενταχθούν ακόμα 5. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στο Κόσμος για μία ώρα μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου και όλη η πρωινή ομάδα του Κόσμος σας στέλνουν δροσερές καλημέρες. Βασίλη μου, τι κάνουμε, όλα καλά, λεβέντη μου? Ξεκινήσαμε σήμερα έτσι πολύ όμορφα μουσικά, όπως κάθε φορά βέβαια. Και μετά χάνεται στη διαδρομή, κόβεται η μουσική, κόβονται τα πάντα όλα. Και μπλα μπλα μπλα μπλα συνέχεια. Ευτυχώς όμως, από το απόγευμα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί είναι σκέτη μουσική,
1: είναι μουσική, ναι.
0: Από το διεθνές ρεπερτόριο, μιλάμε παλιές, νέες επιτυχίες και όλες επιτυχίες.
1: Είναι τα καλύτερα όλων των εποχών.
0: Ακριβώς. Και να σου πω και κάτι, ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, νομίζω πως η μουσική είναι ό,τι καλύτερο.
1: Βέβαια.
0: Αρχίζει να κουράζεται πλέον για τα καλά το ελληναριό, με όλο αυτό τα όσα δηλαδή συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο. Μιλάμε, έχουμε ξεφύγει για τα καλά, έτσι. Μέχρι τώρα τι λέγαμε? Λέγαμε, ρε παιδιά, έχετε φαγωθεί, ας πούμε, να ρίξουμε την κυβέρνηση. Να τη ρίξουμε την κυβέρνηση αφού έχουμε βαρεθεί. Όχι ότι είναι κακή κυβέρνηση, γιατί μας έλεγε χθες ο Διαμαντόπουλος. Ήθελαν να διώξουν τον Αριστίδη, να το βάλουν φυλακή, γιατί κουράστηκαν, ας πούμε, να είναι δίκαιος, λέει. Καταλαβαίνεις λοιπόν, αυτή είναι εντάξει, είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Πώς να το κάνουμε? Οκ, λοιπόν, να τον διώξουμε το Μητσοτάκη, αλλά κάποιος δεν πρέπει να πάει, ρε παιδιά, στη θέση του. Συγγνώμη, ρε Βασίλη.
1: Δηλαδή, να πάει κάποιος στη θέση
0: θα είναι του, δηλαδή ακυβέρνητη η χώρα.
1: Να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά εδώ τα προβλήματα, όλες αυτές τις συμφωνίες που γίνονται.
0: Είναι σε μια κρίσιμη καμπή η Ελλάδα.
1: Διεθνείς εξελίξεις, τα εξοπλιστικά
0: και θα πρέπει,
1: τα οικονομικά. Να μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά εδώ.
0: Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν κάποιος να πάει στη θέση του. Και λέμε λοιπόν, ρε παιδιά, ποιος πρέπει να πάει, ποιος μπορεί να πάει? Λέει ο Βασίλης να μπορεί να ανταπεξέλθει. Ποιος έχει λοιπόν τα ηχεία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει? Και μιλάμε τώρα σε μια περίοδο που πραγματικά δηλαδή βγάζει φωτιά από όλες τις πλευρές. Θέλετε σε οικονομικό Ακριβώς. επίπεδο, θέλετε σε γεωπολιτικό επίπεδο. Και ενώ λοιπόν συμφωνούν και λένε

0: προσπαθούν αυτό το ποσοστό, ας πούμε, του Μητσοτάκη όσο γίνεται να το κατεβάσουν πιο κάτω. Ποιος είναι τώρα ο διακαής πόθος? Γιατί ρωτάνε, εντάξει, ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς δεν απαντά σε αυτό το ερώτημα, αλλά απαντούν όμως άλλοι φίλοι του. Ρε παιδιά, ποιος είναι ο στόχος σας, τι θέλετε να κάνετε? Πείτε μας, η παρουσία του Αντώνη του Σαμαρά τι νόημα έχει? Δεν θέλουν να το πούνε, αλλά αυτός είναι ο λόγος, να φύγει ο Μητσοτάκης. Και αν είναι δυνατόν να κατέβει κάτω από το 25%, μα αν κατέβει κάτω από το 25%, πάει να πει ότι δεν θα υπάρχει πλέον κυβερνησιμότητα με τίποτα. Διότι δεν θα μπορεί να πάρει τον πόνους των εδρών. Και εκεί πλέον περνάμε σε μια κατάσταση όπου, εάν η Νέα Δημοκρατία έχει 25%, θα πάρει 3-25-75-80 περίπου έδρες. Και οι υπόλοιπες 220 θα είναι της αντιπολίτευσης. Αν βγάλεις το Κουκουέ από τη μέση, αν βγάλεις και την Λατινοπούλου, θα μείνουν 170 έδρες σε αυτούς εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα κάνουν μετά ό,τι θέλουν. Το ερώτημα είναι πού μπορεί να πάει μετά η Ελλάδα. Γιατί θα δούμε μια κυβέρνηση.
1: Είναι ένα καλό ερώτημα.
0: Γιατί θα δούμε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι Βελόπουλος, Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ρε παιδιά, με ποιον θα κάνει, με ποιον θα συνυπάρξει στην κυβέρνηση? Εδώ με τον εαυτό της δυσκολεύεται να βρει, τσακώνεται με όλους αυτούς. Μετά Τσίπρας, Βαρουφάκης, Καριστιανού. Το θέμα είναι να σκεφτούμε και λίγο την πατρίδα, ρε παιδιά. Εγώ δεν λέω ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει όλα τέλεια. Κάνει καλά πράγματα ο άνθρωπος, κάνει και λάθη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία σε αυτό. Δες τώρα. Αυτό το τελευταίο το οποίο έσκασε τώρα με το ένταλμαν κατά του Αβραμόπουλου είναι εκείνη η παλιά ιστορία με την Καϊλή. Απλώς τώρα ήρθε η σειρά του, ας πούμε, και κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, να καταθέσει. Δεν είναι κατηγορούμενος, αλλά από τη στιγμή όμως που τον καλούν στην Ευρώπη να παραστεί για αυτό εδώ το θέμα, το αίτημα πήγε στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Η Εισαγγελία Εφετών τώρα θα το στείλει στη Βουλή. Προλαβαίνει ο ίδιος ο Αβραμόπουλος και λέει: όχι, θα ζητήσω εγώ ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου. Όλα αυτά γιατί τα λέω? Καλό είναι όλα αυτά να ξεκαθαρίσουν, ας πούμε, και να δούμε τελικά αν τα χρήματα τα οποία έρχονταν από το Κατάρ έχουν να κάνουν και με την περίπτωση Αβραμόπουλου, όπως κάτι είχε γίνει με την Καϊλή. Και βγαίνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: αρχίζει και το γενικεύει και το πάει και αυτό στο Μητσοτάκη. Ενώ ο Αβραμόπουλος είναι από τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αβραμόπουλος, πέραν της στενής σχέσης φιλικής που έχει με τον Αντώνη Σαμαρά, αν τον παρακολουθείς, επειδή εμένα είναι φίλος μου και τον παρακολουθώ βήμα προς βήμα, εμένα μου αρέσει να λέω την αλήθεια προς κάθε κατεύθυνση. Και αυτήν θα υπηρετώ έτσι, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους. Επειδή λοιπόν παρακολουθώ όλη την πορεία του, βλέπω και αρθρογραφή έντονα το τελευταίο διάστημα και κάνει πυκνές εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης. Και ένας ο οποίος μπορεί να διαβάσει έτσι κάποια πράγματα, διαπιστώνει ότι είναι χωλωμένος με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί είναι χωλωμένος? Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, είναι στα λάθη τα οποία έκανε ο Μητσοτάκης. Θα μπορούσε δηλαδή ένα τέτοιον άνθρωπο να τον αξιοποιήσει. Διότι αυτός έχει άριστες σχέσεις με τον Ερντογάν. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αφήγημα το τουρκικό, το πώς πολιτεύονται, το πώς λειτουργούν. Και έπειτα, η στενή του σχέση με τον Ερντογάν, ξέρεις, θα λειτουργούσε προς όφελος της χώρας μας. Από τη στιγμή που θέλουμε, εφόσον θέλουμε την πολιτική με τα ήρεμα νερά, εκτός μόνο και αν θέλουμε την πολιτική να φορέσουμε κράνος, ασπίδα, να πάρουμε κοντάρια και τα λοιπά και να πάμε σε πόλεμο. Από τη στιγμή που θέλουμε τα ήρεμα νερά, έτσι, η ηρεμία με τους γειτονές μας, νομίζω πως ο Αβραμόπουλος ήταν μια καλή πρόταση. Δεν του άρεσε, Βασίλη, πίσω. Δεν του άρεσε εκείνο το οποίο είχε γίνει παλιότερα με το Δένδια. Εκείνος ο τσακωμός με τον Υπουργό των Εξωτερικών των Τούρκων μέσα στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, κάπου εκεί. Διότι σου λέει αυτό, μπορεί να σου ανεβάζει το προφίλ το δικό σου, αλλά δεν ανεβάζει όμως το προφίλ της χώρας σου, γιατί δημιουργούνται, ξέρεις, εντάσεις. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, ο ένας να θέλει να βγάλει τα μάτια του άλλου και ποτέ να μην υπάρχει πραγματική φιλία παρά μόνο λυκοφιλία. Θα μου πεις, με τους Τούρκους τι περιμένεις, λυκοφιλία θα έχει κανείς? Όχι. Μπορεί να δημιουργηθεί και μια στοιχειωδός, ας πούμε, έτσι, εμπιστοσύνη σχέση. Σε ένα μικρό βαθμό έστω, αδερφέ. Mm-hmm. Από το τίποτα, πώς το λένε, καλύτερη η Παναγιώτα να πώς το λένε.
1: Καλύτερα, ναι.
0: Λοιπόν, είναι λοιπόν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, είναι

0: ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι. Έπειτα, θυμάσαι τότε όταν διάλεξε τη Σέκελ Αραπούλου για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι περιμέναμε ότι θα διάλεγε τον Σαμαρά ή τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε. Περιμέναμε τον Σαμαρά. Δευτερευόντως περιμέναμε τον Αβραμόπουλο. Και σε τρίτη μοίρα βάζαμε και τον Βενιζέλο. Τελικά καμία από αυτές εδώ τις επιλογές δεν έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και διάλεξε τη Σακελαροπούλου. Ένας επιπλέον λόγος και αυτός να τρέφουν όλο αυτό το μίσος εναντίον του προσώπου. Mm-hmm. Τώρα αυτό το μίσος έχει ξεχυλήσει πλέον, γιατί πλησιάζουμε και προς εκλογές και όλοι αυτοί σου λένε, ήρθε η ώρα σου λέει να βαρέσουμε το Μητσοτάκη. Θα το βαρέσουνε, θα τα καταφέρουνε, Βασίλη. Αυτό τώρα θα το δείξει, θα το δείξει το πράγμα. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι το ποσοστό του Μητσοτάκη είναι εκεί στο 30+, θα μας τα πει σε λίγο και ο επόμενος συνομιλητής μας, και νομίζω πως εκεί θα πάει το πράγμα. Τι θα γίνει? Λίγη υπομονή. Έβλεπα εντωμεταξύ, τώρα βλέπω τις διάφορες προσεγγίσεις, διάφορες αναλύσεις οι οποίες γίνονται, και επειδή εμπιστεύομαι πολύ τον Ζαχαρία, τον οποίο ακούγατε χθες τις αναφορές τις οποίες έκανε και ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης ο Θανάσης Διαμαντόπουλος σχετικά με τις συνάντησεις, με τις συναντήσεις οι οποίες έχουν οι δημοσκόποι. Τα λένε άνθρωποι, είναι και αυτοί, βρίσκονται μεταξύ τους και τα συζητάνε και ανταλλάσσουν απόψεις και τα λοιπά. Μπορεί, ας πούμε, να διείστανται κάποιες απόψεις, ας πούμε, ως προς το ένα ή ως προς το άλλο. Λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχει μια μικρή διάσταση ανάμεσα στους δημοσκόπους ως προς το ποσοστό του Σαμαρά και το πόσο θα πλήξει, ας πούμε, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό θα το δούμε όταν θα ανακοινωθεί το κόμμα του Σαμαρά. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να λέμε εν δυνάμει κόμμα Σαμαρά και είναι εντελώς διαφορετικό, αλλιώτικο το πράγμα όταν είναι στα πράγματα το κόμμα του Σαμαρά. Είδατε με το Τσίπρα, τον κόβαμε κάπου λίγο πιο κάτω. Μόλις έγινε το κόμμα όμως έδειξε να έχει μια δυναμική. Και αυτή η δυναμική σταθεροποιεί, δίνει μια σταθερότητα στη δεύτερη θέση και δίνει και κάποιες ποσοστίες μονάδες πάνω από το Πασόκ. Δεν είναι δηλαδή στήθος με στήθος. Όταν έχεις διαφορά 3-4 μονάδες, δεν καλύπτονται εύκολα, ξέρεις. Είναι,
1: σωστά,
0: είναι διαφορά. Έλεγα λοιπόν, σε συνδυασμό με τα αρχικά τα οποία λέγαμε, το που πάει η χώρα και το πώς κάποιοι, ας πούμε, λειτουργούν και σκέφτονται όταν τους ρωτάς, «Οκέι, ρε παιδιά, να φύγει ο Μητσοτάκης, θέλετε να φάτε το Μητσοτάκη, για δικούς σας λόγους λέτε ότι είναι ο χειρότερος των χειρότερων», αν και είναι αθλειότητα για μένα. Δεν λέω απρέπεια, λέω αθλειότητα, χρησιμοποιώ πολύ σκληρή γλώσσα, να επιστρατεύεται ψεύδι του τύπου είναι ο πιο διεφθαρμένος και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι απαράδεκτα να συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, προσχάρη τη συζήτηση, θα προσπερνώ και πάμε πιο κάτω. Θέλετε λοιπόν να φύγει ο Μητσοτάκης, μάλιστα, να φύγει ο Μητσοτάκης. Και λέμε, ποιος θα τον αντικαταστήσει? Και φτάνουμε άκουσον στο σημείο αριστερή να λένε, δεν βαριέσαι μωρέ, όποιος θέλει ας είναι. Βρε και ο Βελόπουλος, όποιος θέλει ας είναι. Δηλαδή αυτή την ώρα υπάρχει μια ερμαφρόδιτη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα ο Ανδρουλάκης με το Βελόπουλο να συγκυβερνήσουν ή με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το Μητσοτάκη ο Βελόπουλος. Για το ΚΚΕ νομίζω ότι είναι το πιο, κρατά τη πιο έντιμη στάση,
1: είναι
0: Βασίλη.
1: Είναι πιο σταθερή.
0: Σταθερή και λέει όχι. Ναι. Όπως επίσης δεν γνωρίζω και με την Λατινοπούλου, αν κρίνουμε από αυτά τα οποία μας είπε και ο κύριος Τσουκαλαδάκης. Μάλλον δεν κάνει συντροφιά με δάφτους. Περισσότερο εγώ θα την έβλεπα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσουν
1: για
0: τα
1: να
0: κουκιά.
1: Δούμε,
0: εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο πλέον. Βλέπεις αυτή τη στιγμή το Πασόκ να κατηγορεί το Βελόπουλο? Μούκα. Ενώ
1: όχι,
0: παλιά
1: τίποτα,
0: είχαν ανταλλάξει κάτι. Τώρα
1: τίποτα,
0: ναι, τίποτα, κάτι προετοιμάζουν. Ενώ ο Βελόπουλος ήταν παλιά το φασισταριό, ήταν ο συνεργάτης του Χίου με το Μακελιό, δηλαδή ήταν αυτή τη κατηγορία. Ήταν οι επιστολές του Ιησού Χριστού, ήταν τα ξυλόλια, τα πετρόλια, τα ξέρω όπως τα λένε, όλα αυτά τα παλαβά τα οποία έχουμε ζήσει. Και βλέπω τώρα λοιπόν το ένα μετά το άλλο τα άρθρα στα οποία γράφει ο Ζαχαρίας ο Ζούπης, ο δικός μας, ο δημοσκόπος τον οποίον εμπιστευόμαστε, και δεν ενδιαφέρουν λίγο πολύ, ξέρεις, και με αυτά τα οποία μας έλεγε και ο Γεράκης στις προάλλες που τον είχαμε, Βασίλη. Βλέπω εδώ τώρα του Ζαχαρία, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Προσέξτε, ο στίχος αυτός πόσο ταιριάζει, ας πούμε, και μουσικά, αλλά και στα πολιτικά μας πράγματα. Στο Liberal, αγαπητοί μου φίλοι, είναι, μπορείτε να διαβάζετε τις στήλες, τη στήλη έχει σχεδόν δική του στήλη ο Ζαχαρίας Ζούπης, όπως επίσης βλέπω και τώρα ένα και το σημερινό, το οποίο αναφέρεται στην σταθερότητα και βελτίωση της ζωής των ανθρώπων ή αστάθεια, βάζει αυτό το ερώτημα ο Ζαχαρίας Ζούπης. Και έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρεται αυτή την ώρα ή πώς θα συμπεριφερθεί το εκλογικό σώμα. Ένα εκλογικό σώμα το οποίο φαίνεται να είναι κουρασμένο και να είναι επιρρεπής η κοινή γνώμη στον κάθε αγύρτη, στον κάθε λαϊκιστή, στον κάθε δημαγωγό. Αυτά πάμε να προσεγγίσουμε τώρα και να ακούσουμε τον κύριο Ζούπη, τον οποίο καλημερίζομαι. Τι μου κάνετε, κύριε Ζούπη, όλα καλά?
1: Καλή σας μέρα, όλα καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε, πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Ζούπη μου? Τι βλέπετε να γίνεται?
1: Κοίταξτε, έχουν περάσει περίπου 3 εβδομάδες από όταν είχε ξεκινήσει ο κύκλος των δεύτερων δημοσκοπήσεων.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει, θα βγουν και έρευνες, ήδη βγαίνουν, του δεύτερου κύκλου. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ασφαλώς πρώτη, με μεγάλη διαφορά, και ίσως κάτι εισπράττει. Εμφανίζει μια μεγάλη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και αυτό έχει αρχίσει και αποδίδει. Τη δεύτερη θέση φαίνεται να είναι κάπως σταθερά η Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τέλος πάντων, το οποίο έχει μία μικρή δυναμική. Άρα δεν μειώνεται, έχει μία μικρή δυναμική, ας πούμε μπορεί να κινείται από το 15 έως το 16 αυτή την ώρα, θα δούμε μετά. Αυτό όμως ανοίγει την διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή η δεύτερη θέση φαίνεται να... ας μην βιαστούμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 3-4 μονάδες. Με δεδομένο ότι δείχνει ο κύριος Τσίπρας μια μεγαλύτερη δυναμική, ενώ το ΠΑΣΟΚ προχωράει κάπως ασθμένοντας. Ξέρετε, στο κύκλο 12 δημοσκοπήσεων μετά την ίδρυση των κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ ο μέσος όρος ήταν 11,2 στην εκτίμηση. Αυτό φαίνεται ότι με δυσκολία το κρατάει, ενώ υπάρχει και μια πίεση από τη μεριά και του κύριου Τσίπρα, αλλά θα έλεγα και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας αυτή την ώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα, θα έλεγα, πολύ περισσότερο αφού δεν βλέπω προσωπικά και γενναίες κινήσεις αλλαγής του τρόπου αντιπολιτευτικής τακτικής, του αφηγήματος, της εναλλακτικής λύσης που προτείνει, το οποίο το οδηγεί να είναι κάπως στον αέρα. Η κυρία Καρισιανού έχει μία μικρή πτώση, αλλά δεν υπάρχει αυτό που διαβάζω σε αναλύσεις.
0: Κρατάει δυνάμεις τελικά η Καρισιανού?
1: Κρατάει δυνάμεις και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν έχω ένα φόβο σε αυτό που μετράω, είναι ότι βλέπω ότι απευθύνεται σε ακροατήρια τα οποία συχνά περνάνε κάτω από τα ραντάρ.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ανθρώπους που απήχαν. Άρα ανθρώπους που δεν συμμετέχουν και στις δημοσκοπήσεις, σύνοτι την κυρία Καρισιανού την ψηφίζουν για συγκεκριμένους λόγους. Δεν βλέπουν, δηλαδή η κυρία Καρισιανού δεν αντιμετωπίζει εύκολα το ερώτημα τι προτείνεις για τη διακυβέρνηση. Είναι μια φωνή διαμαρτυρίας, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ενός κόσμου που έχει απορρίψει τα άλλα κόμματα.
0: Πρόταση καμία.
1: Μπράβο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν είναι ότι υπάρχει μια κατάρρευση. Και από εκεί και πέρα όλα τα κόμματα πλήττονται και αρχίζει μετά μια...
0: Το ενδυνάμει κόμμα του κυρίου Σαμαρά?
1: Του κυρίου Σαμαρά το κόμμα εμφανίζει μια σταθερότητα γύρω στο 10-11% στη δυνητική ψήφο. Δηλαδή στο πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσω.
0: Δηλαδή στη δεξαμενή αυτή του 10-11% εκεί θα κινηθεί μέσα, έτσι? Από εκεί θα εισπράξει.
1: Προσέξτε, όταν θα έρθει η ώρα της πρόθεσης ψήφου, ας δούμε τι έγινε. Ο μεν κύριος Τσίπρας πήρε περίπου το 75% της δυνητικής ψήφου που πήραμε, γιατί η δυνητική ψήφος είναι η δεξαμενή που μπορεί να κολυμπήσεις.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καρισιανού τη βρίσκαμε στο 21, είναι στο 10-11, άρα πήρε τη μισή.
0: Τη μισή.
1: Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας για όλα τα κόμματα. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε να κινηθεί σε ένα ποσοστό από 4,5 έως 5,5 σε μια πρόθεση. Αλλά όταν θα βγει θα τον μετρήσουμε και αυτό.
0: Το ζητούμενο είναι, πριν πάμε στα ακροατήρια, το ζητούμενο είναι αυτό το, αυτή η δεξαμενή είναι νεοδημοκρατική.
1: Προσέξτε, από τη, προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα δεχτεί ένα πλήγμα. Το θέμα είναι το πόσο.
0: Της τάξεως, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Μέχρι στιγμής εγώ βλέπω ότι γύρω στη μία μισή μονάδα, το πολύ τραβηγμένα δύο.
0: Μας έλεγε χθες ο Θανάσης Διαμαντόπουλος ότι στην Ομίγυρη που ήσασταν παρέα οι δημοσκόποι και τα λοιπά, μας μετέφερε ότι υπάρχει μια μικρή διάσταση ανάμεσά σας ως προς το θέμα αυτό, δηλαδή πόσο θα πληγεί η Νέα Δημοκρατία από την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, ναι, γιατί μετράμε όλοι, έχουμε τις προσεγγίσεις μας. Προσέξτε, εγώ βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς, εντάξει, αν κάποιος πει 1,5-2 και κάποιος πει όχι, είναι, μπορεί να είναι και 2,5, δεν είναι τεράστια η διαφορά όταν αυτό το κόμμα δεν έχει μετρηθεί κιόλα σε κανονική πρόθεση.
0: Και για το Σαμαρά μπορεί να μην έχει και καμία αξία εν τέλει, όμως έχει αξία για την Ελλάδα, γιατί μπορεί να χαθεί η αυτοδυναμία και η σταθερότητα
1: μαζί
0: της.
1: Ναι, θα σας πω τι αξία έχει, γιατί... αλλά να ξέρετε ότι ο κύριος Σαμαράς θα επιφέρει πλήγμα στη φωνή λογικής, θα πιέσει ακροατήρια της ελληνικής λύσης, άρα έχει και άλλες δεξαμενές που ήδη είναι πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ό,τι ποσοστό αυτό που είπα εγώ, σε εισαγωγικά με μια δόση αυτερεσίας και εκτίμησης, ότι το 4,5-5% προέρχεται και από αυτά τα κόμματα.
0: Λέτε να το πηγαίνει να το τερματίσει, δηλαδή να εξαγγείλει το κόμμα του μόλις παραμονές εξαγγελίες εκλογών, προκειμένου να μην πει στην κρυσάρα της κριτικής. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι
0: είναι φθορά, όπως και να το
1: κάνει. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι αστυγιός πολιτικός, έχει διατελέσει πρωθυπουργός.
0: Έχει εμπειρίες τεράστια.
1: Έχει εμπειρίες, τα μετράει. Γιατί προσέξτε, ας πούμε ένα 4,5-5 σήμερα δημοσκοπικό δεν σημαίνει ότι είναι και στην κάλπη ποσοστό, δεν είναι. Ας μην κρυβόμαστε, εάν εμφανιστεί κόμμα θα βρεθεί σε ένα κλειό, γιατί και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να αμυνθεί. Και ο κύριος Σαμαράς έχει, κατά τη γνώμη μου, ένα βασικό αρνητικό, ας πούμε, πέρα από άλλα, αλλά... ένα βασικό είναι ότι πολύ αυθόρμητα ένα ακροατήριο νεοδημοκρατικό μπορεί να απευθύνει το απλό ερώτημα: έριξες μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, εμποδίζεις μια δεύτερη να ξαναβγεί ενώ μπορεί να ξαναβγεί. Τώρα ακριβώς αυτό δεν το ονομάζεις και υπεράσπιση του χαρακτήρα της παράταξης?
0: Όχι, είναι και υπάρχει και πιο λογικό ερώτημα, ας πούμε, αν δεν θέλει να μπει κανείς σε αυτού του είδους τις προδοσίες όπως τις λένε και τα λοιπά, γιατί βλέπω τι γίνεται στο διαδίκτυο. Ένα απλό ερώτημα, γιατί κάνετε το κόμμα? Αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ φυσιολογικό. Δεν νομίζω, ναι, δηλαδή, ότι επιθέτει ο άλλος εύκολα όταν λέει κανείς ότι κάνω το κόμμα γιατί
1: θέλω να πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, όταν θα πάρει τελική απόφαση, θα έχει και μια πιο ανεβασμένη ίσως από άλλους πολιτικούς αίσθηση εθνικής ευθύνης. Γιατί προσέξτε, μπορεί η όποια πληγή, μικρότερη ή δεν ξέρω τι, να είναι και καθοριστική για τη διακυβέρνηση χώρας. Φαντάζομαι οι σόφρονες πολιτικοί δεν θέλουν να γίνει υγεία πυρημιχθεί το, έτσι δεν είναι? Βέβαια, επειδή αυτά συνδέονται, η επίδοση του κ. Σαμαρά, το τι θα κόψει, με θεωρίες περί 24% για τη Νέα Δημοκρατία, που άρα δεν θα πάρει μπόνους και άρα όλα...
0: Εκεί είναι το ζητούμενο, εκεί είναι το επόμενο μου ερώτημα, εκεί θέλω να σταθούμε, γιατί
1: εγώ
0: καταλαβαίνω...
1: Εγώ δεν έχω βρει ποτέ τον ποτόν και με κόμμα Σαμαρά σε διάφορα σενάρια που εξετάζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να πέσει κάτω από 26-27 ακόμα και αν έπεφτε αστεροειδής.
0: Άρα λέτε ότι
1: ο κύριος Σαμαράς νομίζω μετράει και κάτι άλλο.
0: Τι μετράει?
1: Αν το 4,5 είναι 3,5, μπαίνει στη Βουλή, τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές. Εάν δεν μπει στις πρώτες ή στις δεύτερες, ενώ για παράδειγμα όλοι λένε ή πολλοί εκτιμούν ότι το κάνει για να τιμωρήσει το Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι, Εάν πάρει 2,9 θα έχει προσφέρει ένα μεγάλο δώρο σε Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί αυτό το περίπου 3%
0: αυξάνοντας τα εκτός
1: θα προσθεθεί στο άθροισμα των κομμάτων που δεν θα μπαίνουν στη Βουλή.
0: Ακριβώς.
1: Άρα θα πέσει κι άλλο πήξη αυτοδυναμίας και θα διευκολυνθεί το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Όλα αυτά τα σκέφτεται, φαντάζομαι, γιατί είναι από τους πιο έμπειρους πολιτικούς που υπάρχουν.
0: Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση είναι αυτή πριν από μερικές μέρες της interview. Εσείς ετοιμάζετε τώρα καινούργιες...
1: Ετοιμάζουμε, είμαστε μια συζήτηση με το κανάλι, δεν ξέρουμε αν θα δημοσιεύσουμε πριν το καλοκαίρι, άλλοι αν θα πάμε
0: το κατευθείαν
1: Σεπτέμβριο, θα έχουμε όλο το πάθη των εξελίξεων, πιθανά και ένα ακόμα Σαμαρά αν εμφανιστεί. Εγώ το διατυπώνω έτσι γιατί έχω κάποια ερωτήματα.
0: Εν τω μεταξύ βλέπω, επειδή δεν αρχίστε μόνο στα τα των δημοσκοπήσεων, είστε και ένας, το έχω επαναλάβει, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω ακόμα μία, ένας πολύ πολύ δυνατός, δυνατή πένα εν ολίγης, πολιτικός αναλυτής. Παρακολουθώντας ειδικά το διαδίκτυο, κύριε Ζούπη, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη τοξικότητα. Μιλάμε για εκατομμύρια, είναι σαν τους λαγοκέφαλους, τα τρολ της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν κατακλείσει προς την κυριολεξία το διαδικτύο. Με ύβρις, με κάθε λογής, ας πούμε, απρέπεια, άσχημα πράγματα, προσβλητικά. Τι να πω, ας πούμε, με επιθέσεις.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και εν τέλει από όπου και αν προέρχεται, από πολιτικούς ή κομματικούς χώρους ή και από ανθρώπους που πιστεύουν σε ένα κόμμα, επικίνδυνο για τη χώρα. Εγώ κατανοώ ότι υπάρχει αρκετός κόσμος...
0: Δεν είναι μια φυσιολογική αντίδραση, άντε μια προεκλογική που τα αίματα ανάβουν. Εδώ μιλάμε, είναι μεθοδευμένοι, εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν, διακινούνται χρήματα πίσω από αυτή την ιστορία.
1: Πληρώνει ακριβώς το ότι είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, άρα τον στοχεύουν. Mm. Θα έλεγα μέχρι ένα σημείο, αν αυτή η αντιπαράθεση ήταν σε όρια ευπρέπειας, ας πω okay. Ας πω ότι υπάρχουν πολιτικές αντιπαλότητες, αλλά ξεφεύγει. Δεν γίνεται ο Πρωθυπουργός χώρας να χαρακτηρίζεται απατεώνας, αρχηγός εγκληματικής συμμορίας, ότι είναι περίψα τον Όρμπαν, ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε δημοκρατία, σχεδόν κινδυνεύουμε όλοι να μας φυλακίσουν κιόλας. Δηλαδή αυτά είναι κωμικοτραϊκά πράγματα, αλλά δείχνουν κάτι. Δείχνουν την απελπισία όσων δεν βλέπουν. Γιατί, ας πούμε, κάτι απλό. Η Νέα Δημοκρατία λέει, ρε παιδιά, εγώ θέλω την αυτοδυναμία. Εάν δεν προκύψει, με το μόνο κόμμα που θα μπορούσα να συνεργαστώ είναι το ΠΑΣΟΚ. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι. Ουσιαστικά βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία να πει, να βλέπετε τι γίνεται.
0: Ναι,
1: δώστε
0: ακριβώς
1: μου αυτοδυναμία. Σας ρωτάω τώρα εσάς ρητορικά. Ακούτε κάποια άλλη εναλλακτική λύση?
0: Όχι, καμία.
1: Δηλαδή θα καταλάβαινα, αν βγαίναν και οι αριθμοί βέβαια, να πει θα σχηματίσουμε μια κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα και η Πλεύση Ελευθερίας που λέει ο λόγος. Δεν βγαίνουν όμως τα νούμερα.
0: Εκτιμώ ότι θέλουν ενδεχομένως κάποιον άλλο από τη Νέα Δημοκρατία. Σου λέει ας φύγει ο Μητσοτάκης. Μα πώς μπορεί να φύγει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος με το 30% ας πούμε, όταν το δεύτερο θα είναι ας πούμε στα μισά του? Δηλαδή δεν, πραγματικά δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο κάτι.
1: Μα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ξέρουμε όλη τη διαδικασία μετά από εκλογές με τις διερευνητικές. Ας πούμε ότι στις πρώτες δεν γίνεται. Και ας θεωρήσουμε ότι ο Μητσοτάκης είναι μπροστά με 10-12 μονάδες. Θα υπάρχει κάποιος στη Νέα Δημοκρατία ο οποίος θα πει Κυριάκο απέτυχες? Ουσιαστικά θα είναι η 7η, η 6η,
0: η 7η, 8η νίκη θα είναι.
1: Δηλαδή σε ό,τι εκλογική μάγη, άρα αυτά δεν γίνονται. Αυτά είναι σενάρια, θα έλεγα αυτοί που τα εκπορεύουν. Καλό θα ήταν να προσλάβουν κανένα πολιτικό σύμβουλο ή ένα δημοσκόπο να τους λέει τουλάχιστον τα νούμερα.
0: Μα έχει χαθεί η λογική. Είναι δυνατόν αυτή την ώρα να μπαίνει στην κρυσάρα, ας πούμε, το θέμα? Ναι, λέει, ας είναι και κάτω από το 25% θα κάνει, καλό θα κάνει να γίνουμε, να αποκτήσουμε νοοτροπία, ξέρετε, συγκυβέρνησης, αυτά τα οποία ακούω να λένε.
1: Μα καταρχάς, αν δούμε τα νούμερα, να αποκτήσουμε κουλτούρα συγκυβέρνηση. Να δούμε τα νούμερα. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει, με τα ποσοστά που βλέπουμε αυτή την ώρα, 118 με 120 έδρες. Mm-hmm. και καμιά τριανταριά περίπου το κουκουέ σημαίνει κοντά στο 150. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αναφέρω το κουκουέ γιατί είναι ένα κόμμα που λέγω δεν θέλω συνεργασία με κανένα σας.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι και όλοι οι άλλοι να συνεργαστούν από την ελληνική λύση μέχρι...
0: Δεν θα μπορέσουν Τσίπρα, να κάνουν.
1: Δεν βγαίνει το 151. Προσθέστε δε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν έχει καμία όρεξη. Είδατε ότι απαλλάχθηκε από αυτό το δίλημα, λέει κυνηγάω αυτοδυναμία. Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, δηλαδή απλά δεν θέλει να μπλέξει αυτή τη συζήτηση.
0: Είδα όμως τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έγινε πρόσφατα για τον ΑΛΦΑ. Εκεί βλέπουμε τελικά ότι μπορούν να συγκυβερνήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μαζί και ο Βαρουφάκης, μαζί και είναι τα έξι πρόσωπα τα οποία λέγαμε Βασίλη, συγκεντρώνουν 161 έδρες, δηλαδή Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος, βοήθαμε Καριστιανού.
1: Ας πάρουν την εκδοχή της μέτρησης της ΑΛΚΟ.
0: Ναι.
2: Κωνσταντοπούλου.
1: Θεωρεί λογικό ένας Έλληνας ξαφνικά ο κύριος Βαρουφάκης μέχρι το κύριο Αντρουλάκη και ο κύριος Τσίπρας μέχρι την κυρία Κωνσταντοπούλου ή δεν ξέρω ποιος άλλος να συνεργαστούν? Τι το κοινό προγραμματικό? Γιατί κάπου το μυαλό μας πρέπει να σταθεί πάνω από τα κόμματα και να σταθεί για τη χώρα. Mm. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τι το κοινό ξαφνικά που κάποιοι επικεφαλείς από αυτούς, ο ένας θέλει να σκοτώσει πολιτικά εννοώ, η κυρία Κωνσταντοπούλου υβρίζει το Τσίπρα δύο φορές τη μέρα. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν θέλει να βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άρα πώς...
1: Άρα όλα αυτά είναι σεναριολογία.
0: Θεέ μου,
1: δεν
0: πώς
1: βγαίνει
0: θα...
1: μέχρι
0: πώς...
1: στιγμή το χαρτί.
0: Τι θα γίνει σε αυτό?
1: Εάν δεν εμφανιστεί και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και δεν επιτευχθεί αυτό το περίφημο να σπρώξουμε τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, όλα έχουν καεί.
0: Εάν όμως όλα... περάσουμε στην φάση της αποσταθεροποίησης και της διασάλευσης, έτσι, της έλλειψης, δηλαδή παντελώς, ας πούμε, της όποιας σταθερότητας μπορούμε να μιλάμε κάτω από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, εδώ μιλάμε ότι θα έχει ευθύνες όμως μετά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι όφιλε, δεν μπορεί να ταμπουρώνεται πίσω από την θεσμικότητά του όταν η πατρίδα κινδυνεύει. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για την πατρίδα. Δηλαδή ή θα τα καταφέρει, θα τα σπάσει τα κοντέρ ο Κυριάκος, ή αν δεν τα καταφέρει παίζει την πατρίδα, η πατρίδα που θα βρεθεί η Ελλάδα. Σκέψου, επαναλαμβάνω, σε αυτή την τρέλα να κάνει δηλαδή ο ελληνικός λαός το ίδιο σφάλμα που έκανε τότε, το 1920, ρε παιδί μου. Γιατί περί αυτού θα πρόκειται. Δεν ήξερε, το φαντάζεσαι, Βασίλη, τι είναι τώρα, κύριε Τζούπη μου, να ξαναγυρίσουμε δηλαδή στα χρόνια των μνημονίων? Και τώρα δεν έχουμε να προσφέρουμε τίποτα. Ήδη η περιουσία όλη του δημοσίου έχει,
2: είναι δεσμευμένη.
0: Είναι δεσμευμένη, ας πούμε. Είναι στα χέρια των δανειστών μέσω του υπερταμείου. Δηλαδή, τι άλλο έχουμε να προσφέρουμε από εδώ και πέρα? Πού θα πάει αυτή εδώ η χώρα, ήθελα να ξέρω.
1: Μα γι' αυτό και ο μέσος Έλληνας, ακόμα και αυτός που είναι εκνευρισμένος, που ενοχλείται από την ακρίβεια, που έχει προβλήματα, όταν θες το δίλημα με τι κριτήριο θα ψηφίσεις, τη σταθερότητα ή να εκφράσεις μια διαμαρτυρία πλέον.
0: Τι λέει? Λέει σταθερότητα.
1: Με 50% με πάντα από.
0: Θα το πράξει όμως. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί η σταθερότητα μπορεί να εννοεί ακόμα και αυτός. Δηλαδή εγώ ψηφίζω Βαρουφάκη και ψηφίζω Βαρουφάκη για να έχω σταθερότητα. Έτσι μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύσει. Ο Πασόκος ψηφοφόρος σου λέει εγώ ψηφίζω Ανδρουλάκη και θα έχω σταθερότητα. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσον είναι προνόμιο η σταθερότητα ή έχει, ξέρω εγώ, άιζο μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε?
1: Δεν καταλαβαίνω τα κόμματα αυτά, ότι πρώτο μιλάμε για τη χώρα, δεύτερο μιλάμε ότι αυτή η τακτική τους, θυμηθείτε την κουβέντα μου, δεν θα είναι αποδοτική και για τους ίδιους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι έτσι ενισχύονται αντισυστημικές φωνές.
0: Ναι.
1: Ας πούμε στη Μεγάλη Βρετανία που παραιτήθηκε χθες ο Στάμνερ, είναι ο 6ος-7ος πρωθυπουργός από τους συντηρητικούς.
0: Η απερισκεψία τότε να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τώρα σου λέει, αν γίνει ξαναδημοψήφισμα, το 70% θα ζητήσουν να επανέλθουν. Ναι, ναι, αλλά η ζημιά έγινε. Η ύφεση έπληξε τα εισοδήματα των Βρετανών. Η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει καμία σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο πριν, όταν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Διάβαζα πριν μία μελέτη ότι σε αυτά τα χρόνια απόλεσε η Μεγάλη Βρετανία λόγω αυτή της περίφημης απόβασης τουλάχιστον ένα 20% του πλούτου.
0: Και περισσότερο μπορεί να έχει από...
1: Λάβετε υπόψη ότι ήταν το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα.
0: Ναι, αλλά ο λαϊκιστής όμως, ο Φάραντζ και τα λοιπά, καλά κράτη. Αυτές είναι οι κοινωνίες, οι άνθρωποι. Έτσι λειτουργούν μέσα στα σφάλματά τους, μέσα στα λάθη τους είναι χωμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Είμαστε χωμένοι.
1: Βάζω και η Γερμανία, πρώτος στις δημοσκοπίες με 30%, είναι το ακροδεξιό ΕΦΔ.
0: Μπράβο. Ορίστε.
1: Στη Γαλλία λέμε, περιμένουμε απλά πότε θα ανέβει η Λεπέν. Αυτή δεν είναι η αλήθεια.
0: Έλα μου ντε.
1: Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει κάτι. Και είναι μεγάλη επιτυχία. Μέχρι στιγμής αυτή η αστάθεια της Ευρώπης, που μπορεί να αποβεί και πολύ προβληματική στο μέλλον, φαίνεται να αγγίζει πολύ λίγο προς το παρόν την Ελλάδα. Και αυτό οφείλεται στο τι έχει γίνει και τα τελευταία 7-8 χρόνια. Και σε μια κοινωνική συμμαχία δυνάμεων της παραγωγής, του χώρου του κέντρου, του χώρου της κεντροδεξιάς, ανθρώπων της δεξιάς, οι οποίοι έχουν προσφέρει μια πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργήσει μια σταθερότητα στη χώρα, έτσι δεν είναι? Γιατί ξεχνιόμαστε καμιά φορά.
0: Σωστό.
1: Αυτό θα αξιολογηθεί, νομίζω, την κρίσιμη ώρα. Ασφαλώς και στους πολίτες πρέπει να μπουν τα κρίσιμα ερωτήματα και τα κρίσιμα διλήμματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό νομίζω ευθύως ο Πρωθυπουργός λέει, παιδιά, δεν είναι οι δεύτερες, οι πρώτες είναι οι εκλογές.
0: Αυτό το τόνισε και από τη Ρόδο που είχε βρεθεί, γιατί έτσι πρόσεχα πάρα πολύ την ομιλία του. Στέκεται ακριβώς στην πρώτη κάλπη, κύριε Ζούπη.
1: Γιατί κατανοεί ότι αν πάμε χαλαρά, δεν βαριέσαι, ας εκφράσουμε μια διαμαρτυρία. Και ενώ ακόμα και για τα ακροατήρια, τμήμα ακροατηρίων της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί οι κάλπες δεν είναι προγραμματισμένες. Εγώ το φέρνω σαν παράδειγμα. Το 2023, που ήταν χρονιά θριάμβου διπλού της Νέας Δημοκρατίας, έτσι είναι? Στις δεύτερες εκλογές, επειδή το έχω ζήσει και το λέω παντού, για μισή ώρα ήμουν σε ένα κανάλι και στέλνω ένα χαρτί στο συντονιστή, λέω, σε παρακαλώ μη μου δώσει το λόγο. Γιατί το είπα? Γιατί όπως μου ερχόταν η ροή των exit poll, προς στιγμήν η Νέα Δημοκρατία στις δεύτερες εκλογές είχε πάει στο 39,5, επειδή απήχε κόσμος από τις πρώτες. Σου λέει, έχουμε νικήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνη την ώρα για κανένα μισάρο έμπαινε στη Βουλή το Μέρα 25.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρετε ότι αν καθόταν αυτό το αποτέλεσμα δεν θα είχαμε κυβέρνηση και στις δεύτερες?
0: Δεν θα είχαμε ούτε στις δεύτερες. Δεν το ήξερα αυτό. Τώρα αυτή η αποκάλυψη που κάνετε είναι πολύ σημαντική. Κοίτα να δεις.
1: Δηλαδή εδώ δεν είναι, όταν ψηφίζουμε, ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Θα μαζέψουμε τη διαμαρτυρία μας, τα σκεπτικά μας, τα συν, τα πλήν, θα ψηφίσει ο καθένας μας. Ό,τι κόμμα πιστεύει ότι μπορεί να πάει τη χώρα καλύτερη, φαντάζομαι. Αλλά ακροατήρια τα οποία μπορεί να συμπεριφερθούν τυφλά ή δεν βαριέσαι, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Γι' αυτό το κάνει ο Πρωθυπουργός, δεν το κάνει για άλλο λόγο.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι...
1: κάνει ένας υπεύθυνος πολιτικός. Όπως το
0: θέμα είναι
1: τα
0: πόσο θα εισακουστεί σε αυτό το οποίο λέει. Γιατί η κοινωνία κοφεύει, ξέρετε, έτσι. Οι πολίτες έχουν άλλο είδους ενδιαφέροντα. Υπάρχει μεγάλο κομμάτι απολιτικ. Εν τω μεταξύ, αυτά τα social media πραγματικά, δηλαδή, διαστρεβλώνουν κάθε την πραγματικότητα ευάναυσα, με τον πλέον η αλήθεια δέχεται, ας πούμε, καθημερινά, ας πούμε, βασανίζεται η καημένη αλήθεια καθημερινά με τα social media ειδικά. Και βλέπω, δεν μπορεί, εδώ διακινούνται χρήματα, κύριε Ζουπή, προσέχω το εξής, επειδή είμαι και εγώ άνθρωπος λίγο των social media. Βλέπω, ας πούμε, κάνουμε μια ανάρτηση, όπως είχα κάνει τις προάλλες, μια δική σας ανάρτηση. Και βλέπεις, ας πούμε, από κάτω τα σχόλια με ευπρέπεια, μπορεί να έχει και διαφορετικά σε αυτά τα οποία λέτε να διαφωνεί κανείς, αλλά με ευπρέπεια κτλ. Έχω προσέξει το εξής, Βασίλη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας πούμε ότι κάνουμε την ανάρτηση στις 6 το απόγευμα. Okay. Μέχρι τις 11-12, ακούστε το αυτό, κύριε Ζούπη, μέχρι τις 11-12 τα μεσάνυχτα έχει συγκεντρώσει, ξέρω εγώ, 70, 80, 90 σχόλια εκεί. Μετά τα μεσάνυχτα πέφτουνε βροχή, μπορεί τα σχόλια να πάνε στα 300 και είναι όλα υβριστικού περιεχομένου, τα περισσότερα μέχρι το πρωί. Γι' αυτό λέω ότι κάτι γίνεται οργανωμένα και γίνεται και πολύ και αργά τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Το έχω προσέξει. Το έχω προσέξει αυτό, ναι, το έχω προσέξει.
1: Προφανώς γίνεται από οργανωμένους πυρήνες, και το έχω νιώσει.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι άνθρωποι εκείνη την ώρα, δηλαδή δεν κοιμούνται για να γράψουν. Μήπως δηλαδή αυτά είναι από κομπιούτερ τα οποία φεύγουν εκείνες τις ώρες, ας πούμε, έχουν στοχεύσει ποιους λογαριασμούς θέλουν. Δεν ξέρω, κύριε Ζούμπη, πώς λειτουργεί και το σύστημα. Η αλήθεια είναι.
1: Επειδή απεχθάνομαι τη συνωμοσιολογία.
0: Ναι, ναι, έτσι, αλλά το βιώνω και δεν ξέρω τώρα τι να πω.
1: Οφείλω να σημειώσω ότι όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας μας ενημέρωσε ότι δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες bots αναπαρήγαγαν πέρυσι τα συνθήματα
0: της Καριστιανού,
1: οξυγόνο, σκευωρία, πάζωμα, όλα αυτά, ξυλόλιο,
0: ναι,
1: αδιαφορήσαμε ως λαός. Δηλαδή ο υπεύθυνος κυβερνοασφάλειας, κορυφαίος καθηγητής παγκόσμια, ενημέρωνε την ελληνική κοινή γνώμη ότι λειτουργούσαν και προωθούσαν μια σειρά σλόγγαν bots τα οποία φαίνεται να τα κοντρολάραν από το εξωτερικό. Στη μάχη την εκλογική αυτή νομίζω ότι κρίνονται πολλά και θα δούμε πολλά,
0: πολλά ακόμα, πολλά,
1: τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί σε εκλογικές καμπάνιες. Πρώτα έχουμε δει. Δεν πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Αλλά ίσως χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα. Δεν το λέω σαν κινδυνολογία. Το λέω, ζούμε σε μια εποχή που κάνεις ό,τι θέλεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και ανεξέλεκτα.
0: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό η φωνή των, η ευθύνη των υπεύθυνων πολιτικών κομμάτων είναι να βάλουν τα διλήμματα με καθαρότητα και τα ερωτήματα και τα προγράμματά τους στο λαό, σε μια πορεία προς το λαό, να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος τι διακυβεύεται ή όχι.
0: Εδώ βλέπουμε τώρα το μέγεθος ευθύνης του κάθε πολιτικού φορέα και των πολιτικών προσώπων γενικώς. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Ζούπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα όσα μας
1: είπατε. Καλά.
0: Ήταν τόσο όμορφα αυτά τα οποία ακούστηκαν, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε, άνθρωπος ο οποίος είναι και γνώστης, είναι χαμηλών τόνων ο Ζαχαρίας, είναι δηλαδή συνομιλητής τέλειος. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, και νομίζω ότι μόνο όφελος μπορεί να έχει κανείς ακούγοντάς τον, έτσι. Α, Βασίλη μου, γιατί κακά τα ψέματα. Άμα υπάρχει παιδεία.
2: Άμα υπάρχει παιδεία, προχωράμε τουλάχιστον. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία.
0: Να ξέρεις πάντως, Βασίλη μου, ότι πρέπει να πέφτει πολύ χρήμα. Και ειδικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βλέπεις ότι λένε όχι, κλωτσάνε όλοι.
2: Ναι, και υπάρχει εδώ θέμα εκεί.
0: Ενώ είναι η ωραία, επειδή το άκουγα προηγουμένως και στο Λόιζο μου αυτή που αναφερόταν. Εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα. Και η ΔΕΗ μάλιστα κάνει και άνοιγμα στις ΑΠΕ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για αυτά τα θέματα, γιατί είναι και θέμα προοπτικής αυτής εδώ της χώρας. Δεν είναι, είναι και οικονομικό το θέμα, αλλά είναι και θέμα υγείας.
2: Ακριβώς.
0: Διότι δεν μπορεί ξαφνικά όλοι αυτοί οι οποίοι κόπτονται, ας πούμε, εμφανίζονται ως προστάτες του περιβάλλοντος, οικολόγοι κτλ. Κτλ. Ξαφνικά να λατρεύουν το μαζούτ, να λατρεύουν το κάρβουνο, να λατρεύουν τον καρκίνο, να λατρεύουν. Δηλαδή είναι απίστευτο, ασύλληπτο. Και να έχεις την αθώα, την ανεμογεννήτρια, που στο τέλος είναι και πολύ γραφική και ωραία. Εγώ τις βλέπω εκεί όταν ταξιδεύεις, Βασίλη, προς τα Βόρεια, Αυστρία, Δανία κτλ. Και εδώ να έχουμε βάλει γυαλιά μυοπικά και να τα βλέπουμε όλα ανάποδα. Τα βλέπει, έλεγε ο Κώστας ο Χατζής, της γειτονιάς μας ο τρελός, όλα ανάποδα. Πάει στα βαφτίσια, πάει και κλαίει στις κηδείες και γελάει, πως το λέει εκεί το τραγούδι κτλ. Αυτό γίνεται. Και μας ενοχλούν, να πούμε, ήπιες μορφές ενέργειας. Έχουμε γιατί άραγε? Έχετε σκεφτεί? Αν επικρατήσει αυτή η ήπια μορφή ενέργειας, πως θα οικονομάει λεφτά ο εφοπλιστής εκ Πειραιός που μεταφέρει το μαζούτ?
2: Ναι, είναι συμφέροντα.
0: Πώς θα οικονομά λεφτά το ξανθόγενος και η Ρωσία μας που πουλάει το φυσικό της αέριο? Ποιος θα τα αγοράζει? Παιδιά, ξυπνάτε. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Κοιμόμαστε. Παίζουνε με το μυαλουδάκι μας. Παίζουνε με το μέλλον μας. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό? Θα έχουμε την ευκαιρία να σταθούμε πολύ πάνω σε αυτά εδώ τα θέματα. Γιατί εγώ τουλάχιστον νιώθω προσβεβλημένη. Νιώθω ηλίθιος όταν κάποιοι τέτοιοι τύποι, οι οποίοι τάρπανε, κονομάνε από αυτή τη δουλειά για να κάνουν προπαγάνδα ενάντια στην ανεμογεννήτρια, ενάντια στην κάθε ήπια μορφή, ας πούμε, ενέργειας. Και να πέφτουνε μάλιστα και σε όλους αυτούς θύματα πολιτικοί και να φωνασκούν μέσα στη Βουλή. Ξεφτύλα. Να κλείσουμε με λίγη μουσική.
2: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Τα λέμε.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της EnterSoft
7: One. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
9: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα... 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
11: Κόσμος 938.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
14: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
15: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
17: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
18: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
17: Ζηλεύεις?
18: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
17: Αγάπη μου, μα πού πας?
18: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
17: Χώρο?
18: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
17: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
19: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
20: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
10: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
12: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
11: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις βελτίωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ρόδου με εργασίες στο δρόμο για να δει ο Απολακιάς στη θέση καλοκαιρινό, όπως έκανε γνωστό αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Ειδικότερα επισημαίνει πως ολοκληρώθηκαν ο καθαρισμός και η διευθέτηση του ρέματος, ενώ κατασκευάστηκε νέο τεχνητό έργο που ενισχύει την απορροή των υδάτων και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απέρριψε το αίτημα του Δήμου Ρόδου για νέα 50ετή παραχώρηση του ακινήτου του κολυμβητηρίου στην Ιαλισό, επισημένοντας ότι η αρχική παραχώρηση το 2002 ανακλήθηκε επειδή δεν υλοποιήθηκε ο σκοπός για τον οποίο είχε δοθεί, δηλαδή η κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου. Υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση φθορών, το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 45 μηνών. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. σε πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά με στόχο τη δωρεάν στέγαση ιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Στις δύο πρώτες φάσεις του σχεδίου προβλέπεται η κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση περίπου 100 διαμερισμάτων σε 12 νησιωτικές περιοχές, ώστε να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες νεοδιορισμένων εργαζόμενων σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Όπλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ήρθε το καλοκαίρι. Για μένα το καλοκαίρι είναι πολλά πράγματα. Το καρπούζι που έκοβε παγωμένο η γιαγιά. Το παγωτό που τρώγαμε παιδιά μετά το μπάνιο. Η μυρωδιά του αντιλιακού. Το τραπέζι στην αυλή με όλη τη γειτονιά. Γιατί το καλοκαίρι το φτιάχνεις εσύ. Και τα μάρκετιν είναι εδώ. Για να μην συνεφιάζει το καλοκαίρι μας ούτε στο ταμείο. Μάρκετιν. Αξίζει να πας και το καλοκαίρι.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον. Και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
8: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απέρριψε το αίτημα του Δήμου Ρόδου για νέα παραχώρηση του ακινήτου του κολυμβητηρίου στην Ιαλισσό για 50 έτη, επισημένοντας ότι η αρχική παραχώρηση του 2002 ανακλήθηκε, επειδή δεν υλοποιήθηκε ο σκοπός για τον οποίο είχε δοθεί, δηλαδή η κατασκευή και η λειτουργία κολυμβητηρίου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζει τη δημιουργία ενός σύγχρονου κλειστού στο συγκεκριμένο χώρο. Συνεχίζω την παρεμβάση βελτίωση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ρόδου με εργασίες στο δρόμο για να δει ο Απολακιάς στη θέση καλοκαιρινό, όπως έκανε γνωστό αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστράτης. κρατείου. Ειδικότερα επισημαίνει πως ολοκληρώθηκαν ο καθαρισμός και η διευθέτηση του ρέματος. Κατασκευάστηκε νέο τεχνικό έργο που ενισχύει την απορροή των υδάτων και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε περίοδους έντονων βροχοπτώσεων. Υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κοδοναστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο. Έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 45 μηνών. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει 305 σταθμούς τηλεϊατρικής ιατρού ασθενούς, 35 σταθμούς ιατρού συμβούλου, 3.000 συστήματα κατοίκων παρακολούθησης και 141 φορητές συσκευές τηλεϊατρικές για τις κινητές ομάδες υγείας. Σε πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά με στόχο τη δωρεάν στέγαση ιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Στις δύο πρώτες φάσεις προβλέπεται η κατασκευή, αγορά, η ανακαίνιση περίπου 100 διαμερισμάτων σε 12 νησιωτικές περιοχές.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop πρόβια δοδόνι τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2-41-0-67-677 ή στο 2-24-10-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις βελτίωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ρόδου με εργασίες στο δρόμο για να δει ο Απολακιάς στη θέση καλοκαιρινό, όπως έκανε γνωστό αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Ειδικότερα επισημαίνει πως ολοκληρώθηκαν ο καθαρισμός και η διευθέτηση του ρέματος, ενώ κατασκευάστηκε νέο τεχνητό έργο που ενισχύει την απορροή των υδάτων και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απέρριψε το αίτημα του Δήμου Ρόδου για νέα 50ετή παραχώρηση του ακινήτου του κολυμβητηρίου στην Ιαλισσό, επισημένοντας ότι η αρχική παραχώρηση το 2002 ανακλήθηκε επειδή δεν υλοποιήθηκε ο σκοπός για τον οποίο είχε δοθεί, δηλαδή η κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου. Υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση φθορών, το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 45 μηνών. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Σε πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά, με στόχο τη δωρεάν στέγαση ιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Στις δύο πρώτες φάσεις του σχεδίου προβλέπεται η κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση περίπου 100 διαμερισμάτων σε 12 νησιωτικές περιοχές, ώστε να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες νεοδιορισμένων εργαζόμενων σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
1: τα εποχή. Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Παππού. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Παππού. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
13: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
15: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
16: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
17: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
18: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
19: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
20: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
21: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
22: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
23: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
24: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
25: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
26: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
27: Ακού Κόσμος 938.
28: Κόσμος Ειδήσεις.
29: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απέρριψε το αίτημα του Δήμου Ρόδου για νέα παραχώρηση του ακινήτου του κολυμβητηρίου στην Ιάλισσο για 50 έτη, επισημένοντας ότι η αρχική παραχώρηση του 2002 ανακλήθηκε, επειδή δεν υλοποιήθηκε ο σκοπός για τον οποίο είχε δοθεί, δηλαδή η κατασκευή και η λειτουργία κολυμβητηρίου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζει τη δημιουργία ενός σύγχρονου κλειστού στο συγκεκριμένο χώρο. Συνεχίζει ότι παρεμβάσει βελτίωση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ρόδου με εργασίες στο δρόμο για να δύο απολακιά στη θέση καλοκαιρινό, όπως έκανε γνωστό αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Ειδικότερα επισημαίνει πως ολοκληρώθηκαν ο καθαρισμός και η διευθέτηση του ρέματος. Κατασκευάστηκε νέο τεχνικό έργο που ενισχύει την απορροή των υδάτων και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε περίοδους έντονων βροχοπτώσεων. Υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κοδωναστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο. Έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 45 μηνών. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει 305 σταθμούς τηλεϊατρικής ιατρού ασθενούς, 35 σταθμούς ιατρού συμβούλου, 3.000 συστήματα κατοίκων παρακολούθησης και 141 φορητές συσκευές τηλεϊατρικές για τις κινητές ομάδες υγείας. Σε πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά με στόχο τη δωρεάν στέγαση ιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Στις δύο πρώτες φάσεις προβλέπεται η κατασκευή, αγορά, η ανακαίνιση περίπου 100 διαμερισμάτων σε 12 νησιωτικές περιοχές.
30: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ήρθε το καλοκαίρι. Για μένα, το καλοκαίρι είναι πολλά πράγματα. Το καρπούζι που έκοβε παγωμένο η γιαγιά. Το παγωτό που τρώγαμε παιδιά μετά το μπάνιο. Η μυρωδιά του αντιλιακού. Το τραπέζι στην αυλή με όλη τη γειτονιά. Γιατί το καλοκαίρι το φτιάχνεις εσύ. Και τα marketing είναι εδώ. Για να μην συννεφιάζει το καλοκαίρι μας ούτε στο ταμείο. Marketing. Αξίζει να πας και το καλοκαίρι.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
7: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
7: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Silk Rosé, Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
9: Ροζέ, αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
8: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
9: Τολμήστε το.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις βελτίωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ρόδου με εργασίες στο δρόμο για να δει ο Απολακιάς στη θέση Καλοκαιρινό, όπως έκανε γνωστό αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Ειδικότερα επισημαίνει πως ολοκληρώθηκαν ο καθαρισμός και η διευθέτηση του ρέματος, ενώ κατασκευάστηκε νέο τεχνητό έργο που ενισχύει την απορροή των υδάτων και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απέρριψε το αίτημα του Δήμου Ρόδου για νέα 50ετή παραχώρηση του ακινήτου του κολυμβητηρίου στην Ιαλισσό, επισημένοντας ότι η αρχική παραχώρηση το 2002 ανακλήθηκε επειδή δεν υλοποιήθηκε ο σκοπός για τον οποίο είχε δοθεί, δηλαδή η κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου. Υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση φθορών, το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 45 μηνών. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Σε πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά, με στόχο τη δωρεάν στέγαση ιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Στις δύο πρώτες φάσεις του σχεδίου προβλέπεται η κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση περίπου 100 διαμερισμάτων σε 12 νησιωτικές περιοχές, ώστε να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες νεοδιορισμένων εργαζόμενων σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.
2: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Στα Supermarket Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
6: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
5: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
6: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
5: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
6: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
8: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
7: Καλώς τους!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου.
12: Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απέρριψε το αίτημα του Δήμου Ρόδου για νέα παραχώρηση του ακινήτου του κολυμβητηρίου στην Ιαλισσό για 50 έτη, επισημένοντας ότι η αρχική παραχώρηση του 2002 ανακλήθηκε, επειδή δεν υλοποιήθηκε ο σκοπός για τον οποίο είχε δοθεί, δηλαδή η κατασκευή και η λειτουργία κολυμβητηρίου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζει τη δημιουργία ενός σύγχρονου κλειστού στο συγκεκριμένο χώρο. Συνεχίζει ότι παρεμβάσει βελτίωση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ρόδου με εργασίες στο δρόμο για να δύο απολακιά στη θέση καλοκαιρινό, όπως έκανε γνωστό αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Ειδικότερα επισημαίνει πως ολοκληρώθηκαν ο καθαρισμός και η διευθέτηση του ρέματος. Κατασκευάστηκε νέο τεχνικό έργο που ενισχύει την απορροή των υδάτων και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε περίοδους έντονων βροχοπτώσεων. Υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο. Έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 45 μηνών. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει 305 σταθμούς τηλεϊατρικής ιατρού ασθενούς, 35 σταθμούς ιατρού συμβούλου, 3.000 συστήματα κατοίκων παρακολούθησης και 141 φορητές συσκευές τηλεϊατρικές για τις κινητές ομάδες υγείας. Σε πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά με στόχο τη δωρεάν στέγαση ιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Στις δύο πρώτες φάσεις προβλέπεται η κατασκευή αγορά, η ανακαίνιση περίπου 100 διαμερισμάτων σε 12 νησιωτικές περιοχές.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις βελτίωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ρόδου με εργασίες στο δρόμο για να δει ο Απολακιάς στη θέση καλοκαιρινό, όπως έκανε γνωστό αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Ειδικότερα επισημαίνει πως ολοκληρώθηκαν ο καθαρισμός και η διευθέτηση του ρέματος, ενώ κατασκευάστηκε νέο τεχνητό έργο που ενισχύει την απορροή των υδάτων και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απέρριψε το αίτημα του Δήμου Ρόδου για νέα 50ετή παραχώρηση του ακινήτου του κολυμβητηρίου στην Ιαλισσό, επισημένοντας ότι η αρχική παραχώρηση το 2002 ανακλήθηκε επειδή δεν υλοποιήθηκε ο σκοπός για τον οποίο είχε δοθεί, δηλαδή η κατασκευή και λειτουργία κολυμβητηρίου. Υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση φθορών, το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 45 μηνών. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Σε πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά, με στόχο τη δωρεάν στέγαση ιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Στις δύο πρώτες φάσεις του σχεδίου προβλέπεται η κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση περίπου 100 διαμερισμάτων σε 12 νησιωτικές περιοχές, ώστε να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες νεοδιορισμένων εργαζόμενων σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Κόσμος 938.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απέρριψε το αίτημα του Δήμου Ρόδου για νέα παραχώρηση του ακινήτου του κολυμβητηρίου στην Ιάλισσο για 50 έτη, επισημένοντας ότι η αρχική παραχώρηση του 2002 ανακλήθηκε, επειδή δεν υλοποιήθηκε ο σκοπός για τον οποίο είχε δοθεί, δηλαδή η κατασκευή και η λειτουργία κολυμβητηρίου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζει τη δημιουργία ενός σύγχρονου κλειστού στο συγκεκριμένο χώρο. Συνεχίζει ότι παρεμβάσει βελτίωση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ρόδου με εργασίες στο δρόμο για να δύο απολακιά στη θέση καλοκαιρινό, όπως έκανε γνωστό αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστράτης. Ειδικότερα επισημαίνει πως ολοκληρώθηκαν ο καθαρισμός και η διευθέτηση του ρέματος. Κατασκευάστηκε νέο τεχνικό έργο που ενισχύει την απορροή των υδάτων και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σε περίοδους έντονων βροχοπτώσεων. Υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κοδωναστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο. Έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 45 μηνών. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει 305 σταθμούς τηλεϊατρικής ιατρού ασθενούς, 35 σταθμούς ιατρού συμβούλου, 3.000 συστήματα κατοίκων παρακολούθησης και 141 φορητές συσκευές τηλεϊατρικές για τις κινητές ομάδες υγείας. Σε πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά με στόχο τη δωρεάν στέγαση ιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Στις δύο πρώτες φάσεις προβλέπεται η κατασκευή, αγορά, η ανακαίνιση περίπου 100 διαμερισμάτων σε 12 νησιωτικές περιοχές.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Un pasito.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.
1: Strawberries, cherries, and an angel's kiss and spray.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.